Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. How did I ever let you slip away?

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να τρέξουμε σήμερα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπως λέγεται, με βάση το θεσμικό δηλαδή, στις συνεδριάσεις, για να προλάβουμε με βάση τον χρόνο να κάνουμε και τα σχόλιά μας. Καταρχήν, πάρτε κόσμο. Πάρτε κόσμο τώρα που γυρνάει. Νομίζω ότι πλέον είναι σαφές, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι πάμε για εκλογές. Τώρα, αν οι εκλογές αναγγελθούν μέσα στον Αύγουστο για το Σεπτέμβριο, αν πάμε τελικά στο τέλος Σεπτεμβρίου και έχουμε ευνηδιαστική αναγγελία ή εξαγγελία μάλλον των εκλογών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το όριο είναι ότι μπορείς να κάνεις εκλογές μέσα σε 22 ημέρες. Ή αν τελικά πάμε λίγο αργότερα δηλαδή και στήσουμε κάλπες είτε για τον Οκτώβρη, είτε όπως τρέχει ο χρόνος, διότι είναι προσδιορισμένες έτσι κι αλλιώς για την άνοιξη του 2027, κάποια ημερομηνία νωρίτερα έτσι από αυτή την οποία ουσιαστικά αναμένουμε. Πάντως πάρτε κόσμο, διότι βλέπετε τι γίνεται, ενώ είναι ανένδοτοι, ενώ υποστηρίζουν ότι άπαξ αυτή η ρύθμιση, τώρα έρχεται νέος κύκλος ρυθμίσεων, έτσι, για οφειλές, σε εφορία, σε ΕΦΚΑ, σε τράπεζες, 72 δόσεις παρακαλώ, ενώ δεν μπορούσαν τόσο καιρό, δεν μπορούσαν, θα πέφτει έξω η ελληνική οικονομία. Και βεβαίως εξωδικαστικός συμβιβασμός και βεβαίως προστασία και κατοικίας. Γιατί όσο ζυγίζουν εκλογές, τότε φοβούνται αυτό που λέει πολύ απλά, ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, έρχεται και η ώρα της εκδίκησης. Στα υπόλοιπα, στα κάθε μας, και με αυτό θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά, σήμερα αναμένεται εν όψη και του καλύτερου συντονισμού για το φετινό καλοκαίρι. Μπήκαμε σε μία περίοδο κλιματικής κρίσης με περίεργα φαινόμενα, από τη μία βροχές, χαλάζει, μετά υψηλές θερμοκρασίες. Έρχεται ο νέος υπουργός πολιτικής προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, πρώην στρατιωτικός, τέραχος δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πετάξει, ξέρει από πτυτικά μέσα, ξέρει από όλα αυτά, έχει διατελέσει επανειλημμένος την θέση στο συγκεκριμένο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είχαμε αυτές τις αλλαγές που ήρθαν λόγω του ΟΠΚΠ και βεβαίως ανέλαβε τη θέση του Υπουργού. Υπάρχει σύσκεψη σήμερα για αυτό το σκόπο και θα έχουμε σε λίγα λεπτά τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον περιφερειακό συντονιστή, τον Μινά Παπαδάκη, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, για να μάθουμε τι γίνεται, τι ώρα είναι η σύσκεψη, τι ουσιαστικά εξετάζεται, πώς προετοιμαζόμαστε και τα σχετικά. Τώρα, κατά τα άλλα, θα αρχίσει να ομολοποιείται αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με την ΕΤΑΔ και τις παραλίες. Κοιτάξτε, πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πάνω στην πίεση νομίζω θα υπάρξουν νέοι συμβιβασμοί, θα υπάρξουν κάποιοι τύποι οι οποίοι απομιζούν εκατομμύρια ευρώ από τις παραλίες και δεν πληρώνουν στο τέλος τίποτα, κάνουν κάποιες ψευτορυθμίσεις, τις οποίες βεβαίως δεν ακολουθούν, χάνονται μαζί με τα εκατομμύρια. Αλλά τι να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, όλα της τελευταίας στιγμής είναι. Όλα της τελευταίας στιγμής και όλα κατά λάθος συμβαίνουν. Δεν υπάρχει, εκτός από ελάχιστους που έχουν μία στρατηγική, κάποια άλλη συλλογιστική σε αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως πάντα πρόσκαιρο το κέρδος, παίζουμε με τις εντυπώσεις, παίζουμε με την άγνοια ή αν θέλετε με την αγωνία του κόσμου, ο οποίος έχει τα δικά του προβλήματα και δεν έχει ώρα να ασχολείται με όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τον περιφερειακό συντονιστή Νοτίου Αιγαίου, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, για να μάθουμε για αυτή τη σύσκεψη σήμερα υπό τον Υπουργό. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δώστε μας εικόνα.
1: Σήμερα περιμένουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον τέραχο τον κύριο Τουρνά, μαζί με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βάγια, σε μια συντονιστική σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ένοπλες δυνάμεις, εθελοντικές οργανώσεις,
0: σωστά.
1: Όσοι έχουν σχέση με την πολιτική προστασία, με όλους τους δημάρχους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, με όλους οι περισσότεροι θα είναι μελή.
0: Άρα ουσιαστικά online θα γίνει, δηλαδή θα είναι διαζώσεις όσοι είναι στη Ρόδο και οι υπόλοιποι online.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό της περιφέρειας, ο κατακαιρματισμός έτσι σε πολλά νησιά, παράγοντας που συνεπάγεται και αυξημένες απαιτήσεις. Είναι τελείως ξεχωριστή η δικιά μας η περιφέρεια. Είναι γνώστης ο υπουργός της περιοχής μας, έχει διατελέσει και υφυπουργός.
0: Ναι, έχει θητεία στο Υπουργείο.
1: Ακριβώς, τέσσερα χρόνια ήταν υπουργός.
0: Σωστά, έχει θητεία.
1: Είναι γνώστης, αλλά με την ανάλυση των καθηκόντων του ξεκίνησε αυτές τις συντονιστικές σκέψεις εν όψη της νέας αντιπυρικής.
0: Στρατηγέ, πάω στο διατάφτα τώρα εγώ να σας ρωτήσω. Ναι. Καταρχήν, τα λεγόμενα εναέρια μέσα υπάρχουν ήδη στο αεροδρόμιο της Ρόδου ή αυτά ουσιαστικά θα δείτε?
1: Αναμένονται.
0: Άρα είναι πόσα αυτά τα πτήτικα μέσα, είναι περίπου όσο είχαμε και πέρυσι?
1: Στη Ρόδο θα έχουμε τρία αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού. Αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου, έχουμε τις πληροφορίες, και ένα σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα εδρεύει στη Ρόδο και ένα στην Άξο για πυρόσβεση αλλά και μεταφορά δυνάμεων από τα μεγάλα νησιά προς τα μικρότερα, αν παρουσιαστεί ανάγκη.
0: Σωστά.
1: Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα δύο ντρόν της Γενικής Γραμματείας στην Ρόδο, που καλύπτουν μεγάλο μέρος του νησιού και με τις ειδικές κάμερες που διαθέτουν προειδοποιούν άμεσα για την ύπαρξη καπνού, έτσι ώστε οι δυνάμεις άμεσα να επεμβαίνουν.
0: Καλά. Καλά, τώρα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο πλέον έχουμε και τους αδωρηφόρους, οι οποίοι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Έχουμε για πρώτη φορά έναν αδωρηφόρους, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τώρα οι δορυφόροι δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εμπλακούν στη δικιά μας.
0: Όχι, έχουν εμπλακεί παντού, σε όλη τη χώρα έχουν εμπλακεί οι δορυφόροι. Ναι, έχουν αρχίσει ήδη να δουν σήμερα στα υπουργεία.
1: Θα μάθει τον υπουργό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, το λέω γιατί εμείς έχουμε ένα προτέρημα. Κοιτάξτε, το έχουμε ένα προτέρημα. Ότι ο καθηγητής, ένας καθηγητής αεροδιαστημικής, ο οποίος ήταν το ΕΚΠΑ, υπεύθυνος για το Γεωργίο Λάπας, είναι Ρόδιος και τα έχει εξηγήσει. Βλέπουμε ήδη αυτά τα οποία ανεβάζει και ο κύριος Λάπας και ο κύριος Μητσοτάκης. Κάτι παραπάνω φαντάζομαι ξέρουν. Ναι, λέω ότι υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει
0: σε επίπεδο
1: και αυτό
0: χώρας.
1: Είναι το σημαντικό. Φωστά. Κύριε Χατζιωάννου, έγκαιρα με όλα αυτά τα συστήματα, είτε επίγεια είτε εναέρια ή μη επανδρομένα ή δορυφορικά, άμεσα να βλέπουμε την παρουσιαζόμενη αιστεία, ώστε οι δυνάμεις οι οποίες είναι διασπαρμένες σε όλη την περιφέρεια άμεσα να πηγαίνουν και
0: εντυπωσιακά. Και εδώ υστερούσαμε, στρατηγέ μου, επιτρέψτε μου τώρα, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί υστερούσαμε ότι η χώρα δεν είχε εναέρια μέσα. Είχε τα λεγόμενα Καναντέρ, τα οποία μέχρι να έρθουν ξεκινούσαν, είχε πολλές φωτιές το καλοκαίρι, και μέχρι να έρθουν να πέσουν στη φωτιά, είχαμε χάσει το μισό δάσος. Δηλαδή τα περισσότερα εκεί παρουσιάστηκαν, και βεβαίως είχαμε και τα όσα τραγικά έγιναν, τα οποία είναι σε να πέσουν στη φωτιά, είχαμε χάσει το μισό δάσος. Δηλαδή τα περισσότερα εκεί παρουσιάστηκαν, και βεβαίως είχαμε και τα όσα τραγικά έγιναν, τα οποία είναι σε εξέλιξη δικαστική, το 2023, όπου είχαμε 35 μέσα, αλλά 11 μέρες παλεύαμε τη φωτιά.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: εκεί
1: ακριβώς.
0: Χάθηκε ο μπούσουλας στην διαχείριση.
1: Κοιτάξτε, τώρα φέτος θα είμαστε και βέβαια και οι πυροσβεστικοί θα είναι σε καλύτερη θέση, αλλά θέλω να τονίσω και την ύπαρξη των 10 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που υποστηρίζουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι συμπολίτες μας, οι οποίοι μετέχουν σε αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις, και καλούμε και άλλους συμπολίτες να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες ή να δημιουργηθούν και νέες τέτοιες ομάδες εθελοντικές. Με πολύ καλή πρόταση να δημιουργηθούν και νέες τέτοιες ομάδες εθελοντικές. Με πολύ καλή, θα έλεγα, εκπαίδευση μέσα, και μάλιστα τώρα πρόσφατα να πούμε ότι ήρθαν και οι στολές, τους έστειλε το Υπουργείο και στολές
0: του Παρθεναϊκού. Να έχουν
1: όλοι, όχι, όχι, είναι πορτοκαλί, είναι ουδέτερες.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι δύσκολη πέρα στα δικέ μου, εντάξει, να διαχειριστούμε κρίση εμείς σε σπανικό έδαφος. Ναι. Ναι, ναι.
1: Οπότε κοιτάμε και να δούμε να είμαστε ακόμα καλύτερα και με το 2025, και ευχόμαστε, που γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή αντιπυρική χρονιά για το Νότιο Αιγαίο, για όλο το Νότιο Αιγαίο, όπου κάηκαν μόνο 1.300 στρέμματα μεικτά, δηλαδή και δασικά και χορτολιβαδικές εκτάσεις και γεωργικές εκτάσεις, και αυτές πρέπει να περιοριστούν. Να φανταστείτε ότι η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε δασική έκταση ήταν στην Άξο, που κάει και έκταση 130 στρεμάτων. Λοιπόν, είναι, δηλαδή μειώθηκαν πάρα πολύ, γιατί όσα μέσα και να βάλουμε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες κατά βάση προέρχονται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Και πρέπει λοιπόν να είναι ενημερωμένοι όλοι ότι ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία με θερμή εργασία που λέμε στο ύπαιθρο, ηλεκτροκόλληση, τροχός κτλ. Ή να ανάβουμε φωτιά, είτε για να κάψουμε τα κλαριά μας, είτε για να κάνουμε μπαρμπεκιού σε περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Απαγορεύεται αυστηρά και υπάρχουν και σχετικά πρόστιμα τα οποία ξεκίνησε και είναι πολύ αυστηρή η πυροσβεστική υπηρεσία. Πιστεύω θα λειτουργήσουν και τα πρόστιμα, να βάλουμε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν από όχι αδιαφορία μόνο, αλλά και από υπερβολική σιγουριά.
0: Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω αυτά τα περιστατικά, γιατί και η άλλη μεγάλη φωτιά στο παρελθόν του 8 ξεκίνησε από έναν χωρικό στον Άγιο Ισίδρο. Αλλά θέλω να πω ότι επίσης η πυροσβεστική πρέπει

0: να δει και να αναγκάσει και τους Δήμους να τρέχουν για να μαζέψουν τις απέστες χωματερές που υπάρχουν γνώση τους έτσι, και στο νησί της Ρόδου αλλά και σε άλλες περιοχές. Γιατί όταν οι χωματεροί είναι όπως είναι έξω από τα χωριά, είναι λογικό ότι θα αποτελέσει εστία ανάφλεξης μετά από κάποιους μήνες. Έτσι.
1: Ήδη έχει δώσει οδηγίες και σε κάποιο νησί, δεν θέλω να πω σε ποιο, υπάρχει και πρόστιμο για τον Δήμο,
0: μάλιστα,
1: διότι κάποια σκουπίδια αναφλέγησαν.
0: Έτσι.
1: Άρα γίνεται και είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα αυτά και πρέπει να δώσουμε σημασία πολύ μεγάλη στην πρόληψη, πάρα πολύ μεγάλη στην πρόληψη, αλλά σίγουρα και η κατάσταση έτσι, της πυρκαγιάς που θα ξεκινήσει πρέπει να, είναι, να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την περίπτωση με αρκετά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα πάει στο πεδίο.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά στρατηγέ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Περιφερειακό Συντονιστή Νοτιού Αιγαίου, τον Αντιστάτικο Αποστρατεία, τον Μινά Παπαδάκη. Είναι λογικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από διαχείριση και νομίζω ότι ξέρουν και από την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε αυτή την χώρα, σε αυτούς τους τομείς είναι πολύτιμη. Εκεί που έχω ένα πρόβλημα είναι όταν μου έχετε γεμίσει στρατηγούς στα νοσοκομεία. Λες και οι στρατηγοί ασκούσαν νοσηλευτικοί ή ήταν γιατροί. Εκεί έχω ένα πρόβλημα δηλαδή. Έχει ένα πρόβλημα και γενικότερα η συλλογιστική. Επειδή καμιά φορά μιλάμε για τους άριους, για τους άξιους και τέτοια, με συγχωρείτε για την αναφορά, αλλά αστεία πράγματα. Λοιπόν, τώρα είναι, παραλαμβάνω, ένα θέμα, αυτό που έχει να κάνει και με τα απορρίμματα, με τις χωματερές, για τα οποία υπεύθυνοι είναι και οι πολίτες βεβαίως, αλλά και οι Δήμοι, όταν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να επανέλθω, γιατί θα επανέλθω με βιντεάκι να σας ξαναδείξω, αυτή την περιοχή που σας μιλάω, για την οποία σας έχω μιλήσει μάλλον πολλές φορές και επαναλαμβάνω, στην περιοχή Αφάντου. Απίστευτη, απίστευτη εικόνα. Σηκώνω ντρόν κι εγώ, έτσι. Και βεβαίως αυτό το οποίο από χθες είδα να αναφέρεται και να αναδεικνύεται, ότι πλέον έχουμε και τους νανοδορυφόρους, μπήκανε για αυτό το σκοπό δηλαδή, μπήκανε για πυρκαγιές κτλ. Και τα δεδομένα πλέον θα φτάνουν στο Υπουργείο, στον θάλαμο, ο οποίος επιχειρησιακό θάλαμο που διαχειρίζεται τις πυρκαγιές. Βεβαίως έχουμε προχωρήσει και σε προσλήψεις, βεβαίως τα εναρία μέσα. Αυτά ήταν πάντα η διαφορά, γιατί βλέπω κάποιους να συγκρίνουν τι έγινε στο παρελθόν, καμία σχέση με το παρελθόν. Έτσι, βεβαίως έχουν και λάθη. Το 23 είχαμε 35 εναρία μέσα. Κι όμως η φωτιά έκυγε 11 ολόκληρες ημέρες. Κι όμως ακόμα αυτή η ιστορία σε σχέση με τον επιχειρησιακό σκέλος που αφορά την ίδια την πυροσβεστική είναι ακόμη σε μία εκκρεμότητα. Οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί, που δεν έχουν σχέση με την άμεση ιστορία παρά συνδρομή και αφορά ουσιαστικά κάποιους υπηρεσιακούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σε μία διαδικασία απολογιών. Αν θυμάστε καλά, μιλάμε για 11 κατηγορούμενους, πολλά αιρετά πρόσωπα, αλλά το σκέλος που έχει να κάνει με την πυροσβεστική, ενώ στην προανακριτική ουσιαστικά είναι πλάκι ένας από τους κορυφαίους έτσι, αξιωματικούς που έχει το πυροσβεστικό σώμα, ακόμη δεν έχουμε φτάσει για την πυρκαγιά του 2023, στην οποία το κρατικός μηχανισμός τα πήγε πάρα πολύ άσχημα, τραγικά σε ό,τι είχε να κάνει με την κατάσβεση, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση με την παρουσία των πολιτών, των εθελοντών και εκεί όπου χρειαζόταν και τη συνδρομή του κράτους, τα κατάφερε εξαιρετικά στη διαχείριση της διαδικασίας της εκένωσης ή απομάκρυνση από περιοχές και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο διαχειρίστηκε όλη την υπόθεση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα αυτά τα ζητήματα είναι πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, Ευάγγελος Τουρνάς, πτέραχος, με ένα αποστρατεία, άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πολλές πτήσεις. Αν θυμάμαι καλά, έβλεπα το βιογραφικό, το εντυπωσιακό δηλαδή. Ξέρει ο άνθρωπος από αέρα, δηλαδή έχει ένσημα ο συγκεκριμένος υπουργός. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους λεβέντες, έβλεπα τα πόθεν έσχες και απορώ με αυτά. Απορεί και ο κόσμος και μετά καμιά φορά λέμε ότι έχουμε αυτό το οποίο έχουμε. Καλά, για τον Ανδρουλάκη δεν το συζητάμε. Ο Ανδρουλάκης είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, έρχεται και κάνει την κάφα τώρα. Και άντε να με πείσει ότι είχα ένα 1 εκατομμύριο ευρώ στις Βρυξέλλες και το ξέχασα όταν το δηλώνω κάθε χρόνο. Δηλαδή, τι λογιστής είναι αυτός? Επίσης είναι τραγικό, έτσι, γιατί Το λέω γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε υποθενέσεις και μετά και από την εμπλοκή στην τοπική αυτοδιοίκηση αναγκαζόμουν να κάνω υποθενέσεις. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς το έκανα. Είναι τραγική αυτή η ιστορία με το υποθενέσεις, δηλαδή είναι για κέλια έτσι. Πόθεν, σιγά τώρα. Είναι αστεία η διαδικασία. Μετά λέει γιατί απορεί ο Κοσμάκης. Βλέπει την φίλη μας την Αφροδίτη, 3.000 δήλωνε το 2023 και έμενε και στην γιαγιά της, καλή γιαγιά της. Έτσι, τώρα πλέον δηλώνει 84.000 μετά το 23, γιατί είναι και ευρωβουλευτής. Βλέπει κάποιους άλλους τύπους δηλαδή και πραγματικά απορεί κανείς. Βλέπει ο ένας έχει αφήσει 1.000.000 εδώ, ο άλλος 1.000.000 εκεί, ο άλλος έχει 45 σπίτια, άλλος 50 σπίτια, άλλος 100 σπίτια. Και την ίδια ώρα λείπει κάτι σε σχέση με τα... Αυτά τα σπίτια άδεια είναι ρε παιδιά, γι' αυτό έχουμε προβλήματα.

που λένε ότι παίρνουν δάνεια αυτοί που δεν τα χρειάζονται. Αλλά εσύ υπουργό είσαι, άνθρωπε. Δώσε το δάνειο πίσω. Πώς το λέει τώρα ο Άδωνης αυτές τις ημέρες που καρφώνει τον Ανδρουλάκη. Δώσε να εκμεταλλευτεί ο λαός το δάνειο, να πέσει στον λαό το δάνειο. Έχουν λοιπόν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, έχουμε χαθεί στα νούμερα. Έτσι, νούμερα εμείς που χανόμαστε στα νούμερα. Και την ίδια ώρα αυτοί έχουν ένα δάνειο 30.000, 40.000 και το σέρνουν καμιά 30 χρόνια. Είναι αυτό που λένε οι φτωχοί πολλές φορές και στο μυαλό. Λέει να μου πέσουν χρήματα να ξεπληρώσω τους πάντες με τους έχω ανάγκη. Αυτοί δεν λειτουργούν έτσι, λειτουργούν με άλλο τρόπο. Λοιπόν, έβλεπα και βλέπω και στην Δημοκρατική σήμερα και τα πόθεν έσχες στο Δημάρχο της Δωδεκανήσου είναι ενδιαφέρον και αυτοί. Είναι ενδιαφέρον και τα πόθεν έσχες των δικών μας αιρετών δηλαδή. Εντάξει, νορμάλ είναι οι περισσότεροι, κάποιοι οι οποίοι είχαν εκείνη την περιουσία στα νησιά, την έχουν. Πάντως δεν στεναχωριέμαι για κανένα, νομίζω θα τη βγάλουν και φέτος τη χρονιά και οι δήμαρχοι. Αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το πόθεν έσχες δηλαδή σε αυτή τη χώρα η οποία παίζει με τις εντυπώσεις και με ουσία τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα από χθες ψάχνουμε. Έχω βάλει και τον Παναγιώτη και τον Βασίλη και ψάχνουμε να βρούμε χώρο για το δικαστικό μέγαρο. Το οποίο πήγαμε να τους πούμε, παιδιά, κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνουμε με τα δικαστήρια της Ρόδου. Και στη συνέχεια μας βγήκε δικαστικό μέγαρο καινούριο. Δηλαδή, τώρα και είναι και εκλογές. Πάρτε κόσμο. Και είναι και αυτές οι μελέτες φασών, με εταιρείες φασών. Δηλαδή, οι γνωστές εταιρείες, μη στεναχωριέστε. Είναι αυτές οι γνωστές μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εάν λείψουν αυτοί, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει η οικουμένη δηλαδή. Θα σταματήσει η οικονομία, θα σταματήσουν τα πάντα. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν με μια πολύ μεγάλη ευκολία, έχουν το know-how δηλαδή, έχουν το μηχανισμό και κάνουν τα πάντα για την χώρα και βεβαίως έχουν φάει το μισό ταμείο ανάπτυξης και αθεκτικότητας. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάντως αυτοί είναι έτοιμοι. Οπότε εμείς ψάχνουμε οικόπεδο. Αφού δεν έχουν οικόπεδο, ψάχνουμε οικόπεδο. Και παραλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Γιατί διάβαζα χθες κάτι και μου έκανε πολύ όμορφη εντύπωση, πιασάρικο δηλαδή. Είδα και μία ανάρτηση που με πολύ όμορφο τρόπο ανέβασε ο δήμαρχος της Ρόδου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης. Αυτές είναι εικόνες ντροπής, εικόνες που δεν αξίζουν στο ιστορικό κέντρο της Ρόδου, που δεν πρέπει να ξαναδούμε. Λέει λοιπόν ο κύριος Κολιάδης, έχει φοβερό ενδιαφέρον. 5 χρόνια το δικαστικό μέγαρο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. 5 χρόνια με σκαλοσιές, φθορές και μία εικόνα εγκατάλειψης στο κέντρο της πόλης. Δικηγόροι, δικαστές και πολίτες μπαίνουν καθημερινά σε ένα κτίριο που δεν ανταποκρίνεται κτλ. Κτλ. Λέει πάρα πολλά ο κύριος Κολιάδης. Τώρα τα λέει. Κύριος Κολιάδης τώρα τα λέει. Τώρα θυμήθηκε το κτίριο είναι 5 χρόνια και είναι αυτή η κατάστασή του. Και έχει 2,5 χρόνια δήμαρχος. Τώρα λοιπόν που ήρθε ο κύριος Φλωρίδης και είπε θα κάνουμε δικαστικό μέγαρο. Λέει λοιπόν διάφορα και εισπράττει βεβαίως και πάρα πολλά σχόλια, γιατί όταν λες ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι δεατή, παίρνεις χειροκροτήματα. Την ίδια ώρα που αφορά έργα τα οποία θα έπρεπε και είναι του Δήμου της Ρόδου, τίποτα ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας ο Κολιάδης, ο δήμαρχος. Σε αυτά τίποτα. Τίποτα. Και βεβαίως λέει και κάτι εκπληκτικό, μου αρέσει εμένα, το αξιολογώ. Θα παρακολουθούμε το θέμα κάθε μέρα, μέχρι να φύγει και τελευταία σκαλοσιά. Και εγώ λοιπόν τώρα, επειδή είμαι υποψιασμένος και είμαι και παλιός δηλαδή, λέω το εξής. Περιμένω να ακούσω μία πρόταση από το Δήμο της Ρόδου. Ποιος διαθέτει εκείνη την περιουσία? Να κάνει μία πρόταση ο Δήμος της Ρόδου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί η περιφέρεια δεν έχει εκτάσεις. Το κολυμπητήριο το οποίο θα το φτιάξουμε τώρα δεν μπορεί να το κάνουμε δικαστήριο, είναι μακριά δηλαδή. Μην του κάνουμε και του στάγκα και δικαστήριο, ας το κάνουμε ένα κολυμπητήριο, αφού και τα κάναμε μους και μάους τοπική πολιτεία. Αλλά περιμένω τώρα το Δήμο της Ρόδου να υποβάλει μια πρόταση και να πει, προκειμένου να τρέξει αυτή η ιστορία, έχω μια πρόταση. Πάρτε το χώρο, μην πιάσουμε την ιστορία του ΕΦΚΑ που σας έλεγα χθες. Με τους υπουργούς τότε, με τους δημάρχους τότε, εδώ θα πάει ο ΙΚΑΣ, εκεί θα πάει ο ΙΚΑΣ. Θυμάμαι συνέχεια αυτόν τον περίφημο Κώστα Χατζηχρήστο. Δεν τον πληρώνω εγώ τον ΙΚΑ. Λοιπόν, ο ΙΚΑΣ, λοιπόν, βρες τον εκείνη την ατάκα του Χατζηχρήστου. Δεν τον πληρώνω εγώ τον ΙΚΑ. Μην πιάσουμε τώρα και ψάχνουμε εδώ θα πάει, εκεί θα πάει. Ας πάει στο Κορακόνηρο, εκεί που είναι οι Ρωμά, αφού φεύγουν. Λέω τώρα εγώ. Ας υποβάλει μία πρόταση ο Δήμος της Ρόδου και να λέει, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία που θα την παρακολουθούμε. Ας μην την παρακολουθούμε τώρα, εμείς δεν είμαστε να παρακολουθούμε, παρακολουθούν οι πολίτες.

Εμείς οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες. Είμαστε γκοβέρνο, ο Δήμος. Ο Δήμος λοιπόν να μην κάνει τον επόπτη, ούτε να παρακολουθεί. Να μπει μπροστά και να υποβάλει πρόταση. Και επειδή, επαναλαμβάνω, δεν είχε κανείς ως σκέψη νέο δικαστικό μεγαρό, θα θυμηθώ το Γιάννη τον Ζερβό, το Γιάννη τον Κουμπουλιάδη και κάποιους άλλους δικηγόρους που φώναζαν εδώ και 20 χρόνια πάμε να κάνουμε δικαστικό μέγαρο. Δεν τους ακούσε δηλαδή ο υπάρχον χώρος, διότι είχαν τεράστιο θέμα. Μετά ένα άλλο story που έλεγε ότι οι δικηγόροι δεν θέλουν να φύγουν από το κέντρο γιατί έχουν τα γραφεία τους δίπλα, και αυτό δεν ισχύει. Και βεβαίως αυτό που σας έλεγα, τον κόβερνο που έλεγε ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά το κέντρο της πόλης, να απομακρυνθούν. Όχι να τα λέμε δηλαδή. Πήγαμε 2,5 χρόνια, πότε θα γίνουν αυτά? Τελειώσαμε. Αλλά λέω ότι εδώ ενοχλείται ο Δήμαρχος και καλά κάνει. Στα υπόλοιπα ενοχλούμαι εγώ, κύριε Δήμαρχε. Και περιμένω από εσάς να κάνετε το καθήκον σας δηλαδή. Να μου πείτε ότι κάτι τρέχει. Για να μην επιστρέψω αυτό το οποίο είδα χθες, τα δείξαμε χθες. Και είμαι περίεργος, γιατί σήμερα υπάρχει Δημοτική Επιτροπή. Θα περάσουν έτσι οι αυρόχοι ποσοί, εκτός και αν υπάρχει εισήγηση, η οποία είναι άγνωστη. Δεν υπάρχει. Τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Μεσσωνική Πόλη με κάποιες αναφορές γενικόλογες. Σοβαρά. Επαναλαμβάνω, για 30-40 χιλιάδες. Οποιαδήποτε εργολαβία έχει να κάνει, όποιο διαγωνισμό, υπήρχε μια απίστευτη εισήγηση που έλεγε αυτό, αυτό και αυτό. Εσείς περνάτε 4,5 εκατομμύρια ευρώ με κάτι το οποίο δεν έχει φτάσει, εκτός και να έχει φτάσει. Γιατί μαθαίνω και κάτι άλλο, λέει, στον χώρο της Μεσσωνικής Πόλης, λέει, έχουν δημιουργήσει νέο πρωτόκολλο. Μπα. Πρωτόκολλο Μεσσωνικής Πόλης. Και ποιος ελέγχει εκεί τι γίνεται δηλαδή, εννοώ σε αυτή τη διαδικασία, και γιατί? Έχουν μείνει 10-15, πόσοι είναι, 12 υπάλληλοι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω, έχει κορυφθεί ο Δήμος τελικά? Γιατί κάνουμε καμιά φορά και απαιτούμε από την κεντρική πολιτεία, και καλά κάνουμε, εδώ δεν έχω καμία αφισβήτηση γι' αυτό και καμία αμφιβολία, έτσι, και καμία εγκράτεια απέναντι στην κεντρική πολιτεία, γιατί τα κάνει μουσκεμά. Μέχρι και ο παπάς εξαιρετικώθηκε για το πολιτικό κράτος, όχι εγώ. Παπάς, υπουργός του Μητσοτάκη, κολλητός του Σκέρτσου, τώρα τους λέει ότι το πολιτικό κράτος δεν είναι καλά, τους είπε στην αρχή. Μετά που του είπε ο Μητσοτάκης εκεί, τους είπε όλων, παρακαλώ, το ξέρετε αυτό με τον λαγό το λιοντάρι, ανέβηκαν πάνω και είπαν ότι το επιτελικό κράτος θέλει ακόμη να δουλέψει πιο επιτελικά. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Όμως αυτό το κομμάτι είναι άλλο. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί αυτά τα ζητήματα, με αυτά τα εκατομμύρια, έχουμε χαθεί στα εκατομμύρια στον Δήμο. Πολλά εκατομμύρια. Καθαριότητα, φύγαμε από τα 25 του αείμνηστου του Χατζηδιάκου, πήγαμε στα 90. Δημοτικά τέλη, μπαμ στην κεφάλι, πάρτε τα. Δάνειο, μπαμ στην κεφάλι, πάρτε τα. Πράσινο, μπαμ στην κεφάλι, εργολαβία. ΔΕΙΑΡ, εργολαβίες. Εκτός από τον καταθλιπτικό αγωγό και κάτι το οποίο τρέχει σε πρόγραμμα, εγώ τα υπόλοιπα δεν τα έχω δει. Έχετε κάπου εντάξει? Ενταγμένα έργα έχουμε? Δεν βλέπω τίποτα σε αυτά. Ενταγμένα έργα δηλαδή που να μου λένε δεν υπάρχει τίποτα. Ή τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί. Και επειδή είναι λαλίστατοι και βγάζουν κάτι πολύ όμορφα αφισάκια, περιμένω και στα μεγάλα να υπάρχει μία αντίδραση. Εκτός και να άργησε το αφισάκι δηλαδή. Αν το θέμα είναι αφισάκια. Και το λέω με την αγωνία που υπάρχει για τον τόπο. Γιατί ωραία το δικαστήριο που ήρθε ο Φλωρίδης η πολιτεία και λέει το ελέγχω και άντε πάμε σε μια λύση. Ωραία τα υπόλοιπα που αφορούν τους άλλους. Τα δικά μας δημαρχιακό μέγαρο. Φτιάξαμε. Τι να κάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια, το λέω έτσι, φτιάξαμε, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια ζητήματα, φτιάξαμε την όψη του Δημαρχείου της Ρόδου, κούκλα. Όψη και την πλευρά που είναι από την, εκεί που βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο. Κούκλα. Σε πρόγραμμα. Πράσινο ταμείο κτλ. Το υπόλοιπο κομμάτι, η πίσω πλευρά και η αριστερή, τεράστια εικόνα αναρχίας. Δείτε το δημαρχιακό μέγαρο. Πάμε. Ακάβει.
Λυπάμαι που βγήκε και τότε και ο Κακόμοιρος ο Χαλκιάς να πει, λέει, θα το βρούμε, λέει, με κάτι προγράμματα. Τι λες, βρε Κώστα μου. Και σε εκτιμάμε και σε αγαπάμε και λέω, τι λες, βρε Κώστα μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ροδιακή επαυλή. Τι να πω τώρα. Τι να πω για τη Ροδιακή επαυλή. Τι να πω για τον κήπο της Ροδιακής επαυλής. Τι να πω για άλλα χτίρια που ήταν και επίκαιρα. Τι να πω για την Καταβιά. Έτοιμη μελέτη για να γίνει το σχολείο. 6 χρόνια το απόλυτο τίποτα. Επειδή πήγαν εκεί και λέγανε για τις ανεμογεννήτριες και για τα ανταποδοτικά έργα, τίποτα. 4 χρόνια, 4,5, όχι 4, συν 2, 6,5 χρόνια τίποτα. Τώρα θα μετατραπεί, λέει, το ιταλικό χτίριο, το οποίο ήταν έτοιμο, σε κηφί. 6,5 χρόνια το απολύτως τίποτα στην περιοχή. Τι να πιάσω, πιάσω κι άλλα. Δίκτυο αμία στην παλιά πόλη, τίποτα. Πήγε ο άλλος για 5 ψηφάκια, το τίναξε το ρέγο στον αέρα. Το δημοτικό σχολείο Κιστινίου, έτοιμο, τίποτα. Μπήκε στο πρόγραμμα, τίποτα. Πώς θα αναζωογονηθεί η παλιά πόλη όταν δεν υπάρχουν σχολεία μέσα. Πώς, εάν δεν υπάρχει ζωή μέσα. Πώς, Airbnb όλη η παλιά πόλη. Αχουρή. 1,5 εκατομμύριο, λέει, 900 λέγει να ελέγχουμε τους κοινόχους της χώρας με ντρόν. Τι λέτε. Μα τι λέτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά είναι μία εισήγηση 5 γραμμές. Το πρωτόκολλο έγινε για να μην πηγαίνουν τα στοιχεία στους υπόλοιπους. Και επίσης, το λέω τώρα, ως δημοτική αντιπολίτευση, τι κάνετε. Κάνετε τίποτα. Δεν ακούγεται κανένας. Βγάζουν όλοι κάποιες ανακοινώσεις που αφορά το Υπουργείο. Αφορά την ΕΤΑΔ. Ακούω και διάφορα πράγματα για την τραγική κατάσταση. Εδώ οι τύποι βγάζουν εκατομμύρια από τις παραλίες και δεν ενοχλείται κανένας από εσάς. Δεν ενοχλείται κανένας. Κορυδεύουμε και το κράτος, κορυδεύουμε και τους Δήμους. Πήγε ο Δήμος λίγο να πει κάτι πράγματα. Ερχόμαστε, πάμε, λέει, τα δικαστήρια την ΕΤΑΔ. Ναι, και αύριο θα βγει η απόφαση. Και αύριο θα σας δώσουν επεισόδιο τις παραλίες. Έχετε δει τις παραλίες πώς είναι τις ΕΤΑΔ. Οι μεγάλες, τα μεγάλα φιλέτα της Ρόδου, περιοχή Κολυμπίων, Καλυθέας, Τσαμπίκας. Τα καλύτερα φιλέτα. Ναι, θα πει αύριο ΕΤΑΡ και θα πει, έχετε δίκιο κύριε Δήμε της Ρόδου, πάρτε μια υπογραφή, σας τα δίνουμε πίσω. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπροβάλει το θέμα. Το λέω γιατί το είδα σήμερα ως είδηση. Έγινε παρουσίαση της έξυπνης διαχείρισης φέρουσας ικανότητας της Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεξε, δηλαδή ευρωπαϊκό είναι, από την ενεργειακή της περιφέρειας και αφορά τη Μεσαιωνική Πόλη. Με ποιον τρόπο δηλαδή. Μπήκαν κάποιες κάμερες εκεί στις πύλες εισόδου που υπάρχουν. Και οι κάμερες καταγράφουν κάποια στοιχεία τα οποία φαντάζομαι με βάση τον στόχο του προγράμματος πρέπει να δοθούν στο Δήμο της Ρόδου γιατί η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με Μεσαιωνική Πόλη. Δεν μπορεί να πάρει καμία αποφάση. Δεν αφορά την περιφέρεια Μεσαιωνική Πόλη, αφορά τον Δήμο της Ρόδου. Φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία θα δοθούν εκεί και μου προξενεί εντύπωση επίσης το γεγονός ότι από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, δεν ξέρω αν ήταν από κάτω, αλλά. Δεν υπήρχε κάποιος από την Μεσαιωνική Πόλη σε αυτό. Από ό,τι επαναλαμβάνω, τις φωτογραφίες που είδα από την παρουσίαση. Το λέω με επιφύλαξη όμως. Αλλά φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στον Δήμο της Ρόδου. Τις φωτογραφίες που είδα από την παρουσίαση. Το λέω με επιφύλαξη όμως. Αλλά φαντάζομαι τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στον Δήμο της Ρόδου. Γιατί, επαναλαμβάνω, η περιφέρεια δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, μα τίποτα για την παλιά πόλη. Δεν αφορά την περιφέρεια. Η περιφέρεια αξιοποίησε ένα πρόγραμμα, σου λέει να μην χανούνται χρήματα, πολύ καλός πράτη. Παίρνω αυτό το πρόγραμμα, στείνω αυτό την εφαρμογή του και τα στοιχεία παρακαλώ αξιοποιήστε τα. Αλλά επειδή έχουμε εμπλέξει με τα διάφορα drones, κάμερες από εδώ, drones από εκεί, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 1,5 εκατομμύριο 1,5 εκατομμύριο, drones, εκατομμύρια κτλ. Τι θα κάνει το drones? Έτσι, τα ντρόνς μόλι θα κάνουν, θα κατεβαίνει δηλαδή, θα βλέπει τον τάδε επιχειρηματία, είναι πέντε τύποι είναι αυτοί οι απίστευτα προκλητικοί, οι υπόλοιποι συμμορφώνονται, που δεν χαμπαριάζει τίποτα, θα σηκώνει τον ντρόν, την καρέκλα, την παίρνει, το τραπέζι και θα αφήνει την πύρα κάτω, με ένα καλαμάκι. Να κάτι.

μπύρες. Τους λένε φέρτε μια μπύρα και φέρνουν κάτι παπούτσες 800 κιλά. Και γεμίζει το διαδίκτυο γιατί είναι εκμετάλλευση. Πέντε αστείοι τύποι που έπρεπε η ίδια η πολιτεία να τους έχει ισοπεδώσει, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και επαναλαμβάνω, δεν βλέπω και κάποια από τους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται να μου πούνε ότι βλέπουμε και αστυνομία, έτσι. Δεν βλέπουνε. Είναι εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης με το ποδήλατο. Τουριστική αστυνομία. Όταν η τουριστική αστυνομία είναι 5 άτομα, πώς είναι 4, τι περιμένετε τώρα, έτσι. Ναυαρχίδα του ελληνικού τουριστική αστυνομία. Όταν η τουριστική αστυνομία είναι 5 άτομα, πώς είναι 4, τι περιμένετε τώρα, έτσι. Ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, λέει η Ρόδος. Και όταν κάτι ουσιαστικά έχουν τρέξει οι υπόλοιποι και 5 χρόνια, 6 χρόνια το βλέπεις, τι να πεις, μωρέ τώρα. Εντάξει. Φάτε. Φάτε καθρεφτάκια δηλαδή. Καθρεφτάκια. Και μετά βγαίνει ο καθένας, λέει ό,τι θέλει. Καλά, μπαίνει στο διαδίκτυο. Όχι το παιδί, τη μάνα δηλαδή. Άλλος δεν είναι αναγκασμένο να γνωρίσει. Για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση, τα λέει στο Δήμο, στην περιφέρεια. Μπλέκουν το τι κάνει ο καθένας, πού βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει, είναι great. Great days. Λοιπόν, στα καλά βλέπω σήμερα Ολυμπία Βικάτου είναι προϊσταμένη στο Υπουργείο Πολιτισμού και αυτοψίες, έργα τα οποία τρέχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην περιοχή μας. Πολλά από τα έργα αυτά τρέχουν καμιά 20 χρόνια πολιτισμού και αυτοψίες, έργα τα οποία τρέχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην περιοχή μας. Πολλά από τα έργα αυτά τρέχουν καμιά 20 χρόνια, βεβαίως τα αρχαιολογικά, μάλλον τα έργα τα οποία είναι έργα πολιτισμού έχουν μία συνέχεια, δεν είναι έργα που τελειώνουν, δεν είναι δρόμος δηλαδή, περνάμε αύριο το τελειώσαμε, έχουν επιστημονική προσέγγιση, τεχνική προσέγγιση, ιστορική προσέγγιση και γι' αυτό διαρκούν πάρα πολλά χρόνια. Εάν σκεφτεί κανείς ότι ο μόλος των Μήλων, που θα ελέγξει σήμερα η κυρία Ολυμπία Βικάτου δηλαδή, ξεκίνησε, είπαμε αυτό το αρχείο και η εμπειρία, από το 1998, πόσα χρόνια. Το άλλο, το νεόριο και η ιστορία που έχει να κάνει με την Περβόλα, 20 years επίσης. Το Ρετζέπ Πασά, άστα. Από χριστιανός ξεκίνησα, μουσουλμάνος θα γίνω στο τέλος. Τι αλλάχ, τι Θεό δηλαδή, 40 χρόνια τουρκικά. Πραγματικά το λέει η λέξη δηλαδή. Γιατί είναι και δύσκολα έργα. Πάμε όμως να τα δούμε και αυτά, τα οποία πήραν χρήματα και το Ταμείο Ανάκαμψης, μήπως και κάποια τρέξουνε, ή άλλο το Μουράτ Ρέι, στο οποίο ξεκίνησε η παρέμβαση. Τώρα που θα κάνουν, τυροπιτάδικο θα κάνουν αυτοί που το πήραν διπλά. Να που λένε πίτες, τυρόπιτες. Πίτες. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο συνομιλητή. Έχει να κάνει με ένα κενό το οποίο παρατηρείται, γιατί ξέρετε, προέκυψαν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα από την ιστορία που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Σας είπα καταρχήν ότι δεν είναι Νότια Ρόδος. Σας τα δείξαμε. Πριν ακόμα ξυπνήσουν οι υπόλοιποι που το παίζουν μετά οι ειδικοί, σας τα δείξαμε. Άτι, κάποιο πράγμα θέλει λίγο να ασχοληθείς, δηλαδή να το ψάξεις, να ερευνήσεις κτλ. Σας είπαμε. 251 ετήσεις αξιολόγησης περιμένουν για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Είναι διάφορα πάρκα. Υπάρχει και μια περιοχή που κάποιος ιδιώτης έχει κάνει για μία ανεμογεννητρία στην Ρόδο. Και βεβαίως ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έγινε εκεί στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς και ακούστηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίας Δωδεκανήσου, Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που λέει ότι δεν δεχόμαστε σε κανένα νησί, σε κανένα χέρσο χώρο, νέες ανεμογεννήτριες. Υπάρχει. Το μόνο το οποίο εμείς αποδεχόμαστε, λέει η Περιφέρεια, είναι, αν θέλετε, υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Βγήκε αυτό και βγήκαν και στοιχεία τα οποία είναι έτσι σε εξέλιξη και για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, γιατί εκεί στη Λαϊκή Συνέλευση βρέθηκαν διάφοροι. Και σχετικοί και άσχετοι με το αντικείμενο. Γιατί ναι, μεν έχεις μια θεσμική θέση, αλλά πρέπει να είναι και συναφές το αντικείμενο. Δηλαδή, άμα είσαι αντιδήμαρχος που λένε εκκλησιαστικό θεμάτων που είχε ο Καμπουράκης τον Στάμο. Τι δουλειά έχεις να μιλάς για την ΔΕΙΑΡ, δεν τη ξέρεις. Και όταν είσαι από τη ΔΕΙΑΡ, τι δουλειά έχεις να μιλάς για την ανεμογεννήτρια, αν δεν τα ξέρεις δηλαδή. Πρέπει να έχεις και ένα σχετικό αντικείμενο, δηλαδή μια ειδικότητα, βρε αδερφέ. Λοιπόν, ο κύριος Βάγιος Καλοπίτας ήταν εκεί, είναι ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047. Το λέω γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έγινε ΑΕ, δια του Δήμου της Ρόδου, ασχέτως με τα διάφορα.

0: τα οποία τρέχει ή δεν τρέχει, αλλά ο κύριος Καλοπίτας έχει το εξής. Είναι η δουλειά του, δηλαδή είναι μηχανικός περιβαλλοντολόγος. Δηλαδή αν κάποιος έχει σχέση με αντικείμενο, ήταν ο κύριος Καλοπίτας. Τελικά από ό,τι μαθαίνω δεν πήρε το λόγο, δεν το ζήτησε, δεν του δόθηκε, θεώρησε ότι τι να λέμε τώρα βρε αδερφέ, και στη συνέχεια είδα χθες, μου έρθει στο email και παντού, μία παρέμβαση που μιλάει για τις αρμογεννήτριες, για την κατάσταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καλοπίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το αντικείμενό σας δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Εγώ έχω σπουδάσει περιβαλλοντολόγος μηχανικός ή μηχανικός περιβάλλοντος. Υπάρχουν και οι δύο. Και οι δύο
0: ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά. Ουσιαστικά είναι. Τι είναι ο μηχανικός περιβάλλοντος? Είναι ένας μηχανικός ο οποίος έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με τις κατασκευές και βλέπει αν αυτές οι κατασκευές οποιασδήποτε φύσης, λέω για το βασικό αντικείμενο, τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν και πώς μπορούν να προχωρήσουν τα έργα.
0: Ο ειδικός πάρα πολύ απλά δηλαδή. Ο ειδικός πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, διάβασα. Ναι. Καταρχήν να σας ρωτήσω, κάνατε κάποια τοποθέτηση στην Λαϊκή Συνέλευση ή θεωρήσατε
1: ότι... Όχι, δεν έκανα τοποθέτηση. Δεν πρόλαβα να κάνω γιατί έπρεπε να φύγω, πρέπει να γυρίσω στη Ρόδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Επομένως, γι' αυτό δεν πρόλαβα να κάνω. Ωραία. Αν είχα προλάβει θα είχα κάνει κάποια τοποθέτηση. Και επομένως έκρινα σκόπιμο να ενημερώσω με τις απόψεις μου την τοπική κοινωνία.
0: Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε καταρχήν από όλη αυτή τη συζήτηση και σε τι στάδιο είστε να αξιολογείτε και πώς αντιλαμβάνεστε το θέμα ανεμογεννήτριες στην Ρόδο.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πρώτα απ' όλα, αν μείνουμε, έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, πολύ καλά κάνει και έχει ανοίξει, είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να την ανοίξουμε πολύ πιο πριν η πολιτεία.
0: Σωστά.
1: Αλλά αν μείνουμε σε μια απλή συζήτηση υπέρ ή κατά των ανεμογεννητριών, θα χάσουμε την ουσία. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα πάρα πολύ μεγαλύτερο. Ποιος είναι αυτό που σχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη της χώρας και της Ρόδου συγκεκριμένα? Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νησί με σημαντικό ενεργειακό δυναμικό, έχουμε ηλιακό δυναμικό τεράστιο, έχουμε αιωλικό δυναμικό, έχουμε γεωγραφική θέση και με τη διασύνδεση αυτή η θέση αποκτά μεγαλύτερη αξία στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Άρα, προσέξτε το αυτό, είναι λογικό οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς ενέργειας να θέλουν να πάρουν θέση. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα.
0: Και βεβαίως φαίνεται ήδη, δηλαδή, αν μπει κανείς και δει το σχετικό χάρτη, θα διαπιστώσει ότι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει το 80% των αιτήσεων.
1: Ναι, γιατί σήμερα μοιάζει να παρακολουθούμε ένα brand fair κατοχύρωσης θέσεων εκείνης στην αγορά ενέργειας. Και η τοπική κοινωνία μένει ουσιαστικά έξω από το σχεδιασμό. Άρα το ερώτημα είναι, η Ρόδος θα είναι συμμέτοχος αυτή τη νέα ενεργειακή εποχή ή απλώς θα είναι χώρος εγκατάστασης? Και εδώ αυτό δεν είναι υγιές. Δηλαδή δεν μπορεί η Ρόδος να προσφέρει το ενεργειακό της δυναμικό, το φυσικό της τοπίο, τη φέρουσα ικανότητά της χωρίς να γνωρίζει ποιο είναι το συνολικό σχέδιο. Mm-hmm. Ποια ανάγκη καλύπτεται, ποιος ωφελείται, τι παίρνει η τοπική κοινωνία και ποια είναι η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των πολιτών.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω. Το ερώτημα, ποιος έχει την υποχρέωση ουσιαστικά να κινήσει, να διεκδικήσει απαντήσει σε αυτή τη διαδικασία και να εκπροσωπεί τους πολίτες στο να πάρουν κάποια πράγματα, στο να επιστρέψουν πράγματα στο νησί? Φαντάζομαι τον κοβέρνο, έτσι. Φαντάζομαι ο Δήμος Ρόδου.
1: Ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να απευθυνθεί πλέον πιο στεναρά, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις παραλίες, βλέπουμε διάφορα θέματα. Θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για μένα, αυτή είναι η άποψή μου, και να μας ενημερώσει τι πρόκειται να κάνει. Να μας ενημερώσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει στη Ρόδο, διότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ και όλοι αυτοί που σχετίζονται με την ενέργεια. Και έχουν λοιπόν την ευθύνη πώς θα έχουν το σχεδιασμό. Άρα εδώ πέρα πρέπει να μας ενημερώσουν. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα. Να μας ενημερώσουν.
0: Πρέπει να διεκδικήσετε και την ενημέρωση κι εσείς, έτσι φαντάζομαι. Δηλαδή το να λες ότι παρακολουθώ μια κατάσταση και δεν εκφράζω άποψη ή παρατηρώ, δεν αρκεί. Θα πρέπει ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι μια συζήτηση πάντα θέλει δύο.
0: Γιατί
1: όταν σε βάζουν στο τέλος της συζήτησης, δηλαδή παίρνουν όλες τις ενεργειακές. Όλες τις ενεργειακές, πώς να το πω, εγκρίσεις και τέλος σου λένε μια σύμφωνη γνώμη, αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως καθαρός. Λοιπόν, είμαι κατά τον ΑΠΕ, όχι. δεν είμαι απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση.
0: Όμως, καλά, να σας πω κάτι, δεν μπορεί να είναι κανείς.
1: Η συζήτηση και οι πολίτες έχουν απόλυτο δίκιο. Άρα έτσι όπως εισάγεται η συζήτηση, όχι. Δεν μπορεί να λένε ναι στους αναγεννήτες αυτή τη στιγμή, διότι ένα έργο, κύριε Χαντζιώνα, δεν κρίνεται μόνο αν είναι πράσινο. Το έργο κρίνεται από το πού γίνεται, γιατί γίνεται, ποιον εξυπηρετεί και τι αφήνει στον τόπο.
0: Κύριε Καλοπίτα, καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι απέναντι στις ΑΠΕ, δηλαδή εννοώ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κυρίως κανείς δεν μπορεί να είναι απέναντι σε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τα γενικότερα παγκόσμια στοιχεία, από τύπο το άνθρακα, υδρογανάθραξη κτλ. Όμως, αυτό που εσείς σωστά λέτε, πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή. Έτσι. Να μην χάσουμε το όριο. Μοιάζουμε να υπερβήκαμε τα όρια.
1: Κοιτάξτε, όλα τα έργα έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Όλα τα
0: σωστά,
1: έργα.
0: Σωστά, έτσι.
1: Άρα η σωστή δημόσια πολιτική δεν λέει όλα ναι, ούτε όλα όχι. Λέει ποια είναι η αναγκαιότητα, ο χώρο θετείται, ποιο το κόστος, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό όφελος, ποιος κερδίζει. Mm-hmm. Αυτά λέει και εξετάζει. Η επιστήμη του μηχανικού, να το πω έτσι, της περιβαλλοντικής μηχανικής. Ειδικά στην ενέργεια λοιπόν, που αφορά όλους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τεκμηρώνεται είναι η αναγκαιότητα. Και εγώ ρωτάω, ποια είναι η αναγκαιότητα να παραχωρηθεί δημόσια δασική έκταση χιστρεμάτων. Δημόσια δασική έκταση. Όταν χιλιάδες ιδιοκτήτες, μικροϊδιοκτήτες ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η αναγκαιότητα, παραδείγματος χάρη, να μην έχουμε φέρουσα ικανότητα για την ενέργεια και να έχουμε βάλει περιορισμούς στη δόμηση και στην γενικά. Αυτά όλα χρειάζονται απαντήσεις. Λοιπόν, και για να μπορούμε και εμείς εκεί, τότε θα έρθει ο Δήμος, θα έρθει η περιφέρεια, θα έρθουν οι πολίτες, θα έρθει η τοπική κοινωνία να διεκδικήσουν δίκαια, να πούνε ανταποδοτικά τι θέλουμε, την προστασία π.χ. των ευάλωτων οικοκυριών, τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Όμως, αυτά, έτσι για να είμαστε δίκαιοι, αυτά τα ορίζει μια κυβερνητική πολιτική από την αρχή. Δηλαδή, δεν μπορεί η κυβερνητική πολιτική να μην έχει μια κατεύθυνση και να μην την ξέρουμε. Εκτός αν όλα είναι, παραδείγματος χάρη, αφήνουμε την ελεύθερη αγορά να δράσει,
0: ναι,
1: και πάντως, θα πούμε όποιος προλάβει.
0: Πάντως, δεν είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει ερήμηνη εν αγνία των πολιτών, διότι τρέχει και αυτή η διαδικασία με την αλλαγή του πλαισίου. Πολλά εξ αυτών, έτσι, έχουν ουσιαστικά εξαγγελθεί, έχουν προαναγγελθεί και από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την νέα εποχή η οποία έρχεται, για την αναγκαιότητα διασύνδεσης προκειμένου ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε και αυτό που λέτε την πράσινη ενέργεια. Σε αυτή την μεταβατική περίοδο έχει κανείς την αίσθηση ότι εμείς κοιτούσαμε αλλού, σε άλλη πλευρά.
1: Ναι, να πω κάτι όμως. Εδώ πέρα λέει τι λέει η Ευρώπη, τι λέει το κράτος, τι λένε όλοι. Δίκαιη μετάβαση. Ναι, η δίκαιη μετάβαση όμως, κύριε Χαντζηγιάννη, δεν είναι σύνθημα απλό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η πράσινη ενέργεια το κάνουμε για να αλλάξουμε μόνο καύσιμο στο σύστημα. Δηλαδή, και τελικά.
0: Όχι, υπάρχουν και χρήματα
1: ωφέλεια,
0: τα οποία ουσιαστικά.
1: Όσον αφορά τους ρήπους.
0: Υπάρχουν και χρήματα τα οποία ουσιαστικά σε αυτή τη δίκαιη μετάβαση επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία. Π.χ. το αντίστοιχο ταμείο, στο οποίο θα παίρνει χρήματα, από ό,τι θυμάμαι καλά, η περιφέρεια, δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης. Άρα, από αυτή τη συζήτηση μπορεί να είναι μέσα οι περιφέρειες, λείπουν όσο ενεργά θα έπρεπε οι Δήμοι. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Κοιτάξτε, εγώ παρακολούθησα τις τοποθετήσεις και ο Δήμαρχος και η Περιφερειάρχης είπαν κάτι πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Εν τέλει θα μειωθεί ο λογαριασμός του Ροδίτη. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί αν έρθουν και μας πούνε ότι εδώ η παραγωγή ενέργειας βοηθά να μειωθεί το ενεργειακό κόστος σε σχολεία, σε κοινωνικές δομές, σε δημοτικά κτίρια, να αλλάξουμε το εργοστάσιο που παράγει μαζούτα αυτή τη στιγμή και να το κάνουμε με πράσινο που δεν θα παράγει ρήπους, να το συζητήσουμε, ρε παιδιά.
0: Αλλά ποιος θα το διεκδικήσει, λοιπόν. Εγώ συμφωνώ, αλλά ποιος θα το διεκδικήσει αυτό? Ποιος θα διεκδικήσει δηλαδή ότι θα ρίξει η παρουσία των ΑΠΕ την τιμή του ρεύματος στο σπίτι μου? Εγώ δεν μπορώ να πάω ως πρόσωπο.
1: Άνοιξε μια συζήτηση και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο. Mm-hmm. Εγώ θέλω να βλέπω πάντα μπροστά, όχι τι έχει γίνει.
0: Ναι, και εγώ θέλω να βλέπω ποιοι θα μου δώσουν λύση. Γιατί θεωρητικολογούμε, μια χαρά είναι, γίνεται στον καφενέ.
1: Συμφωνούμε, λοιπόν. Αυτό το μέτωπο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όσοι έχουμε κάποιο βαθμό γνώσης, πρέπει να το κατευθύνουμε να κινηθεί σωστά.
0: Άστε.
1: Άρα, λοιπόν, αυτό το μέτωπο πρέπει να διεκδικήσει και να έχει αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα την πλήρη ενημέρωση για τον ενεργειακό σχεδιασμό του νησιού ξεκινάνε από εκεί, mm-hmm. και εφόσον έχουμε την πλήρη ενημέρωση, τότε θα συζητήσει το μέτωπο αυτό η κοινωνία,
0: μάλιστα.
1: η περιφέρεια, ο Δήμος κτλ. Τι πρέπει να γίνει.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Πρωτοβουλίες αναλάβατε.
1: Πήραν την παράθεση, mm-hmm. Όχι σε όλα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουμε, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα να ξεφύγουμε από την πραγματική ουσία και τέλει δεν θα γίνει και τίποτα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι συνήθως σε αυτές τις μάχες, όταν υπάρχουν μάχες και δεν, η μία μεριά δεν είναι στοιχειοθετημένη, ενώ η άλλη έχει όπλα, έχει εγκρίσεις, έχει κτλ. Είναι δύσκολο. Δηλαδή τώρα εμείς θα πάμε
0: να. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν δεν κάθεσαι να αρχίσει το τραπέζι με επιχειρήματα.
1: Όχι σαν ανεμογεννήτριες, ενώ έχουν όλες τις εγκρίσεις, λέω. Και θα πάμε για ποιο λόγο, επειδή δεν μας αρέσει.
0: Για όλα τα θέματα, κύριε Καλοπίτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Είτε ανεμογεννήτριες είναι, είτε παραλίες είναι. Πρώτα κάθεσαι στο τραπέζι με επιχειρήματα και μετά αξιολογείς τι κατάφερες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά και θα ξαναεπανέλθουμε, γιατί μέσα από αυτόν τον διάλογο ο οποίος ξεκίνησε, διαπιστώνω ότι έχουμε νέα δεδομένα. Δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά, το ξέρετε κι εσείς, από τα λεγόμενα υπερπόντια θαλάσσια πάρκα, αιωλικά πάρκα, υβριδικά πάρκα, μάλιστα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ κοντά. Να είστε καλά, κύριε Καλοπίτα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Και εγώ, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτά για το θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στον αέρα. Γίνεται η συζήτηση με αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει εντολή από το λαό, από τις εκλογές, να τα διαχειριστούν. Δεν μπορεί να είναι παρατηρητές σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορεί να παρακολουθείς. Πρέπει να συμμετέχεις. Πρέπει να είσαι στο τραπέζι. Και αυτή η φράση είναι πολύ ορθή. Λοιπόν, κλείνω με δύο σημαντικές απώλειες, το λέω γιατί και με τους δύο ανθρώπους είχαμε και εδώ παρουσία και ήταν κατά καιρούς προσκεκλημένοι. Ο Γιώργος Σοντάκας, διευθυντής στα ξενοδοχεία, καθηγητής στην Αστέρ, ένας εξαιρετικός άνθρωπος από τον Αρχάγγελο, έφυγε ξαφνικά είναι σε αυτές τις ηλικίες έτσι, από τη ζωή. Και ένας τρομερός καλλιτέχνης, δεν ξέρω αν προλαβαίνει τώρα ο Παναγιώτης, του είχα δώσει δύο φωτογραφίες θες, ένας ζωγράφος, σουρεαλιστής ζωγράφος, ο περίφημος Διονύσης Ζαχαρίου ή αλλιώς γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Διόν. Δηλαδή μιλάμε για έναν ζωγράφο, ο οποίος, νάτος εδώ είναι ο Διόν, καλός φίλος. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί πριν από ένα μήνα λέγαμε ότι θα κάνουμε μία συζήτηση στο ατελιέ του. Θα δείτε και ένα έργο του Ντιόν στην συνέχεια. Απίστευτος, επαναλαμβάνω, σουρεαλιστής, έχει δουλέψει με τον Νταλή. Τα έργα του πουλούνται πανάκριβα σε όλο τον κόσμο, στον Καναδά, γλύπτης, με αγάλματα, Μέγας Αλέξανδρος στον Καναδά κτλ. Ξεκίνησε ως όνειρο να κάνει ένα μουσείο μεγάλο εκεί στην περιοχή της Καλυθέας. Αγόρασε ένα σπίτι, έμπλεξε μετά με διάφορα ζητήματα, χάθηκαν τα χρήματα κτλ. Τρομερός ζωγράφος, τρομερός καλλιτέχνης και μάλιστα να σας πω ότι ξεκίνησε. Σημειακής καταγωγής, ξεκίνησε ο Ντιόν από υπάλληλος να δουλεύει με το πινελάκι στον περίφημο Ίκαρο, στον Ιταλικό Ίκαρο, σε αυτή την πρίκα δηλαδή, και μετά στον Ελληνικό Ίκαρο. Από εκεί ξεκίνησε και έγινε μέγας και τρανός. Το ξέρουν σε όλο τον κόσμο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου ήταν προσκεκλημένος, είχε κάνει έκθεση για να καταλάβει δηλαδή τη δύναμη του αντρός, έτσι. Και δεν το γνώριζαν εδώ στην Λωδίνα, αυτό που λέει ουδής προφήτης στον τόπο του. Από εμάς τέλος, να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικές εξελίξεις για τη Ρόδο προέκυψαν μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών, καθώς αποφασίστηκε η προώθηση της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου στο νησί. Όπως έκανε γνωστό στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο τραπέζι έχουν πέσει τρεις προτάσεις για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου, είτε σε χώρο του Λιμένα Ρόδου, είτε στο παλαιό νοσοκομείο, είτε σε σημείο κοντά στο νέο νοσοκομείο Ρόδου. Την ίδια στιγμή αποφασίστηκε άμεση μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου στο παλαιό κτηματολόγιο, καθώς και η μεταφορά των αρχείων του εφετείου και του πρωτοδικείου, μαζί με διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων. Αναφερόμενος στο νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημειώνοντας πως λαμβάνονται συνεχώς πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με αιχμηρό τρόπο, απαντά ο διοικητής της Δεύτερης Υπηπηρεαίος και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στον κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Τρεις συγκεκριμένοι ιατροί προτάσσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση την υγειονομική περίθαλψη στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικές εικόνες κατάρρευσης του νοσοκομείου στους πολίτες του νησιού. Είναι ντροπή, τόνισε ο κ. Ροηλός. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και ψυχραιμίας έστειλε μέσω του κόσμου ο πρόεδρος του ΕΒΕΤ Γιάννης Πάπου, αναφερόμενος τόσο στις διεθνείς εξελίξεις, όσο και στην πορεία της τουριστικής κίνησης στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολεμικές συγκρούσεις, οι οποίες δημιουργούν εύλογη ανησυχία στην κοινωνία και στην αγορά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να χάνουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Ο κ. Πάπου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τουριστική κίνηση, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις μέχρι στιγμής κινούνται με μικρό αλλά θετικό πρόσημο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν συνολικά την ψυχολογία των ταξιδιωτών και την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η τουριστική περίοδος θα εξελιχθεί ομαλά και ότι η Ρόδος θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και ασφαλείς προορισμούς για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τουρισμό EuroMed που αφορά τη διαχείριση των τουριστικών ροών σε προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού και την καλύτερη καταγραφή της επισκεψιμότητας. Στο πλαίσιο της δράσης έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες κίνησης στις βασικές εισόδους και εξόδους της μεσαιωνικής πόλης, προκειμένου να συλλέγονται και να αναλύονται δεδομένα για τις τουριστικές ροές. Την ανάγκη να υπάρξει ξεκάθαρος σχεδιασμός και ουσιαστικός δημόσιος διάλογος για το ενεργειακό μέλλον της Ρόδου, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το σχεδιαζόμενο έργο στη Νότια Ρόδο. Ο κ. Καλοπίτας επισήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού ενός τόπου, χωρίς σχέδιο και κοινωνική συμμετοχή, θέτοντας ερωτήματα για το ποιος τελικά καθορίζει τον ενεργειακό χάρτη του νησιού και με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα αλλά και τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. Παράταση των μισθώσεων για όμορες επιχειρήσεις, η Αγιαλό και Παραλία ζητά με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και αυξημένες χρεώσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης Αγιαλού και Παραλίας δημιουργούν σοβαρές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Έτοιμο είναι το προεδρικό διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτιού Αιγαίου και Κυκλάδων, σύμφωνα με πληροφορίες για την πρόθεση της θεσμοθέτησης των νέων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο. Το νέο πάρκο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό προστασίας της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο τη διατήρηση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την εφαρμογή μέτρων βιώσιμης διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές. Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επισιτισμό και ζαχαρόδι προϊόντα σε περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους, προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Με την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, οι όροι αμοιβής και εργασίας καθίστανται υποχρεωτικοί για το σύνολο των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων. Στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων του το Food 2026 στο Μιλάνο συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική ταυτότητα των νησιών της περιοχής. Η συμμετοχή πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση ποιοτικών προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου στις διεθνείς αγορές. Να διατεθούν νέα σχολικά λεωφορεία και στα ειδικά σχολεία των 12 νήσων, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας προς το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, στο πλαίσιο του προγράμματος προμήθειας 706 νέων σχολικών λεωφορείων που θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα και για τις δομές ειδικής αγωγής στα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυβέρνηση βάζει τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, υποστηρίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, σχολιάζοντας το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και τις προβλέψεις που αφορούν τη Ρόδο, την Κο και τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής. Ο κ. Νικητιάδης εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για τις ρυθμίσεις που προωθούνται. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαριότητας σε δρόμους της Ρόδου από τα συνέργεια της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών για τη βελτίωση της εικόνας του νησιού. Σύμφωνα με το Δήμο, εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε περιοχές του νησιού στο πλαίσιο του προγραμματισμού της υπηρεσίας καθαριότητας και της προσπάθειας αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ με τίποτα, ούτε με σφαίρες που λένε. Δεν θα μας αφήσει η επικαιρότητα να πλήξουμε. Πάντα θα μας έχει σε εγρήγορση. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία Λεβέντη μου. Πάμε καλά, πάμε δυνατά.
1: Πάμε
0: δυνατά. Νιώθεις να υπάρχει ο κίνδυνος να πλήξουμε, δηλαδή να μην έχουμε τίποτα στην επικαιρότητα και να... Ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: μια χαρά είναι. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει με τίποτα.
1: Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο...
0: Όλο και κάτι καινούριο. Να, τώρα λόγου χάρη ας πούμε. Καθόμουν χθες το απόγευμα και έλεγα, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα, λέω. Πότε θα εμφανιστούν τα... η Καριστιανού, η φιλενάδα μας, να πούμε, και ο άλλος, ο Άλεξ. Ο Άλεξ. Αρεθράσος που το έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι φοβερός όμως. Του βγάζω το καπέλο πραγματικά. Δηλαδή, αυτός πραγματικά, να πούμε, το παραμύθι είναι σε θέση. Τι λες ρε φίλε, αυτός είμαι δεσποτά, δεν σπαντρεύει τίποτα. Τον άτιμο ρε παιδί μου. Και εκεί που καθόμουν λοιπόν και έλεγα, όταν εμφανιστεί η Καριστιανού και ο Τσίπρας τι θα γίνει. Εκείνη την ώρα λοιπόν κάνει ένα, βλέπω στο τηλέφωνο όταν έρχονται μηνύματα, ανάβει φως γιατί το έχω στο αθόρυβο. Ανάβει φωτάκι και κάνω έτσι να πούμε, όπα λέω, πολίτικα λέω, interview. Ρίχνω ένα βλέφαρο και τι βλέπω? Δημοσκόπηση με τα δύο κόμματα μέσα κανονικά, και του Τσίπρα και της Καριστιανού. Αμάν λέω, αμάν λέω, μόλις το είδα, τώρα λέω θα εκνευριστεί ο κριτικός από τα όρη της Κρήτης.
1: Και από ό,τι βλέπω,
0: τώρα θα θυμώσει κόμμα περισσότερο. Και βλέπω,
1: έρχεται δεύτερος.
0: Ναι, αμέσως ο Τσίπρας να πούμε σκάει μύτη. Ρε, είχες πει κάποτε ότι θα μπορούσε να έρθει και τέταρτο κόμμα. Αλλά τελικά βλέπω εδώ πέρα ότι πάει...
1: Τρίτο-τέταρτο
0: είχες πει, ναι.
1: Τρίτο-τέταρτο,
0: ναι. Και τελικά βλέπω τελικά ότι ο Τσίπρας, παιδιά, βγαίνει μπροστά από το Πασόκ. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Κοίταξε να δεις. Όσες ανοησίες και αν κάνει ο Ανδρουλάκης, όσες ανοησίες και αν κάνει, και κάνει πολλές ανοησίες, είναι δυνατό, ρε παιδιά, ο Τσίπρας μπροστά από το Πασόκ, από τον Ανδρουλάκη? Μα δεν μου λέτε, τι θεολατρεύομαι εμείς οι Έλληνες τελικά, ρε παιδί μου? Είμαστε φοβεροί, αυτοκαταστροφικοί.
1: Λες να φτάσει ο Τσίπρας στον αριθμό που ξέρω άφησε εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ,
0: δηλαδή,
1: τότε.
0: Να αφήσει πίσω.
1: Ήταν 17 κάτι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά άκουσα όμως το πρωί στα σχόλια που έκανε ο Λοΐζος και είπε κάτι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ότι σου λέει, αυτό τώρα το ότι ο Τσίπρας έρχεται στη δεύτερη, περνά στη δεύτερη θέση, εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρχισαν τα μηνύματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και βαράνε. Το έχω βάλει τώρα εδώ έτσι, λοιπόν. Και σου λέει οι σοβαροί άνθρωποι του Πασόκ, όταν θα δουν ότι ο Τσίπρας πάει μπροστά και τα λοιπά, τι θα κάνουνε? Όταν το δίπολο είναι Μητσοτάκης Τσίπρας, είναι αυτονόητο ότι
1: θα πάνε στο Μητσοτάκη.
0: Θα πάνε στο Μητσοτάκη. Πού θα πάνε τώρα? Φυσικά, πού θα πάνε? Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Τι, επειδή κουράστηκε ο άλλος να σκέφτεται ή επειδή βαρέθηκε να βλέπει συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία, θα πει πάμε τώρα πάλι να ξαναγυρίσουμε στην καταστροφή? Αυτό θα γίνει στην ουσία. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, είναι η πρώτη. Η Νέα Δημοκρατία τελικά βλέπω ότι, εντάξει, κάτι χάνει και αυτή, στο 30,1 τη δίνει. Κάτι χάνει γιατί αυτή η εταιρεία την έδινε στο 30. Αλλά εδώ πλέον είναι, διαμορφώνεται το τελικό τοπίο. Εγώ περιμένω τώρα να δω και τις άλλες εταιρείες. Αλλά πρέπει να γίνει, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανακοινώσουν. Άμα δεν ανακοινώσουν. Και αν τελικώς, επειδή βλέπω ότι το σενάριο των προώρων εκλογών για αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπω ότι περπατάει. Δεν υπήρξε καμιά
1: διάθεση. Θα εξεγκριθεί μετά την έκθεση.
0: Ναι,
1: θα εξεγκριθούν εκλογές μετά την έκθεση.
0: Πιθανόν, να σου πω κάτι Βασίλη, τι να γίνουν Οκτώβριο, τι να γίνουν Δεκέμβριο, τι να γίνουν Μάρτιο. Η διαφορά είναι 5 μήνες ας πούμε, δεν τις λες δηλαδή και προώρες ας πούμε. Εντάξει, στα 4 χρόνια πλέον είναι. Αφού μπήκαμε τώρα πλέον, τώρα που μιλάμε είμαστε στο 4ο χρόνο διακυβέρνησης. Τελείωσε, από εδώ και πέρα πλέον τώρα, τετραετής είναι η θητεία. Αυτό θα το επιλέξει τώρα, το timing θα το επιλέξει. Και πρόσεξε να δεις όμως, το 2027 τον άλλο χρόνο, στο δεύτερο εξάμηνο, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τώρα σας λέω, ας πούμε ότι είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, έτσι. Παίρνουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ρε παιδιά, μην με βαράτε. Αφήστε. Λέμε. Ας πούμε ότι είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Θέλετε να πω, μπορεί να είναι Καριστιανού. Η Καριστιανού, έστω. Θα πούνε τώρα οι Ευρωπαίοι. Ρε, ποια είναι αυτή. Ρε, τι θεό λατρεύουν αυτοί εδώ οι Έλληνες. Πραγματικά δηλαδή, απορίας άξιων θα είναι. Και εσύ αν ήσουν, να ξέρω εγώ, Φιλανδός και τα λοιπά. Είπα τώρα για Φιλανδία. Τι γίνεται, ο Ακύλας πάει δυνατά, ε. Πάμε να χτυπήσουμε πρωτιά, ε. Λες, θα τα καταφέρουμε, σε Eurovision, ε.
1: Για να δούμε.
0: Κάτι θέλω. Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, έχει την ευλογία του Μητσοτάκη φαίνεται αυτός. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν... δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, γιατί μας φέρνει πρωτιές και όταν μας φέρνει πρωτιές κουραζόμαστε, βαριόμαστε να τις βλέπουμε τις πρωτιές. Θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο στον πάτο, να είμαστε προς τα κάτω, εκεί, να ξύνουμε τον πάτο όπως ήμασταν με το ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε μια χαρά. Αυτό όμως είναι ντροπιαστικό που βλέπω. Ντροπιαστικό πραγματικά και δεν τιμά το ελληναριό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να έρθει τώρα ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ με το Τσίπρα και να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Όπα ρε, παιδιά. Όσα στραβάκια αν έχει ο Ανδρουλάκης. Εγώ είμαι πρώτος, ο οποίος βλέπετε ότι δεν σταματάω μέρα με την. Αλλά ρε φίλε, δεν μας αφήνει.
1: Τώρα, βάσει λογικής, ίσως βοηθήσει λίγο το να είναι δεύτερος ο Τσίπρας να πάει λίγο πιο εύκολο σε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
0: Σαφώς και βοηθάει.
1: Γιατί με τα νούμερα που βλέπουμε εκεί.
0: Μα έχεις μετά να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο που τους γνωρίζεις, που κυβέρνησαν.
1: Ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι ο Ανδρουλάκης συνεχίζει να βάζει αυτόν τον γκολ. Δεν το καταλαβαίνει. Ρε ο αθεόφοβος ο Ανδρουλάκης, ακούστε αυτό που θα σας πω παρακαλώ, δεν θα πω ονόματα, αλλά εσείς που παρακολουθείτε τα της πολιτικής γενικώς, θα θυμηθείτε. Και επειδή ο ΠΚΠ έγραψε στην κυριολεξία, να πούμε, και έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τώρα αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αντιπολιτευτούν το Μητσοτάκη δεν έχουν να πούν τίποτα για το έργο το οποίο παράγει αυτή εδώ η κυβέρνηση που έχει φέρει εκεί πέρα πάνω την Ελλάδα. Έχουν να πούνε μόνο για τον ΟΠΚΠ. Ο ΠΚΠ τώρα για τις παρακολουθήσεις πάλι το έχουν ψηλοθάψει. Το βάλανε προς τα κάτω. Αυτά τα δύο έχουν. Ο ΠΚΠ και αυτό. Λοιπόν, για τον ΟΠΚΠ, όταν ζητούσε όταν έβγαινε ο Ανδρουλάκης και μιλούσε για κακουργηματικές πράξεις και ζητούσε μάλιστα προανακριτικές κτλ. Τα θυμόσας. Ξέρεις που βασιζότανε. Πού κατηγορούσε, το ποιον ξέρετε τώρα, έτσι. Σε δύο αναφέρομαι πρόσωπα πολιτικών, υπουργών κτλ. Σου λέει ότι όταν ο άλλος είπε ότι μα ο λογιστής μου είχε καρκίνο, πρόσεξε να δεις, είχε καρκίνο. Και ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να κάνει τη δήλωση και ο άνθρωπος, ο αγρότης, κινδύνευε να χάσει τα χρήματα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να δω αν μπορούσαμε να του δίναμε μια παράταση, γιατί ο άλλος είχε καρκίνο και πήγε για χημειοθεραπείες ο λογιστής. Και λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωπα ρε φίλε. Εσύ τώρα που δεν σου δήλωσε, λες ο λογιστής σου το 1 εκατομμύριο. Θα πρέπει να πας λοιπόν τώρα και εσύ για κακουργήμα, ρε Ανδρουλάκη.
1: Ξέχασε να το
0: δήλωσε. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Ο λογιστής του άλλου είχε καρκίνο και επειδή ο άνθρωπος έκανε χημειοθεραπείες. Δεν ξέρεις, όταν κάνεις χημειοθεραπείες και τα λοιπά, χάνεις λίγο και τα λογικά σου και τα λοιπά. Διέλαθε, εν πάση περιπτώσει να πούμε. Δεν έκανε τη δήλωση που έπρεπε να κάνει εμπρόθεσμα, ρε παιδί μου, για να πάρει την αποζημίωση του αγρότης, να πούμε, για να πάρει τα λεφτά του ΟΠΕ. Από τον ΟΠΕ και γίνονταν όλα αυτά. Και βγαίνει λοιπόν ο άντρας ο Πολάβαρης, να πούμε, εκ των ωραίων της Κρήτης ο Ανδρουλάκης, και λέει κακούργημα. Δεν υπάρχει, λέει. Από τη στιγμή, τι πάει να πει, λέει, καθυστέρηση, δεν. Όπα, λέω. Τώρα, ρε μάγκα, βάζεις εσύ μπροστά το λογιστή σου. Καλά, σοβαρά μιλάμε. Και έπειτα κάτσε, ρε φίλε. 1 εκατομμύριο, 1 million euro σε ξένη τράπεζα του Βελγίου. 1 εκατομμύριο euro. Μια στιγμή, ρε μάγκα. Για πες μας τον τρόπο να πούμε, να αποκτήσουμε κι εμείς 1 million, ρε. Και μάλιστα σε τράπεζα. Βρε πολιτικός αρχηγός. Και έχεις τα λεφτά σου σε τράπεζα του Βελγίου.
1: Άρα δεν έχει
0: να το προσπεράσουμε το 1 εκατομμύριο. Το πώς το βρήκες. Ας το προσπεράσουμε. Το πώς το βρήκες. Ας το βρουν, υποτίθεται ότι υπάρχει η αρμόδια αρχή, ας πούμε, έτσι. Η οποία εξετάζει. Αλλά δεν μου λες. 1 εκατομμύριο στο Βέλγιο. Δεν σου κάνουν οι ελληνικές τράπεζες που λέει και ο Βασίλης μου. Δεν σου κάνει. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, Νικολάκη, και τα πας στο Βέλγιο τα λεφτά σου. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Βρήκε η ελληνική οικονομία και ντά, να πούμε, αυτή την ώρα. Τουλάχιστον στα μακροοικονομικά. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, να πούμε. Όλοι μας βγάζουν το καπέλο. Στις μικροοικονομίες μας, εντάξει, λόγω ακρίβειας και όλα αυτά, σύμφωνοι. Η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη, το καταλαβαίνω. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά στα μακροοικονομικά που δεν εμπιστεύεσαι. Δεν εμπιστεύεσαι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύρωστο όσο είναι σήμερα στη χώρα μας. Και δεν μου λες, ρε φίλε, θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός μιας χώρας στην οποία δεν εμπιστεύεσαι? Αυτό τελικά κάνεις και έχεις τα λεφτά σου έξω. Αυτά δηλαδή που έκαναν κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, τα ίδια κάνεις και εσύ, ρε Ανδρουλάκη. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα μας αφήσει να γιάσουμε. Και πρόσεξε τώρα η υποκρισία. Θα πω μια προσωπική ιστορία. Έχει να κάνει εδώ με το μαγαζί στο οποίο εργαζόμαστε και μας φιλοξενεί. Εγώ και ο κάθε δημοσιογράφος, όπως και εσύ, Βασίλη, κάνεις τη δήλωση πόθεν έσχες, σωστά?
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Αυτή λοιπόν η δήλωση πόθεν έσχες πηγαίνει στην αρχή, αυτή που είναι για το ξέπλυμα χρήματος και τα λοιπά. Δήλωση κάνω και εγώ, κάνει και η σύζυγος. Παλιά λοιπόν ο σύζυγος δήλωνε για τη σύζυγο. Ήτανε εδώ τα εισοδήματα του ανδρός, δίπλα τα εισοδήματα της γυναικός και πιο δίπλα τα εισοδήματα των παιδιών. Ο σύζυγος, δηλαδή εσύ, έκανες τη δήλωση για όλη σου την οικογένεια. Βεβαίως. Και έλεγες τόσα εγώ, τόσα η σύζυγός μου, τόσα τα παιδιά μου. Πάμε καλά μέχρι εδώ?
1: Μια χαρά.
0: Έτσι λοιπόν έκανα και τη δήλωση και εγώ και για το πόθεν έσχες, μια χαρά. Όταν μετά κάποια στιγμή έγινε το πόθεν έσχες το 2016, νομίζω 17, επί ΣΥΡΙΖΑ, το κάνανε ψηφιακό ηλεκτρονικό, τότε που κάνανε και τους ηλεκτρονικούς για να καταλάβεις. Πληστηριασμούς. Ναι, είχε αδυναμία η ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή, που τους βλέπετε τώρα να κόπτονται υπέρ των δανειοληπτών. Είναι αυτοί που έχουν αδυναμία, τα θέλουν όλα ηλεκτρονικά. Τσακ, μπαμ, να σε πετάνε έξω από το σπίτι. Και να έρχεται ο άλλος που θέλει να πάρει το σπίτι και να σου λέει: δείξε μου το διαφορετικά. Αν δεν μου δείξει το σπίτι σου, την κρεβατοκάμαρα κτλ., που θα χτυπήσω να πάρω στον πληστηριασμό, έρχεται ο εισαγγελέας σε μπαζουρικιά και σε βάζει μέσα, αν δεν το δείξει το σπίτι. Αυτά τα κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑ. Οι παρενθέσεις ανοίγω, κλείνω, γιατί είναι τόσα πολλά που πραγματικά δηλαδή θολώνει το μυαλό. Μου. Γίνονται όλα χήμα. Τότε λοιπόν έκανα εγώ τη δήλωση και δήλωνα και τη σύζυγο. Στην ηλεκτρονική όμως δήλωση που έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε να κάνω ο καθένας χωριστά. Ο λογιστής μου, πρόσκειες τώρα πως, γιατί το λέω τώρα για τον Ανδρουλάκη, ο λογιστής μου έκανε στη δήλωση δική μου, έβαλε και τα εισοδήματα της σύζυγου και το στείλε ηλεκτρονικά. Μετά από κάποιους μήνες, αγαπητοί μου φίλοι, έρχεται κλητήριο θέσπισμα για κακουργηματική πράξη κατά της σύζυγου της αφεντικής μας. Γιατί λέει, δεν είχε κάνει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ είχε κάνει, την είχα κάνει εγώ και είχα βάλει και τα δικά μου και το δικό της. Διότι λέει, ο νόμος έλεγε ότι θα πρέπει να το έκανε ο καθένας χωριστά. Πήγαμε στο δικαστήριο βεβαίως, αθωωθήκαμε. Αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο λογιστής έκανε το λάθος. Εγώ δεν βγήκα ποθέ πουθενά και ούτε ζήτησα τον λόγο από τον λογιστή μου να του πω γιατί έβαλε στην ίδια δήλωση και τα δικά μου και τη σύζυγου και κατηγορείται για κακουργηματική πράξη η σύζυγος. Πήγαμε στο δικαστήριο και αθωωθήκαμε. Και μάλιστα δικηγόρος μου ήταν ο Γιάννης Ζερβός. Αλλά δεν χρειάστηκε, εντάξει. Όταν ανέβηκα, φτιάξα καλά την έδρα. Αθώοι. Όμως δείτε τώρα την υποκρισία του Λεβέντη. Δεν μου λέτε θα του έρθει κανένα κλητήριο θέσπισμα τώρα του Ανδρουλάκη? Ή με μία συγγνώμη? Γιατί ο καθένας θα μπορούσε με μία συγγνώμη να καθαρίζει τόσο εύκολα. Θανάσης. Κατάλαβες τώρα? Αυτό κι αν είναι υποκρισία. Γι' αυτό λέω, όπως και να έχει όμως, όσα λάθη κι αν κάνει ο Ανδρουλάκης, όσα στραβά κι αν κάνει αυτό εδώ το κόμμα του Ανδρουλάκη, το Πασόκ, του Ανδρουλάκη, το τονίζω, όπως και να έχει, δεν του αξίζει να είναι κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Διότι εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ανδρουλάκης είναι τώρα προεκλογικά κόλπα. Πιστεύει με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσει να αφεμάξει ή να επαναπατρίσει τους αριστερούς που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και τους έχει χάσει. Ασχέτως ότι από δεξιά του χάνει το σοβαρό του κομμάτι, που είναι το κομμάτι των κεντρών, που πάνε στη συνέχεια αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει, επαναλαμβάνω, μα όπως και να έχει, δεν μπορώ να συγκρίνω σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, τον Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Βάζω τον Ανδρουλάκη στην κατηγορία των σοβαρών ανθρώπων, παρά τα όποια, επαναλαμβάνω, και είναι πάρα πολλά τα λάθη τα οποία διαπράττει καθημερινά. Όμως, ο Τσίπρας τον έχουμε ζήσει, έχουμε δει πόσο επικίνδυνος είναι, τι μορφής λαϊκισμό έφερε στη ζωή μας, τι δημαγωγία, εδώ μιλάμε ότι ο Τσίπρας είναι πιο λαϊκιστής και πιο δημαγωγός ακόμα και από τον Βελόπουλο, ρε Βασίλη. Ο Βελόπουλος που θεωρείται σήμερα τόπο, ας πούμε, έτσι άμα τον ακούς και μιλάς, μιλάει, είναι παντρεύει πατριάρχη κι αυτός.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόπο.
0: Ναι. Ο Τσίπρας, μιλάμε ότι, και τώρα τον έχεις δει, έχει βγει με αυτό το παρθενικό ύφος, να πούμε, το υφάκι, το συγκρατημένο, το σεμνό, τον ντροπάλο, δεν παίζεται ο μεγάλος. Θανάσης Καμιλάρης, δύναμη, καλή σου μέρα Θανάση μου, τι μου κάνεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Να είστε καλά.
0: Σ' ακούω δυνατό. Καλά. Πέρασε μια περιπέτεια ο Θανάσης μας, αλλά είναι όλα καλά. Τελείωσε.
2: Δόξα
0: τω Θεώ. Προσευχόμασταν όλοι για σένα, να ξέρεις, έτσι.
2: Να είστε καλά και το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, σας.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Είχαμε φρέσκο πράγμα. Είχαμε χθες μια δημοσκόπηση της της ίντερνιου.
2: Εντάξει,
0: με όλα τα κόμματα μέσα, ναι.
2: Ναι, ναι, μπορεί να περιλαμβάνει τώρα σαν κόμμα πλέον και όχι σαν πρόθεση το Τσίπρα και την Καρισιανού, αλλά ακόμα δεν είναι κόμμα, έτσι. Δηλαδή
0: ακόμα.
2: Είναι ακόμα η επικεφαλίδα, είναι ακόμα τα πρόσωπα, τα επικεφαλής, ας πούμε. Δεν είναι, δεν έχουμε δει στελέχη, δεν έχουμε διαπίσει ότι γίνεται. Δηλαδή,
0: μπράβο, Θανάση, μ' αρέσει η γραμματική σου. Γιατί το επικεφαλής πάντα πάει επί και γενική, επί και κεφαλής. Γιατί ακούω κάποιους τύπους και άκουγα τις προάλλες και έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης και έλεγε στον επικεφαλή. Κάτσε ρε, Καυκάλα σου είναι τον επικεφαλή.
2: Μπαμπά, δάσκαλο είχα
0: και στη ζωή
2: και στο επάγγελμα.
0: Τέλος πάντων,
2: έλα. Και όταν έκανα λάθη τα αυτιά μου τα
0: γυρίζω. Μ' αρέσει, είμαι λάτρης της γραμματικής, της σωστής γλώσσας. Μου φεύγουν και εμένα, κάνω πολλά λάθη. Όλοι μας κάνουμε λάθη, ειδικά στο προφορικό λόγο.
2: Αλλά προσπαθούμε.
0: Αλλά προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σωστοί. Λοιπόν, για συνέχισε, Θανασάρα μου. Πάμε στη δημοσκόπηση λοιπόν τώρα, δείχτες είναι, έτσι να κάνουμε.
2: Ναι, θέλω να πω ότι στη δημοσκόπηση καταγάζει δύο πράγματα, φαίνονται, ότι εάν λάβουμε σαν κόμματα, έτσι, εγώ δεν το λαμβάνω σαν κόμματα, αν δεν δώσω στελέχη από πίσω και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ήδη ας πούμε στο κόμμα της Καρδιανού, διαβάζω σήμερα ότι ανέλαβε, λέει, εκπρόσωπος τύπου ο Θανάσης ο Αυγερινός. Ξέρετε τι εστί Θαλάσσης Αυγερινός, φαντάζομαι, έτσι.
0: Όχι, να τα κάνεις λιανά, γιατί αυτά που ξέρεις εσύ τα αυτονόητα δεν είναι για
2: όλους. Να το κάνω λιανά, είναι ο εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας, να το πω έτσι, στην Ελλάδα.
0: Ψεκ Πουτ.
2: Λοιπόν, είναι απεσταλμένος, ας πούμε, στη Μόσχα, αλλά η δράση του...
0: Ο Αυγερινός, μπορεί να το αποκριθεί, εντάξει.

0: θα βγουν και αρκετά πράγματα, φαντάζομαι, στην πορεία.
1: Τι εννοείς?
0: Από εκεί και πέρα, βλέποντας τώρα, ας πούμε, τη δημοσκόπηση έτσι πως είναι, θα αφήσουμε όλα αυτά τα παραπολιτικά στην άκρη, να πούμε ότι εκείνο που γίνεται είναι αποκεφαλισμός του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου, έτσι, χάνει το μισό, τη μισή του δύναμη.
1: Θα πρέπει να πούμε και μια καλημέρα και να συνδεθούμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Σικάγο. Ο πολιτικός μας αναλυτής, ο κύριος Δαμυράς, είναι στην άλλη γραμμή. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εδώ μαζί με τον κύριο Θανάσιο Καμιλάρη και με τον Βασίλη Δαμυρά, αγαπητοί μου φίλοι, πάμε έτσι να δούμε τις επικαιρότητες, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και ξέρετε, εμείς τώρα ανοίγουμε πόρτα στην πέραν του Ατλαντικού υπερδύναμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν λέμε τώρα εμείς εδώ στην Ευρώπη ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, εκεί, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα όλα. Νομίζω έτσι, θα το δούμε και στην πράξη. Γεια, συνέχισε, Θανάση μου.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τα κόμματα τώρα εκτός Βουλής φτάνουν περίπου στο 10%, έτσι, που μένουν εκτός Βουλής, έχει αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, και ότι τα κόμματα του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου από 10% που είχαν προηγουμένως φτάνει, είναι στα 5%, δηλαδή χάνουν τη μισή τους δύναμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Βλέπω τώρα ότι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας
0: αυτό. Πολύ μεγάλος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, είναι και η έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι και διάφορα πράγματα, είναι και ο αστάθμητος παράγων,
1: ναι,
0: που πάντα παίζει τον ρόλο του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, ένα είναι σταθερό, ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρωτοκαταδρία με διπλό σκόρ από τον δεύτερον, όποιος και αν είναι αυτός.
1: Αυτό τελικά βλέπω. Αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται πλέον είναι στη δευτερότρητη θέση. Και εκεί θα δοθεί ο αγώνας. Και δεν ξέρω, Βασίλη Δαμυρά, θυμάσαι εσύ ποτέ να γίνονταν εκλογές για το ποιος θα έρθει, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση? Εγώ ξέρω ότι οι εκλογές γίνονται για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα κυβερνήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Δαμυρά μου?
2: Ναι, θα είναι μια ιδιόρυθμη εκλογική περίοδος για την Ελλάδα, και βέβαια θα παίξει και σημαντικό ρόλο και η επίσκεψη του Τραμπ, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει τον Ιούλιο.
1: Α, τον Ιούλιο τελικά κλειδώνει, λες δηλαδή?
2: Ναι.
1: Α,
2: από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται, γιατί θα γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στο ΝΑΤΟ, mm-hmm, και η Ελλάδα θα παίξει σημαντικό ρόλο και με τα στρατεύματα, γιατί θέλουν να μετακινήσουν κάποια στρατεύματα από τη Γερμανία,
1: ναι,
2: και από την Ιταλία, και νομίζω θα τα μεταφέρουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, τώρα όπως το λένε, και θέλει να επισκεφτεί και ο Τραμπ. Η Ελλάδα θα είναι ένας πόλος και για την ενέργεια, όπως συζητήσαμε την τελευταία φορά, για τη Ρωσία. Βέβαια, ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά και με τον Τραμπ, γιατί έχει πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και τώρα βέβαια ο Τραμπ πάει και στην Κίνα για ένα meeting, που αυτό το περιμένουμε, για που θα μιλήσουν και για το Ιράν και για την Ταϊβάν και για άλλα πολλά θέματα, γιατί η Κίνα βέβαια κάνει πολλές υποκλοπές στην τεχνολογία και ιδίως στη...
1: Το έχουν αυτό οι Κινέζοι στην υποκλοπή. Οι Κινέζοι στο κλέψε είναι μανούλες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Θανάση, θέλω την προσοχή σου και θέλω τον σχολιασμό σου, όπως και σένα, αγαπημένο μας Βασίλη Δαμυρά. Γιατί, Βασίλη Χατζιωάννου, αυτό το οποίο βιώσαμε χθες, τους κουκουλοφόρους να βαράνε, να μπουκάρουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να βαράνε όποιον έβρισκα μπροστά τους, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και κάποτε πρέπει να τεθούν όλοι πρώτων ευθυνών τους. Ο νόμος είναι σαφής. Αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει πολύ τα πράγματα. Έγκυται πλέον τώρα στους Πριτάνης να καλούν την αστυνομία να μπει μέσα. Δεν μπορούν οι κύριοι να το παίζουν, επειδή είναι αριστεράς απόχρωσης κάποιοι Πριτάνης να αφήνουν να εξελίσσονται τέτοια χυδαία πράγματα, απαράδεκτα πράγματα, και να μπαίνει ο κάθε αλήτης μέσα με ρόπαλα και τα λοιπά και με κουκούλες, και να ξυλοκοπούν όποιο βρίσκουν μπροστά τους. Και να κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. Θανάση Καμιλά.

0: Εδώ βλέπουμε τα ΜΑΤ μπούκαραν τελικά. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι κάθε φορά που θα υπάρχει έκνομη ενέργεια θα βρίσκουν μπροστά τους την αστυνομία. Τελεία, παύλα. Μπουζούριασμα και μέσα, κατευθείαν με τη μία, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Θανάση.
1: Είδα χτες, έγιναν οι προσαγωγές, μετατράπηκαν σε συλλήψεις και τελικά βγήκαν όλοι έξω.
0: Μπορείς να μου πεις τώρα τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς είναι το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις ιστορίες, σε αυτή την ιστορία, αλλά είδα ότι 35 άτομα συνελήφθηκαν, πήγανε μέσα, μετατράπηκαν σε συλλήψεις, γίνανε διάφορες ανακρίσεις και αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι. Δεν ξέρω πώς είναι, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Δεν μου λες, Βασίλη Δαμηρά, αν αυτό συνέβαινε στην Αμερική, για πες μου, συμβαίνουν τέτοια γεγονότα αντίστοιχα με αυτό?
2: Όχι, γιατί τα πανεπιστήμια εδώ έχουν αστυνομία και δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν τη δικιά τους αστυνομία και βέβαια μπορεί να καλέσουν και την αστυνομία της πόλης.
0: Αστυνομία αλλά με όπλα είναι αυτή, είναι αυτή η αστυνομία, έχει όπλα, οπλοφορούν.
2: Ναι,
0: γιατί εδώ οι δικοί μας δεν οπλοφορούν.
2: Ναι, τα μεγάλα πανεπιστήμια έχουν αστυνομία με όπλα, τα μικρά έχουν security, αλλά μπορούν να φωνάξουν την αστυνομία της πόλης. Και δεν υπάρχει άσυλο, εδώ δεν υπάρχει άσυλο, ότι μπορεί να πει κάποιος και να υπάρχει άσυλο σε πανεπιστήμιο. Αλλά από αυτά απαγορεύονται, δεν μπορεί να γράψει στους τοίχους του πανεπιστημίου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αν θυμάστε... Είχε γίνει και ταινία όταν κάποτε στο Πέρκλεϊ, τότε που ήταν η κυβερνήτης ο Ρέιγαν, είχαν γίνει, οι φοιτητές είχαν καταλάβει κάποια κτίρια του Πανεπιστημίου στο Πέρκλεϊ στο Σαν Φραντίσκο, έστειλε την αστυνομία και την εθνοφρουρά και τους έδιωξε, τους έβγαλε έξω και τους μερικούς τους συνέλαβαν. Γιατί απαγορεύονται αυτά, δεν γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν γίνονται. Αλλά εδώ, στην Ελλάδα είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Μπαίνουν μέσα και κάνουν, φωνάζουν να κάνουν, απαγορεύονται. Στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται. Τι είναι το άσυλο? Δεν υπάρχει άσυλο στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος διδασκαλίας. Ένας που δεν ανήκει στο πανεπιστήμιο, τι είναι άσυλο?
0: Άντε τώρα, Βασίλη μου, να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει και να βλέπεις από την τηλεόραση αυτά τα έκτροπα και να λες, Θεέ μου, είναι το παιδί μου τώρα εκεί πέρα μέσα και το βαράνε κάποιοι αλήτες.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποτε πρέπει να σταματήσουν, να υπάρχει ο νόμος να είναι αυστηρός και τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν και τη δικιά τους αστυνομία, να μην μπορούν να μπουν μέσα.
0: Δεν μου λες, Θανάση μου, το νομικό καθεστώς, δεν ξέρω τώρα και τι λέει η νομοθεσία, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιων πώς συνελήφθησαν τόσοι, έγιναν προσαγωγές τόσων πολλών. Δεν ξέρω τελικά ποια είναι η κατηγορία, τι δίωξη τους ασκήθηκε και τους άφησαν ελεύθερους.
1: Επικοινωνώντας με φίλους δικηγόρους, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι το θέμα της κουκούλας. Είναι εκεί που δεν μπορεί να δίνει. Εδώ για τον Μπουραντά, αν θυμάστε τον Πρίτανη, τον οποίο του κρεμάσανε.
0: Ναι, αθωώθηκαν τελικά αυτοί που είχαν
1: συνεργαστεί. Αθωώθηκαν ακριβώς λόγω της κουκούλας. Λοιπόν, διότι ο δικαστής σου λέει, είναι και το δικαιωτικό μας σύστημα τέτοιο, που σου λέει καλύτερα έξω 10 ένοχοι παρά μέσα ένας αθώος, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και το δικαιωτικό σύστημα τέτοιο, λοιπόν, που εν πάση περιπτώσει λόγω αμφιβολιών, ας πούμε, πολλές φορές τους αφήνει απ' έξω και τους άφησαν. Ενώ αυτοί υποτίθεται ότι ήταν αυτοί οι οποίοι κάναν την πράξη.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά λόγω της κουκούλας σου λέει.
0: Γιατί φορούσαν την κουκούλα, δεν υπήρχαν τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, κάτι τέτοια.
0: Σου λέει δεν ήμουν εγώ.
1: Χρησιμοποιούν. Ενώ το παίζουν αναρχικοί, ας πούμε, και τέτοια, όταν έρχεται η ώρα και τους
0: συλλαμβάνουν, είναι κότες.
1: Χρησιμοποιούν το κάθε τύπο του συστήματος του οποίου πολεμάνε και προκειμένου να τη βγάλουν καθαρή. Λοιπόν, έχουμε και αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να το σύστημα, ας πούμε, να προσαρμοστεί προς αυτές τις λογικές που έχουν και αυτοί οι ίδιοι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Τι να πω, το φαντάζομαι ότι στην Αμερική τέτοια πράγματα, Βασίλη Δαμηρά, δεν υπάρχουν, έτσι? Εκεί ο νόμος είναι σαφής, τελείωσε, να πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Τελείωσε. Ναι.
2: Δεν μπορεί να αυτό. Δεν μπορεί να καταστρέψεις δημόσια κτίρια. Δεν είναι αδύνατο. Και πανεπιστημιακή περιουσία.
0: Εμείς ακολουθούμε τώρα την ευρωπαϊκή λογική, ας πούμε, περί δικαίου. Είναι light όλα, ενώ στην Αμερική είναι τα πράγματα είναι...
1: Έχουν γίνει βήματα. Ναι, ναι. Να μην λέμε τώρα όλες οι καταλήψεις αυτά, όλες σταματήσανε με τους Βρετανικούς.
0: Ναι, αλλά όταν μπάζει όμως...
1: καλύτερη συνεργασία. Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι επιμένοντες, ας πούμε, και ιδίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει μια βεντέτα, εγώ θα έλεγα, λόγω των πολλών γεγονότων που γίνανε και με τα βιολογικά και με το βιβλιοθήκη και με όλα αυτά τα πράγματα, αν θυμόμαστε. Λοιπόν, και υπάρχει μια βεντέτα εκεί πέρα της αναρχικής, ας το πούμε, κοινωνίας, να το πω έτσι, με την αστυνομία. Αλλά θα πρέπει εκεί πέρα να δοθεί ένα ειδικό βάρος, γιατί αυτά πλέον μόνο εκεί βλέπω ότι επικεντρώνονται. Έτσι, δεν βλέπω σε άλλο πανεπιστήμιο.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ τώρα μιλάμε ότι εάν οι Πριτάνεις δεν θέλουν να εκτιλήσονται τέτοια πράγματα, νομίζω ότι μπορούν με τη μία να καλούν την παρέμβαση, να γίνεται παρέμβαση από πλευράς αστυνομίας, με ΜΑΤ και τα λοιπά.
1: Και αυτεπάγγελτα τώρα πάει η αστυνομία.
0: Ναι, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, εγώ έχω δει τώρα έτσι καθηγητές, ο Θεός να τους πει, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ επιμένουν και σου λέει καλύτερα έτσι παρά αλλιώς. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, σε τι ρότα βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε. Πώς
1: ναι, όσο ισχύει το σύστημα ότι στην εκλογή των Πριτάνων συμμετέχουν και οι φοιτητές.
0: Και οι φοιτητές.
1: Λοιπόν, οι φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη των ΔΕΠΑ, ας πούμε, αυτό θα ισχύει, να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα άλλο. Δεν έχω να προσθέσω εγώ τώρα τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μας λες τώρα, Βασίλη Δαμυρά, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον περιμένουμε, λοιπόν, μέσα στον Ιούλιο. Και νομίζω ότι ναι, αυτή έτσι, η πρέσβυρα ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, νομίζω πως κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά και πρέπει να είναι σε πολύ στενή σχέση με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν νύφη του αυτή ένα διάστημα? Βοήθησε με αυτή.
2: Όχι, ήταν να γίνει νύφη του, αλλά δεν έγινε. Αλλά είναι μια στενή σχέση, διότι η Ελλάδα και η Κύπρος τη βλέπουν με ένα μάτι αναθεωρημένο, γιατί όπως είπαμε είναι λόγω τα γεωπολιτική σχέση, η γεωοικονομική σχέση που θέλουν να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο, και πρέπει όμως και η Ελλάδα να δείξει διαφορετικό ενδιαφέρον και κάποια εγρήγορση για να δημιουργήσει και στα ναυπηγεία που έχουν πάρει αποφάσεις και στις γεωτρήσεις και στις υποδομές.
0: Αληθεύει αυτά τα οποία, αυτά τα οποία ακούμε τώρα εδώ, ότι έχει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστεί φθορά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βάση αυτό το οποίο λένε τα ελληνικά κανάλια?
2: Όχι, έτσι που γίνονται έτσι όπως γίνονται οι σφιγμομετρήσεις, το παίζουν, κάνουν manipulation, να χρησιμοποιήσουμε την αγγλική ορολογία. Τα mainstream media δεν τον πάνε τον Τραμπ και έχουμε πολύ misinformation και παραπληροφόρηση, δυστυχώς. Και με το artificial intelligence δημιουργούνται πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Υπάρχουν όμως μερικοί όπως ο Μπιλ Ράιλι και μερικοί άλλοι, και ο Χάντσον, ο κλασικός ιστορικός, που υπάρχει μια καλή ανάλυση. Αλλά δυστυχώς η παραπληροφόρηση είναι μεγάλη και εδώ στην Αμερική, γιατί δεν το πάνε με αυτά που έχει δημιουργήσει, που έχει, και ιδίως με το Ιράν. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα που η Ευρώπη δεν υποστηρίζει την Αμερική με το Ιράν. Το Ιράν είναι ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Και όμως η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία, η Αγγλία, βέβαια η Αγγλία έχει μεγάλα προβλήματα, και η Γερμανία και η Ιταλία, η Μελόνι υποτίθεται ήταν και η σύμμαχος του Τραμπ, που ήθελε να είναι η μεσολαβήτρια μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης, δεν θέλουν να βοηθήσουν την Αμερική.
0: Υποψιάζομαι ότι αν ήταν δημοκρατική σήμερα και έκαναν τον πόλεμο αυτό κατά του Ιράν, αν ήταν ο Biden, λόγω χάρη τώρα πλανητάρχης, και έκανε τον πόλεμο αυτό κατά του Ιράν, είμαι σίγουρος ότι το ΝΑΤΟ, όλη η Ευρώπη θα ήταν στο πλευρό του. Επειδή είναι ο Τραμπ,
2: ναι,
0: γι' αυτό δεν.
2: Ναι, γι' αυτό. Ναι. Πάντα θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο σκληροί, είναι πιο αυτό, ναι, το θεωρούν πιο αυτό. Αλλά όμως η Μελόνι, που υποτίθεται είναι και από ένα κόμμα που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, όπως εμφανιζόταν. Βέβαια η Γαλλία και η Γερμανία και η Αγγλία έχουν σοβαρά προβλήματα, έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και στην ισλαμοποίηση που δέχονται τα κράτη τους. Έχουν μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή μας δείχνει ο σκηνοθέτης μας την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη αυτή την ώρα μαζί μας, μας δείχνει τώρα και την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόσο στενή σχέση, τόσο αναβαθμισμένη η Ελλάδα στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών από πλευράς γεωπολιτικής πάντα, έτσι. Και η Ελλάδα σήμερα, Θανάση Καμιλάρη, σκαρφαλώνει σε πολύ υψηλά κλιμάκια, τέτοια μάλιστα που θα θεωρείται ηγέτιδα δύναμη όχι στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά στην Ευρώπη γενικότερα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αυτό το project που έχει να κάνει με την ενέργεια. Συμφωνείς, Θανάση μου, ή όχι? Φοβερή, θα είμαστε ο διανομέας από εμάς, θα εξαρτάται η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και στο θέμα της μεταφοράς.
0: Και όλα αυτά γίνονται με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Παιδιά, ακούστε, να το λέμε.
1: Ναι, έχουμε και τις εξορίξεις, έτσι, που δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν και από εκεί πέρα.
0: Χώρια αυτό. Λοιπόν, χώρια αυτό.
1: Όλα αυτά,
0: αυτό είναι πόνους.
1: Αυτό είναι χώρια, αλλά το άλλο είναι δεδομένο.
0: Το άλλο είναι δεδομένο.
1: Και το μεγάλο έργο της Ελευσίνας, τα logistics, μην ξεχνάμε, τα οποία είναι αντιστάθμισμα, ας πούμε, στην Κόσκο την Κινέζικη, και είναι ένα τεράστιο έργο, ας πούμε, το έργο που γίνεται δίπλα στη Σαλαμίνα και με την αναβάθμιση των ναυπηγείων και με το σιδηροδρομικό δίκτυο και με τα logistics τα οποία γίνονται εκεί, ας πούμε. Είναι τεράστια αναβάθμιση, ας πούμε, της χώρας. Και ήταν, και όλα αυτά γίνονται βέβαια επί προεδρίας Τραμπ, ας πούμε.
0: Και το τραγικό, ξέρεις ποια είναι βασικά.
1: Κανένας δεν περίμενε.
0: Δεν το περίμενε. Αντιθέτως, περιμέναμε ότι θα στήριζε ανοιχτά την Τουρκία εις βάρος μας.
1: Ναι. Εκείνο που περιμέναμε λόγω των
0: προσωπικών
1: σχέσεων που είχε ο Τραμπ, ας πούμε, με τον Ερντογάν, οι Σιρήνες έλεγαν
0: τελικά
1: ότι λίγο πολύ θα ρίξει το Μητσοτάκι.
0: Εμείς αυτή την ώρα πάντως, θα ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούτε αυτή την ώρα και κάθε φορά γύρω από αυτά τα ζητήματα από τον κύριο Δαμηρά, να ξέρετε ότι αυτό που λέει φέρει και την υπογραφή του. Σημαίνει ακρίβεια. Θα έχετε ό,τι καλύτερο στην ενημέρωσή σας. Και νιώθω υπερήφανος που έχουμε ένα τέτοιο δυνατό συνεργάτη. Δεν μου λες, ρε Βασίλη μου, τι ώρα είναι τώρα στο Σικάγο να πάρει ευχή? Σε ξυπνήσαμε πάλι. Σε ξύπνησε ο Χατζιωάννου.
2: Ναι, είναι 4 η ώρα το πρωί.
0: 4 η ώρα το πρωί. Τι να κάνουμε. Στεναχωριέμαι τώρα. Δεν συμπίπτουν οι ώρες. Έχουμε 8 ώρες διαφορά. Είδες τι τραβάμε, Θανάση Καμιλάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το βλέπω και να είναι καλά ο κύριος Δαμηράς, ο οποίος μας προσφέρει τις γνώσεις του από εκεί και τις ειδήσεις του.
0: Θα έχουμε εικόνα πλήρη, ακριβή, ακριβέστατη. Και όπως βλέπετε, πραγματικά οι πολιτικές του αναλύσεις έχουν αρχή, μέση, τέλος, έχουν βάση, περιεχόμενο και όχι φανφαρονισμοί και πάει λέγοντας. Να σε καλά, Βασίλη Δαμηρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε μαζί σου. Να σε καλά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, το οποίο αγγίξαμε χθες και το οποίο τελικά είχαμε αντιδράσεις γύρω από αυτό εδώ και εξελίξεις. Διότι η παρέμβαση η οποία έγινε από τον κύριο Ροϊλό στην εκπομπή μας σχετικά με το νοσοκομείο της Ρόδου συζητήθηκε. Και πόνεσε μάλιστα και ορισμένους. Αφήστε τώρα την μιζέρια. Αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον και τα βλέπουν όλα μαύρα, ό,τι και να τους πείτε, αυτοί δεν καταλαβαίνουν Θεό. Πάμε. Αφήστε αυτούς στην άκρη. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, είναι στο δικό τους κόσμο. Ό,τι και να τους πεις. Μα τους λες, ας πούμε, ξέρεις, μα έχω πάει, είδα ότι το νοσοκομείο δεν έτσι πως το περιγράφεται. Άντε ρε, και αρχίζουν και βρίζουν και. Τέλος πάντων, είναι πορωμένοι, φανατισμένοι άνθρωποι. Αφήστε τους αυτούς στην άκρη. Εγώ θέλω να απευθυνθώ να πούμε στους νοήμονες άνθρωπους. Και να σας πω το εξής. Ακόμα, όποια προβλήματα και αν έχει το νοσοκομείο. Μα όποια προβλήματα. Και σίγουρα έχει προβλήματα. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου που έχει προβλήματα. Προβλήματα έχει ολόκληρο το σύστημα υγείας. Το ότι έχουν γίνει τρομακτικά βήματα βελτίωσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσοι δεν το παραδέχεστε, είστε κακότροποι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα, τα οποία κάθε μέρα θα πρέπει να προσπαθούμε ένα-ένα, ίσως και βελτιωθεί η κατάσταση. Το ότι όμως το νοσοκομείο της Ρόδου δεν έχει καμία σχέση με το νοσοκομείο του παρελθόντος, και μόνο που θα πατήσει το πόδι σου το βλέπεις. Χώρια δε, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ιατρικό προσωπικό και με το νοσηλευτικό γενικότερα, το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία, για να μην πω στην πανψηφία, άντε να υπάρχουν μια, δύο, τρεις, πέντε εξαιρέσεις, ας πούμε. Και αυτά που μου λέτε για τα φακελάκια, ότι σταμάτησαν να παίρνουν τα φακελάκια και γι' αυτό έχουν ανέβει στα κάγκελα, ακούστε. Όταν καταγγέλλετε τέτοια πράγματα, θα πρέπει να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να το λέτε έτσι. Διότι αυτά δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω και να πω ότι ο X γιατρός, ο Βασίλης Χατζιωάννου, παραδείγματος χάρη Βασίλη μου, ότι παίρνει φακελάκια όταν δεν υπάρχει το αποδεικτικό. Έτσι δεν είναι.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και αν μου λέτε ότι μα του έδωσα λεφτά, μου ζήτησε λεφτά, απόδειξη θέλω. Όχι γιατί μου το λες. Εκείνη την ώρα, όταν σου ζήτησε λεφτά ο άλλος, νοσοκομιακός γιατρός, σου ζήτησε λεφτά. Μου λες ναι, μου ζήτησε λεφτά. Και μου φέρνεις ένα ολόκληρο ντοσκέ της καταγγελίας. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι αυτό το ντοσκέ δεν ήξερα ότι τον είχε στείλει και το είχε και ο Υπουργός Υγείας όταν ήταν εδώ. Και του λέω, γνωρίζεις για αυτή την περίπτωση? Μου λέει, τη γνωρίζω, αλλά έπρεπε προηγουμένως να ειδοποιήσουν την αστυνομία, να ειδοποιηθεί ο διοικητής και η αστυνομία να του δώσει τα λεφτά να το μαγκώσουν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Δεν πιάνει, θα πάει μετά και θα αθωθεί. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Όταν μου λέτε για τέτοιες καταγγελίες, γιατί βλέπω ότι είστε γαλαντόρμοι και αρχίσατε τώρα να μου κελαϊδάτε τελευταία για πολλούς, εγώ να πω, να σας πιστέψω ότι πραγματικά χάσανε τη μάσα. Ναι, αλλά πρέπει να μου το αποδείξετε κιόλα αυτό που μου λέτε. Εγώ δηλαδή τι είμαι, ο τρελός που θα μπω μπροστά να βγάλω το φίδι από την τρύπα? Έχω κι εγώ οικογένεια. Θα με διώξει μετά ο άλλος, δεν το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό λοιπόν, επειδή στα social media υπάρχει μια ελευθεριότητα που ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι βαράτε, εδώ στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορεί να ακολουθηθεί αυτή η τακτική που υπάρχει στα social media. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε αυτό το διαχωρισμό και σεβαστείτε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τα οποία μάλιστα ελέγχονται και με πολύ αυστηρό τρόπο από την ανεξάρτητη αρχή. Έτσι. Σίγουρα υπερβάλλουν. Σίγουρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Όμως δεν πάβει να βγάζει πόνο αυτά τα όσα μας είπε χθες ο κύριος Ροηλός. Μήπως θα θέλατε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, έτσι λίγο λεπτών, από τα όσα ανέφερε? Αξίζει τον κόπο.
4: Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταραίει. Όσο και να θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα, το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ό,τι και να είναι. Έχει 120 γιατρούς. Δεν με νοιάζει εμένα με
0: μιλάνε για 80 τόσους.
4: Αν είναι μόνιμοι και αν είναι επικουρικοί, είναι γιατροί. Είναι γιατροί, ειδικευμένοι, 120 γιατροί. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου 120 γιατρούς. Δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου. Δείτε στο Διάβγεια και δείτε την προκήρυξη που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Όταν το Αττικό έχει 11. Δεν μπορεί να μιλάει κανένας ότι δεν σκέφτεται αυτή η ηγεσία του Υπουργείου, αυτή η κυβέρνηση, τη Ρόδο και το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι ντροπή. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου, φροντίζουμε για όλο το νησί. Το νησί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν είναι μόνο οι νοσοκομιακοί γιατροί. Είναι το κέντρο υγείας Ρόδου, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλύπτει το αεροδρόμιο, καλύπτει τη Χάλκη, την Τήλο, τη Σίμη, όλα τα νησιά τα μικρά. Είναι το Γενάδη που θα γίνει κέντρο υγείας, πρωτοφανές κέντρο, το καλύτερο κέντρο υγείας που έχουμε στη χώρα, για να καλύπτει, θα γίνει κέντρο υγείας Ρόδου, νοτίας Ρόδου, που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με αυτό. Με γιατρούς, με νοσηλευτές, με προσωπικό, με διασώστες, με οδηγούς, με ασθενοφόρων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζουν, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν θα το επιτρέψω να γίνει. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί να δημιουργούμε στους πολίτες της Ρόδου μια εικόνα ότι το νοσοκομείο είναι σε κατάρρευση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικά μια εικόνα κατάρρευσης, ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί μια χαρά. βγαίνουν προκηρύξεις, θα πάρουμε γιατρούς, έχουμε κίνητρα.
0: Γιατί για γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος τώρα, υπάρχουν μήπως και πολιτικά στιγμάτα στην
4: Ευρωπαϊκή? Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας. Θα σας πω κάτι, εγώ δεν κάνω πολιτική. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, ούτε θα είμαι ποτέ.
0: Ποιος έχει κίνητρο να δημιουργεί πρόβλημα στο νοσοκομείο, εν τί αυτή περιπτώσει?
4: Σας εξηγώ. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι γιατροί.
0: Τι κίνητρο έχουν,
4: που δηλαδή, για τους δικούς τους λόγους, για μικρούς ασήμαντους μικροπολιτικούς λόγους, δημιουργούν αυτή την εικόνα. Και θα τους αντιμετωπίσω, θα έρθω στο νησί, σας είπα.
0: Είναι συνδικαλιστές αυτοί οι τρεις δηλαδή?
4: Μα δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιον άλλο λόγο.
0: Και οι συνδικαλιστές
4: αν δηλαδή αναφερέσουμε ότι έχουν κάποιο συνδικαλιστικό κίνητρο, τότε πάμε στην ψυχιατρική. Πάμε σε ψυχιατρικούς λόγους, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μα δεν μπορεί γιατί να δημιουργεί κανένα. Δεν μου λέτε πώς.
4: Γιατί να δημιουργείς αυτή την αίσθηση στους πολίτες της Ρόδου?
0: Για ένα νοσοκομείο. Αυτοί μιλάνε για 80 γιατρούς. Ό,τι έχει το νοσοκομείο. Και εσείς μας λέτε 120. 50%.
4: Έχουμε 120 τώρα. Γιατί είναι δυνατόν να σας πω ψέματα? Είναι πράγματα που είπα. Τώρα το τι, με ποια σύμβαση είναι ο κάθε γιατρός? Εάν είναι μόνοι.
0: Τι σύμβαση έχει, εργαζόμενοι, δεν είναι 120?
4: Εννοείται.
0: Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και ακούσατε τον πόνο τον οποίο έβγαλε και θυμό σε ένα βαθμό. Έτσι, Βασίλη, ο κύριος Ροήλος. Γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αυτό σου λέει τώρα, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται, θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, Βασίλη μου. Ακούραστα.
3: Η παιδεία, πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου, εσάβριο τα νεότερα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικές εξελίξεις για τη Ρόδο προέκυψαν μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δικαστικών αρχών, καθώς αποφασίστηκε η προώθηση της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου στο νησί. Όπως έκανε γνωστό στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, στο τραπέζι έχουν πέσει τρεις προτάσεις για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου, είτε σε χώρο του λιμένα Ρόδου, είτε στο παλαιό νοσοκομείο, είτε σε σημείο κοντά στο νέο νοσοκομείο Ρόδου. Την ίδια στιγμή αποφασίστηκε άμεση μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου στο παλαιό κτηματολόγιο, καθώς και η μεταφορά των αρχείων του εφετείου και του πρωτοδικείου, μαζί με διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων. Αναφερόμενος στο νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημειώνοντας πως λαμβάνονται συνεχώς πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με αιχμηρό τρόπο, απαντά ο διοικητής της δεύτερης Υπηρεσίας και Υγείου Χρήστος Ροϊλός στις αναφορές περί κατάρρευσης του νοσοκομείου Ρόδου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για γελοιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια. Ο ίδιος υποστήριξε στο κόσμο ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης που επιχειρείται να δοθεί. Τρεις συγκεκριμένοι ιατροί προτάσσουν το συνδικαλιστικό τους καθήκον πάνω από το ιατρικό τους. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι το καλύτερο περιφερειακό στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση την υγειονομική περίθαλψη στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε πλασματικές εικόνες κατάρρευσης του νοσοκομείου στους πολίτες του νησιού. Είναι ντροπή, τόνισε ο κύριος Ροϊλός. Όπως σημειώνει, τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και ψυχραιμίας έστειλε μέσω του κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕΤ Γιάννης Πάπου, αναφερόμενος τόσο στις διεθνείς εξελίξεις, όσο και στην πορεία της τουριστικής κίνησης στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πολεμικές συγκρούσεις, οι οποίες δημιουργούν εύλογη ανησυχία στην κοινωνία και στην αγορά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να χάνουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Ο κ. Πάπου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τουριστική κίνηση, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις μέχρι στιγμής κινούνται με μικρό αλλά θετικό πρόσημο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αγορά παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν συνολικά την ψυχολογία των ταξιδιωτών και την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η τουριστική περίοδος θα εξελιχθεί ομαλά και ότι η Ρόδος θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και ασφαλείς προορισμούς για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τουρισμό EuroMed που αφορά τη διαχείριση των τουριστικών ροών σε προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού και την καλύτερη καταγραφή της επισκεψιμότητας. Στο πλαίσιο της δράσης έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες κίνησης στις βασικές εισόδους και εξόδους της μεσαιωνικής πόλης, προκειμένου να συλλέγονται και να αναλύονται δεδομένα για τις τουριστικές ροές. Την ανάγκη να υπάρξει ξεκάθαρος σχεδιασμός και ουσιαστικός δημόσιος διάλογος για το ενεργειακό μέλλον της Ρόδου, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το σχεδιαζόμενο έργο στη Νότια Ρόδο. Ο κ. Καλοπίτας επισήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού ενός τόπου, χωρίς σχέδιο και κοινωνική συμμετοχή, θέτοντας ερωτήματα για το ποιος τελικά καθορίζει τον ενεργειακό χάρτη του νησιού και με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρόδος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα αλλά και τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. Παράταση των μισθώσεων για όμορες επιχειρήσεις, η Αγιαλό και Παραλία ζητά με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και αυξημένες χρεώσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης Αγιαλού και Παραλίας δημιουργούν σοβαρές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Έτοιμο είναι το προεδρικό διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτιού Αιγαίου και Κυκλάδων, σύμφωνα με πληροφορίες για την πρόθεση της θεσμοθέτησης των νέων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο. Το νέο πάρκο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό προστασίας της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο τη διατήρηση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την εφαρμογή μέτρων βιώσιμης διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές. Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επισιτισμό και ζαχαρόδι προϊόντα σε περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους. Προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Με την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, οι όροι αμοιβής και εργασίας καθίστανται υποχρεωτικοί για το σύνολο των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων. Στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων του το Food 2026 στο Μιλάνο συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική ταυτότητα των νησιών της περιοχής. Η συμμετοχή πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση ποιοτικών προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου στις διεθνείς αγορές. Να διατεθούν νέα σχολικά λεωφορεία και στα ειδικά σχολεία των 12 νήσων, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας προς το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος προμήθειας 706 νέων σχολικών λεωφορείων που θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα και για τις δομές ειδικής αγωγής στα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυβέρνηση βάζει τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, υποστηρίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, σχολιάζοντας το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και τις προβλέψεις που αφορούν τη Ρόδο, την Κο και τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής. Ο κ. Νικητιάδης εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για τις ρυθμίσεις που προωθούνται. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαριότητας σε δρόμους της Ρόδου από τα συνέργεια της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών για τη βελτίωση της εικόνας του νησιού. Σύμφωνα με το Δήμο, εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε περιοχές του νησιού στο πλαίσιο του προγραμματισμού της υπηρεσίας καθαριότητας και της προσπάθειας αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
11: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου, 9 λεπτά μετά τις 7, είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ξεκινάμε την ημέρα μας, κάνουμε το σταυρό μας. Πάμε να ενημερωθούμε για όσα τρέχουν τριγύρω μας σε αυτό το μικρό πλανήτη, τον περιορισμένο, σε σχέση βέβαια με όλο το σύμπαν. Μια υπέροχη μέρα ξημερώνει στο νησί μας στη Ρόδο. Απολαύστε την. Ξεκινήστε την με κάτι που σας κάνει καλό. Με ένα ωραίο αφέψιμο, με ένα ωραίο τσαγάκι κρύο ή ένα κρύο καφεδάκι σκέτο. Αποφύγετε τη ζάχαρη. Ειδικά όλοι όσοι είμαστε πάνω από τα 40, πρέπει πια να κόβουμε τη ζάχαρη. Η άνοιξη σιγά σιγά θα μας αποχαιρετήσει και θα έρθει το καλοκαιράκι. Το νησάκι μας έχει υποδεχθεί αρκετούς τουρίστες. Όμως οι παραλίες είναι στα μαύρα τους τα χάλια. Έχουμε να πούμε πολλά σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το συναξάριον της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Ενχείου, του μάρτυρα που αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Τιμάται επίσης η μνήμη και του Αγίου Θεράποντος. Γιορτάζει σήμερα ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα. Χρόνια πολλά. Ενώ γιορτάζει και το χωριό, το ορεινό της Ρόδου, ο Άγιος Ισίδωρος. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Ενχείο ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς στρατιωτικούς Αγίους και είναι της Ορθοδοξίας. Ο βίος του είναι μια συγκλονιστική ιστορία πίστης και θάρρους που εκτυλίσσεται στα μέσα του 3ου αιώνα. Καταγότανε από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπηρετούσε ως ναύτης στο ρωμαϊκό στόλο υπό τον άβαρχο Νουμέριο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Δεκίου περίπου το 249 με 251 μετά Χριστό. Αν και το περιβάλλον του στρατού ήταν αυστηρά ειδωλολατρικό, ο Ισίδωρος ήταν κρυπτοχριστιανός, ζώντας με προσευχή και προσφέροντας βοήθεια όπου μπορούσε. Όταν ο ρωμαϊκός στόλος αγκυροβόλησε στοιχείο, ο Ισίδωρος καταγγέλθηκε στο Νουμέριο από έναν εκατόνταρχο ότι πιστεύει στο Χριστό. Ο Νουμέριος τον κάλεσε να θυσιάσει στα είδωλα για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά ο Ισίδωρος απάντησε ότι ακόμα και αν με βασανίσεις το σώμα μου ανήκει σε σένα, αλλά η ψυχή μου ανήκει μόνο στον αληθινό Θεό. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Η παράδοση λέει ότι του έκοψαν τη γλώσσα, αλλά εκείνος συνέχισε να υμνεί το Θεό με θαυματουργικό τρόπο, ενώ ο Νουμέριος έχασε τη δική του λαλιά. Τελικά αποκεφαλίστηκε το 251 μετά Χριστό, το σώμα του ρίχτηκε σε μια χαράδρα, αλλά δύο κρυπτοχριστιανοί, η Αγία Μυρόπη και ο Αμμόνιος, το πήραν κρυφά και το έθαψαν με τιμές. Στοιχείο, το μαρτύριο του Αγίου συνδέεται με το δάκρυ του σκήνου. Λέγεται ότι καθώς ο Άγιος οδηγούταν στο μαρτύριο πληγωμένος, τον έσερναν τα άλογα και τον πετούσαν στα σκήνα πάνω, τον περνούσαν πάνω από τους ασκηνούς. Τα δέντρα της Χίου, οι σκήνοι, δάκρυσαν βλέποντας το μαρτύριό του. Και έτσι δημιουργήθηκε το περίφημο μαστίχι. Γι' αυτό ο Άγιος Ισίδωρος θεωρείται ο προστάτης του νησιού, αλλά και των μαστιγό παραγωγών. Τα ιερά του λείψανα παρέμειναν στοιχείο μέχρι το 1125, οπότε και κλάπηκαν από τους ενετούς και μεταφέρθηκαν στην Βενετία, στο ναό του Αγίου Μάρκου.
Μετά από αγώνες προσπαθειών της εκκλησίας μας, το μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων του επέστρεψε στη Χίο το 1967, όπου και φυλάσσονται σήμερα στο μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Ισιδώρου.

Δόξα τω Θεώ. Με τις πρεσβείες και με την προστασία του Αγίου Ισιδώρου να προχωράμε, γιατί χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, τη βοήθεια των Αγίων, μιας και πάλι ο εφιάλτης εξ ανατολών, αλλά και εκ των έσω της χώρας μας, απειλεί την καταστροφή μας, απειλεί να μας καταστρέψει. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, προτού πάμε στην επικαιρότητα. Το 1920 η μέρα που η Αλεξανδρούπολη απελευθερώνεται σαν σήμερα και ενσωματώνεται στον Εθνικό Κορμό, μια μεγάλη γιορτή για τη Θράκη μας. Το 1948 ο Ντέβιντ Μπεν Γκούριον διακηρύσει την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, μια στιγμή που άλλαξε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Ήταν λοιπόν το 1948, 14η Μαΐου, η μέρα που η γεωπολιτική σκακέρα της Μέσης Ανατολής ανατράπηκε οριστικά. Η διακήρυξη έγινε στις 4 το απόγευμα, 8 ώρες πριν λήξει η επίσημη βρετανική εντολή στην Παλαιστίνη. Ο Μπεν Γκουριόν διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ, κάτω από το πορτρέτο του Θοδόρ Χέρτζ, του ιδρυτή του σύγχρονου σιωνισμού. Η τελετή κρατήθηκε μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή υπό το φόβο αεροπορικών επιθέσεων από τις γειτονικές αραβικές χώρες. Το όνομα που ανακοινώθηκε επίσημα ήταν ότι το νέο κράτος θα ονομαζόταν Ισραήλ, απορρίπτοντας άλλα υποψήφια ονόματα όπως Σιών και Ιουδαία. Μόλις 11 λεπτά μετά την διακήρυξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, αναγνώρισε de facto το Ισραήλ, παρά τις αντιρρήσεις του State Department, που φοβόταν διακοπή των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο. Η Σοβιετική Ένωση, προσέξτε, η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ. Νομικά, 3 μέρες αργότερα, βλέποντας σε αυτό μία ευκαιρία να περιορίσει τη βρετανική επιρροή στην περιοχή. Η χαρά στους δρόμους του Τελ Αβίβ δεν κράτησε όμως πολύ. Τα μεσάνυχτα, με τη λήξη της βρετανικής κυριαρχίας, ξεκίνησε ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος του 1948. 5 αραβικά κράτη, Αίγυπτος, Ιορδανία, Συρία, Ιράκ και Λίβανος, εισέβαλαν αμέσως στα εδάφη. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε για τους Ισραηλινούς ο πόλεμος της ανεξαρτησίας. Η 15η Μαΐου, την επόμενη δηλαδή της διακήρυξης του κράτους τους, η 15η ονομάστηκε καταστροφή, Νάκμπα, σηματοδοτώντας τον εντοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων, τον εκτοπισμό βασικά, σηματοδοτώντας τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Δημιουργήθηκε ένα προσφυγικό ζήτημα, παραμένει ανοιχτή πληγή της παγκόσμιας διπλωματίας μετά την νίκη και του Ισραήλ και την εγκαθίδρυσή του. Ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος αμέσως μετά. Η Μέση Ανατολή έγινε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Τα σύνορα που προέκυψαν από την ανακοχή του 1949, ένα χρόνο μετά δηλαδή, η πράσινη γραμμή με τη λήξη του πολέμου διέφεραν σημαντικά από το αρχικό σχέδιο του ΟΗΕ του 1947. Και ο Μπεν Γκουριόν, αν και οραματιστής, ήταν εξαιρετικά ρεαλιστής. Λέγεται ότι την ώρα που ο κόσμος πανηγύριζε έξω από το μουσείο, εκείνος έγραψε στο ημερολόγιο του «Η μοίρα μας είναι στα χέρια των αμυντικών δυνάμεων».

Στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, στο δικό μας Ρόδον, στο ξενοδοχείο των Ρόδων, το 1949 υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες ανακοχής, οι οποίες έβαλαν

ίδιο τραπέζι οι αντιπροσωπείες του Ισραηλινού, των Ισραηλινών και των Αραβικών κρατών. Τι περιελάμβαναν οι συμφωνίες που υπεγράφησαν στη Ρόδο και στο Γκράντε Αλμπέργο? Δεν υπογράφηκε μια ενιαία συνθήκη, αλλά τέσσερις ξεχωριστές διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, Λιβάνου, Ιορδανίας και Συρίας. Το πιο ιστορικό αποτέλεσμα αυτών των υπογραφών στη Ρόδο ήταν ο καθορισμός των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, που έμειναν γνωστές ως πράσινη γραμμή. Αυτά ήταν τα σύνορα του Ισραήλ μέχρι τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967. Ο μεσολαβητής του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Ραλφ Μπραντς, κατάφερε το ακατόρθωτο να πείσει τις δύο πλευρές, Ισραηλινούς και Άραβες, να υπογράψουν. Για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων στη Ρόδο, ο Ραλφ Μπραντς, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1950 και έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός στην ιστορία που έλαβε βραβείο. Λέγεται ότι για να σπάσει τον πάγο ανάμεσα στις αντιπροσωπείες, τους έκανε δώρο αναμνηστικά πιάτα από τη διάσημη ροδίτικη κεραμική Ίκαρος. Απίστευτο. Τα οποία είχε παραγγείλει ειδικά για αυτήν την περίσταση. Δόξες της Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτή την πτυχή της ιστορίας. Και από το 1948 πάμε στο 1998, όπου φεύγει ο θρυλικός Φρανκ Σινάτρα από τη ζωή. Η φωνή του όμως παραμένει το soundtrack των ονείρων μας. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει ο Φρανκ Σινάτρα. Λοιπόν, επίσης να δούμε και μερικά πράγματα για τον καιρό, προτού πάμε στην επικαιρότητα. Μαΐου, Πέμπτη, και ο καιρός στη Ρόδο θα είναι εξαιρετικός. Ηλιόλουστος, δροσερός, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Την ώρα που μιλάμε είναι στους 20, έχει λίγο δυνατό αεράκι το μεσημεράκι, κατά τις 5 με 6. Λέτε σιγά σιγά να αρχίσουν τα μελτεμάκια να εμφανίζονται, τα καλοκαιρινά αυτά αεράκια. Όχι, είναι νωρίς ακόμα νομίζω. Και το ίδιο σκηνικό του καιρού θα έχουμε και αύριο Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκυριακό. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Πάμε να τιμήσουμε λίγο Φρανκ Σινάτρα.

0: Και πάμε τώρα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχουμε. Στο Πεκίνο τα βλέμματα του κόσμου, όπου Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί εκεί. Μεταβαίνει Κίνα. Βασικά είναι Κίνα. Έφτασε στο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από τον Πιτ Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, και τον Μάρκο Ρούμπιο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών, για να συναντηθούν με τους Κινέζους. Νούμερο ένα είδηση λοιπόν είναι αυτή. Μεγάλη συνάντηση σήμερα. Έπειτα, στα εθνικά μας έχουμε ένα τουρκικό πολεμικό να παρενοχλεί πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπαλιά και Κο. Απάντησε η φρεγάτα Αδρίας στους Τούρκους. Έχουμε δημοσκόπηση interview στο 30% η Νέα Δημοκρατία, θρίλερ για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Θα μπερδευτούν λίγο οι δημοσκόποι να βγάλουν άκρη, και ειδικά τώρα βέβαια που θα μπουν και επίσημα τα κόμματά τους και με την Καριστιανού, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό την επόμενη ημέρα. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος ψηφίζεται στην Τουρκία, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει επί του πεδίου να υπερασπιστεί τη γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος θα πρέπει με τους Τούρκους να έχουμε εντάσεις επί του πεδίου πολύ σύντομα, και μάλιστα οι Τούρκοι λένε ότι τον Οκτώβριο είναι πολύ πιθανόν να βυθιστεί κάποιο ελληνικό πλοίο πολεμικό, ή μάλλον μιλούσαν για λιμενικό. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ στην συνέχεια. Ενώ σε τοπικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα είναι οι ΕΤΑΔ, οι παραλίες οι οποίες βρίσκονται σε ένα μαύρο χάλι, ειδικά εκεί, δηλαδή η παραλία στην Παναγιά Τσαμπίκα πια είναι μη προσβάσιμη, δεν μπορεί να πάει κάποιος εκεί, όποιος, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, το χώμα έχει καλύψει, η άμμος έχει καλύψει τον δρόμο, δεν υπάρχει κυριολεκτικά δύσκολη πρόσβαση για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους εκεί. Δεν έχει δώσει ακόμα, δηλαδή τώρα ξεκίνησαν δημοπρασίες για το πότε θα ολοκληρωθούν και πότε θα μπει ο κόσμος στις παραλίες για να δουλέψει, είναι άγνωστο. Αν υπάρξουν εστάσεις, προβλήματα, γραφειοκρατία, χαρτούρα, μπορεί να πάμε και μέσα Ιουνίου. Τεράστιο πρόβλημα. Την ίδια ώρα οι παραλίες, πολλές παραλίες είναι σε μαύρο χάλι κυριολεκτικά, ενώ το νησί έχει αρχίσει πια και γεμίζει. Τραγικά πράγματα, τραγικές στιγμές. Και κατά τα άλλα μας απασχολούν οι ανεμογεννήτριες, αν θα μπουν σε κάποιο βουνό της Καταβιάς για να μειώσουμε τους ρήπους που παράγουν τα δύο εργοστάσια της ΔΕΗ, του ΔΔΕ. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα και αυτό τεράστιο που έχει απασχολήσει τον τόπο την τελευταία περίοδο. Περιφερειάρχης και δήμαρχος κάθετα αντίθετη, όπως και μία μερίδα του κόσμου η οποία αντιδρά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η πραγματικότητα είναι δυσάρεστη πάντα, και η αλήθεια δεν βρίσκεται στους πολλούς. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα εδώ πέρα τοπικά μας ήταν ο Ακραμίτης. Ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να απασχολεί. Δηλαδή ένα θέμα τώρα για να γίνει ένας δρόμος πάνω σε μια βουνοκορφή, να φτάσει μια βουνοκορφή και να μπουν θερμικές κάμερες για την προστασία του δάσους, έχει γίνει μεσανατολικό ζήτημα μεταξύ πολιτικής προστασίας και κάποιων περιβαλλοντικών, δεν ξέρω αν είναι οργανώσεων ή οργάνωση, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι, κάποιων ανθρώπων που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι. Εύχομαι να μην παίζονται πολιτικά παιχνίδια βέβαια πίσω από όλο αυτό, και να μην είναι απλά θέμα στόχευσης, ξέρω εγώ, του δημάρχου ή του δήμου ή του αντιδημάρχου, και προσωπικές, ξέρω εγώ, διαφορές, αντιπάθειες και τέτοια πράγματα, και να παίζουμε τώρα με την προστασία του νησιού μας. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα οποία είναι τα κακό κείμενα στην περιοχή μας. Συνεχίζουμε όμως, έχουμε και θετικά. Είχαμε την επίσκεψη, την καθιερωμένη επίσκεψη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας χθες, παρουσία των φορέων για την έναρξη της τυπερικής περίοδου στο νησί. Και είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ο οποίος εξήγηλε, βασικά ζήτησε από Δήμαρχο και Περιφερειάρχη να του υποδειχθεί ένας χώρος και να συνδράμουν όλοι όπως πρέπει, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο και το παλιό να ανακαινιστεί. Αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα, όσον αφορά κωδικοποιημένα και επιγραμματικά την επικαιρότητα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρω και εγώ μια μουσική ανάσα. Συγγνώμη, να πιω τη μια γουλιά, εν πάση περιπτώσει, καφέ. Και εσείς το ίδιο, σας το προτείνω, χαλαρά, κατεβάστε λίγο το παράθυρο του αυτοκινήτου σας, να πάρετε λίγο δροσερό αεράκι, απολαύστε τα ωραία χρώματα του ουρανού, της δρόντου, τη θάλασσα. Κοιτάξτε πέρα, όμορφα, ωραία, μια νέα μέρα ξημερώνει στο νησί μας, ξημέρωσε. Και μείνετε συντονισμένοι σε αυτήν την συχνότητα, γιατί επιστρέφω αμέσως μετά, να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να ξεκινήσουμε κατευθείαν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το τι συμβαίνει εκεί.
1: Σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ κολακεύτηκε από την εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Πάμε όμως να δούμε τα ουσιαστικά και όλα τα υπόλοιπα με τη βοήθεια του Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Χριστίνα, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι. Αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Xi Jinping για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
1: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
2: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πενετάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επιτοπλίστων με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε
1: τώρα
2: λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε. Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο. Αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
1: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας-Αμερικής.
2: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα, Χριστίνα. Αυτά.
3: Δυσκολότερη στιγμή των σχέσεων των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες. Και αυτό γιατί πίσω από τις τελετές, τα χαμόγελα και τις εικόνες εντυπωσιακής υποδοχής στο Πεκίνο που είδαμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Διονυσάτου, οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου συναντώνται για να διαχειριστούν μια αντιπαλότητα κορυφαία.
4: Ναι, η οποία, όπως προκύπτει από τη διεθνή ειδησιογραφία και από τους δύο, θεωρείται μόνιμη. Όπως χαρακτηριστικά λέει λοιπόν το BBC, ο Τραμπ και ο Σι συναντώνται ως επικεφαλής δύο συστημάτων που έχουν ήδη αποδεχτεί ότι είναι ανταγωνιστές, αλλά προσπαθούν να αποφύγουν μία μετοπική σύγκρουση πριν ολοκληρωθεί η τεχνολογική και γεωοικονομική αναδιάταξη του κόσμου. Κάτι σαν να λέμε δηλαδή, σαν εκείνη τη συνάντηση του Νίξον με το Μάο το 1972, αλλά από την ανάποδη. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγιζαν την Κίνα για να απομονώσουν τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα, χωρίς όμως ΕΒΑ να διαλύσουν την παγκόσμια οικονομία που έκτισαν μαζί της.
3: Τώρα μιλάς για την περίφημη συμφωνία της Σαγκάης, Μαρία Καρχυλάκη, μεταξύ του Μάου και του Νίξον, την οποία είχε οργανώσει ο Κίσιγκερ. Μας πήγες πίσω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ιστορική αναδρομή. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και με το βλέμμα στην Κίνα, αυτός ο πόλεμος δηλαδή του Ισραήλ, των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Και το Ιράν φυσικά βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών. Βεβαίως έχουν διαφορετικές αφετηρίες.
4: Βεβαίως, γι' αυτό και λειτουργεί ως πεδίο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, ο Τραμπ θέλει από την Κίνα να πιέσει την Τεχεράνη, καθώς το Πεκίνο παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Το λέμε καθημερινά από εδώ. Και ένας από τους λίγους μεγάλους παίκτες που διατηρούν ανοιχτό διάβλο με το καθεστώς. Την ίδια ώρα όμως βλέπεις και η Κίνα ανησυχεί βαθιά για την κρίση στη Μέση Ανατολή, γιατί γνωρίζει πως μια παρατεταμένη αστάθεια στο Ορμούζ θα είχε τεράστια επίπτωση και στη δική της ήδη πιεσμένη ανάπτυξη. Και φυσικά βεβαίως το Πεκίνο δεν πρόκειται να βοηθήσει χωρίς ανταλλάγματα. Και το λέει ξεκάθαρα η Wall Street Journal. Η Κίνα δεν ζητά απλώς από τις ΗΠΑ να μη στηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, αλλά να δηλώσουν ότι αντιτίθενται σε αυτήν. Και αυτή η γλωσσική αλλαγή, Εύα, μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά στην πραγματικότητα, όπως σχολιάζεται, θα ήταν μια τεράστια γεωπολιτική υποχώρηση της Ουάσιγκτον. Και εδώ βρίσκεται η ανησυχία πολλών στην Αμερική, στην Ασία, ότι ο Τραμπ, κυνηγώντας μια μεγάλη συμφωνία με τον ΣΥ για το Ιράν και το εμπόριο, ίσως αντιμετωπίσει την Ταϊβάν ως διαπραγματευτικό χαρτί.
3: Λοιπόν, για να δούμε τι θα προκύψει.

Ακόμα δεν έχει κάνει σχετική ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επίσκεψή του στην Κίνα όσον αφορά τα αποτελέσματά της. Έχει δημοσιεύσει μόνο κάποια βίντεο πριν 2 ώρες συγκεκριμένα, όπου δείχνει την υποδοχή του, τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι Κινέζοι. Πραγματικά μια πολύ εμβληματική υποδοχή με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, να τον υποδέχεται με πλήθος στρατού παραταγμένο, κόσμο να τον επεφημεί με αμερικανικά σημαιάκια και με λουλούδια, και Κινέζους και Κινέζες να τον χειροκροτούν, να τους χειροκροτούν και να χορεύουν. Πραγματικά μια τρελή εικόνα. Αμερικανική σημαία να κυματίζει στο πιο κεντρικό σημείο της Κίνας. Και όλοι τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν αυτές εδώ οι συνομιλίες, αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν προφανώς, διότι τα θέματα που έχουν να συζητήσουν είναι πάρα πολλά, από την οικονομία μέχρι και το Ιράν. Δείχνουν μια καλή εικόνα πάντως οι φωτογραφίες τους. Δείχνουν κάτι, δεν ξέρω. Για να δούμε, μακάρι να είναι το αποτέλεσμα έτσι εντυπωσιακό, όσο εντυπωσιακές είναι αυτές εδώ οι εικόνες και οι υποδοχές. Στενά του Ορμούς και η οικονομία είναι το ζήτημα λοιπόν, αλλά φυσικά και το εμπόριο. Και φυσικά με κομμένη την ανάσα, ο πρώτος που παρακολουθεί αυτή την συνάντηση είναι η Τεχεράνη, το Ιράν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ εξαπολύει συνεχόμενες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου. Χθες βράδυ σκοτώθηκαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο Brent κινείται στα $108 το βαρέλι. Ενώ ερχόμαστε λίγο και στα δικά μας σιγά σιγά, καθότι τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπαλιά και Κο. Διαβιβάστηκε στο ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού το σήμα πως το τουρκικό σκάφος ζητούσε από το πλοίο Ocean Link να αποδεχθεί ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας. Τώρα απάντησε, λένε, η φρεγάτα Αδρίας στο τουρκικό πολεμικό, αλλά το τι απάντησε δεν μας έχει πει κανείς. Πάντως το πλοίο συνέχισε τις εργασίες του όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Αστυπαλέας και Κόου.

0: Αυτό που δίδεται στη δημοσιότητα είναι ότι η φρεγάτα Αδρίας απάντησε στους Τούρκους ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του. Αν όντως έγινε αυτό, είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Ocean Link είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες εργασίες με βάση την Naftex που εξέδωσε την 471/26, εξεδόθη από το σταθμό του Ηρακλείου και είχε πάρει άδεια από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του έργου Seaspine High Speed Submarine Backbone for Islands in the Aegean Sea. Και ουσιαστικά ρίχνει μια οπτική ίνα, το συγκεκριμένο πλοίο, από την Αστυπάλαια μέχρι και την Κο. Τρομερό έργο. Είναι τρίτη φορά που επιχειρείται στην περιοχή μια παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες σχετικές για τις τηλεπικοινωνίες και τις διασυνδέσεις μας. Το περιστατικό εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο κλίμα της προσπάθειας της Τουρκίας να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως όλο αυτό εδώ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ρητορικής και κλιμάκωσης της έντασης που επιχειρούν οι Τούρκοι και θέλουν για το οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο να παίρνουμε την άδειά τους. Αυτό είναι το επόμενο στρατηγικό δόγμα που προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν.
1: Της Τουρκίας, όχι με οποιοδήποτε μέσο. Τηλεόραση της Τουρκίας. Λοιπόν, Εύα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, όχι με οποιοδήποτε μέσο, η κρατική τηλεόραση λέει ότι το νομοσχέδιο θα έρθει στην τουρκική βουλή γύρω στις αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, στο τέλος Μαΐου έχουμε τη γιορτή των θυσιών, το Μπαϊράμι, όπως το λένε εδώ οι μουσουλμάνοι, και αμέσως μετά θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στην τουρκική βουλή προκειμένου να συζητηθεί και έπειτα βέβαια να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους. Και από ό,τι βλέπουμε και η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από στελέχη, δεν είναι εναντίον αυτού του νόμου, είναι υπέρ. Άρα πολύ σύντομα αυτό το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος του κράτους. Τώρα μπαίνει δηλαδή σε τελική ευθεία και στη σύνταξη του νομοσχεδίου συμμετέχουν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας, όπως επίσης και το Υπουργείο Μεταφορών. Στόχος είναι να αποκτήσουν φυσικά θεσμικό μανδύα όλα τα θαλάσσια ζητήματα και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας που έχουν το όνομα Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, χωρικά ύδατα, θα προβλέπετε σε αυτό το νόμο τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στις τρεις θάλασσες που την περιβάλλουν. Θα προβλέπετε και θα ορίζεται η ΑΟΣ μονομερός, παρόλο που η ΑΟΣ ορίζεται μόνο όταν έχει συμφωνήσει με άλλες γειτονικές χώρες. Θα προβλέπετε επίσης ποια θα είναι η υφαλοκρηπίδα και τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας. Να σημειώσω εδώ, Εύα, ότι η Τουρκία δεν έχει ορίσει χωρικά ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ασαφές. Άρα σε αυτόν τον νόμο αναμένεται να ορίσει τα χωρικά ύδατα και αναμένουμε εμείς, ως Ελλάδα δηλαδή, να δούμε θα είναι 6 τα χωρικά ύδατα όσα είναι στο Αιγαίο ή θα είναι παραπάνω. Και αυτό μας νοιάζει φυσικά γιατί εκεί βρίσκεται το Καστελόριζο στην Ανατολική Μεσόγειο, παρόλο που για μας βέβαια είναι Αιγαίο εκεί. Στο νομοσχέδιο τώρα επίσης θα περιλαμβάνεται το Κάζους Μπέλι. Από εκεί που ήταν μία απόφαση της Βουλής, τώρα θα είναι νόμος του κράτους το Κάζους Μπέλι. και θα είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία έντασης με την Ελλάδα. Πρόκειται για στρατηγικό σχέδιο προκειμένου το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει νόμος. Ναι, να μεταφερθεί δηλαδή από δόγμα.
2: Είναι μια συνέχιση αυτής της στρατηγικής, ακριβώς, τη στρατηγική, την προκλητική στρατηγική του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Την ακούμε εδώ και χρόνια και όχι μόνο την ακούμε, αλλά βλέπουμε πως συνεχώς προστίθεται και νέες ψηφίδες, νέες προκλητικές αξιώσεις και τώρα έρχεται να γίνει και νόμος του κράτους.
1: Να πω επίσης ότι εκτός από το casus belli θα προβλέπει και γκρίζες ζώνες αυτός ο νόμος. Δηλαδή και ζητήματα κυριαρχίας θα θέτει ο νόμος στο Αιγαίο κυρίως, γιατί η Τουρκία θα αμφισβητεί πλέον και με νόμο νησιά, την κυριαρχία νησιών του Αιγαίου. Θα καλύπτει όλες τις θάλασσες όπου έχει ακτές η Τουρκία, αλλά και όχι μόνο, γιατί όπως ακούσαμε χθες από τη συνέντευξη τύπου, μάλιστα, που έδωσαν άνθρωποι που γράφουν αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο, γαλάζια πατρίδα λένε θα είναι όπου πλέει τουρκικό πλοίο και αυτός ο νόμος θα καλύπτει όλα τα τουρκικά πλοία, Μαρία, όπου βρίσκονται στον κόσμο πέραν της ΑΟΣ που έχει ή δεν έχει ορίσει ακόμη η Τουρκία.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε πάντως πως προσπαθούν να δώσουν θεσμική υπόσταση σε αυτόν τον μεγαλοειδεατισμό του Ερντογάν που τον ακούμε όλα αυτά τα χρόνια να τον εκφράζει σε αυτές τις αυτοκρατορικές τους βλέψεις. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πού θα πάει το πράγμα. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Υπάρχει μια κινητικότητα, αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι γιατί υπάρχει, γιατί τώρα και ποιες είναι οι επιδιώξεις της Άγκυρας. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας για να κατανοήσουμε αυτές τις κινήσεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλησπέρα.
3: Συμφωνείς και εσύ, εκτιμάς και εσύ, όπως και η ελληνική πλευρά, ότι όλα όσα γίνονται είναι κυρίως για το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας?
4: Υπάρχει οπωσδήποτε, Χριστίνα, μια εσωτερική διάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, καθότι μιλάμε για ένα νόμο της Τουρκίας, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το κοινωνικό κεκτημένο, ούτε κάποιον διεθνή οργανισμό, ούτε βέβαια προκαταλαμβάνει ή προσθέτει κάτι στο δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η εσωτερική διάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
3: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
4: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2.0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
3: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε έξω από την Αστυπάλαια. Τι επιδιώκει?
4: Κατά πρώτον, Χριστίνα, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει επ' του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρω Νοτίωσης Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως τις εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
4: Και εγώ.

Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουν πόλεμο με την Ελλάδα τον Οκτώβριο. Ίσως λένε θα πρέπει να βυθιστεί κάποιο ελληνικό σκάφος. Έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία.

το ρεπορτάζ του Χαμπέρ Γκλομπάλ αναφέρει ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο, θα υπάρξει σύγκρουση με τον ελληνικό στόλο, διότι ο κανόνας εμπλοκής μας πρέπει να έχει νομική κάλυψη. Γι' αυτό και θέλουνε, υποστηρίζει, να ψηφίσουν αυτό τον νόμο και γι' αυτό να τον ψηφίσουνε, έτσι ώστε να έχει νομική κάλυψη η εμπλοκή. Τέλος πάντων, συνεχίζει ότι χρειαστεί, τόσο η τουρκική ακτοφυλακή όσο και ο τουρκικός στόλος θα το κάνουν. Ρωτάτε πολύ ειλικρινά, θα σας πω και εγώ, λέει, αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφος, θα βυθιστεί. Αν πρέπει να συγκρουστεί, θα συγκρουστεί. Αν πρέπει να αλλάξει πορεία, θα αλλάξει πορεία. Ελπίζω η Ελλάδα να μην προκαλέσει αυτές τις εντάσεις. Αλλά φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα υπάρξουν πιθανώς παρενοχλήσεις εναντίον αλλιευτικών σκαφών μας στην περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Στο θέμα θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παύση. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλή Πέμπτη να έχετε. Τα λέμε και πάλι σε λιγάκι.

0: Κόσμος 938.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους τους ακροατές μας, καλή δύναμη σε όλους τους τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμος και συμπαραγωγή αυτή που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο εδώ στο ραδιοφωνο Κόσμος, είναι 5η σήμερα 14 Μαΐου, είμαστε κοντά από τις 7 το πρωί, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά 8 με 10. Χρόνια πολλά στους Ισίδωρους και στις Ισιδώρες. Να είσαστε καλά, να είστε σιδερένιοι, να είναι όλη η Ελλάδα μας σιδερένια. Θα το χρειαστούμε, γιατί όπως ακούσαμε στο προηγούμενο μέρος, η Τουρκία έχει άγριες διαθέσεις αρχή γενομένης από το επόμενο φθινόπωρο. Ψηφίζει ένα νόμο ο οποίος μπορεί να της δώσει τα δικαιώματα, λένε οι αναλυτές, ή να την νομοποιήσει στο εσωτερικό της, ώστε να κλιμακώσει ακόμα και στο πεδίο απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στην Ελλάδα. Παρανοϊκά πράγματα ακούγονται από αυτήν την πλευρά εξ Ανατολών, τα οποία είναι άκρως απειλητικά, την ώρα που η χώρα μας έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο για τα καλά. Έχω ένα μήνυμα, αφορά εδώ πέρα και τη Ρόδο, ενώ μου γράφει ένας φίλος, έχουμε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις απειλές δίπλα μας. Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε. Κάποιοι εδώ στη Ρόδο στοχοποιούν τον στρατό, γιατί πήγε να φτιάξει στον Ακραμίτη. Βοήθησε την πολιτική προστασία για την ακρίβεια να φτιάξει ένα φυλάκιο στον Ακραμίτη, έτσι ώστε να μπουν κάμερες θερμικές πάνω στο βουνό. Λοιπόν, τα βλέπουμε όμως και αυτά. Στην περιοχή μας τι να κάνουμε. Καθένας έχει τη δική του αντίληψη. Επιστρέφω λίγο στα πολιτικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο και βρισκόμαστε και σε προεκλογικό κλίμα, δεν θα είναι και ότι καλύτερο για όλους μας. Οι δημοσκοπήσεις πάντως τελευταίες δείχνουν μια σταθερότητα κάπου εκεί στο 30% όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόλοιποι, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να κάνει μια δυναμική εμφάνιση χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή παλεύει με το Πασόκ για την δεύτερη θέση. Λίγο τα θέματα τα πολιτικά θα τα σχολιάσουμε με τον κύριο Νίκο Στέφο, δημοσιογράφο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας, κύριε Στέφο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Άκουγα προηγουμένως που λέγατε για το ότι κάποιοι Έλληνες, προφανώς, κάποιοι Ροδίτες έχουν ενοχληθεί από την τοποθέτηση θερμικών καμερών σε στρατιωτικό φυλάκιο ή κάτι τέτοιο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
0: Έγινε μια διάνοιξη ενός δρόμου σε ένα βουνό εδώ, που η περιοχή είναι περιοχή Natura. Προφανώς δεν έγιναν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγιναν καταγγελίες, και επειδή χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα του στρατού, δηλαδή πραγματικά τώρα γίνεται ένα θέμα εδώ πέρα, έτσι, ένα τοπικό. Πώς θα το σχολιάζατε εσείς, τι θα θέλατε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Μου κάνει εντύπωση όμως, μου κάνει εντύπωση σε μια εποχή που η Τουρκία αυξάνει τις προκλητική τη στάση απέναντι στην Ελλάδα, και που τώρα με το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο πρόκειται να νομιμοποιήσει τουλάχιστον στο εσωτερικό της τις απαιτήσεις της και την επεκτατική της στάση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς να ασχολούμαστε, εμείς που είμαστε Έλληνες, να προσπαθούμε τώρα να δημιουργήσουμε θέματα όσον αφορά την στρατιωτική μας, την αμυντική μας ικανότητα, και να δευτερεύουν τα θέματα κατά την εκτίμησή μου.
0: Δυστυχώς.
1: Θα μου πείτε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως και είναι σημαντική. Αλλά κάποια ζητήματα δεν μπορούμε να τα. Δηλαδή να στεκόμαστε μικροκομματικά και μικροπολιτικά. Έτσι, γιατί, αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι όσοι κινούν με αυτή τη λογική, τελικά άθελά τους, δεν λέω προς Θεού, δεν είμαι σε αυτούς, δεν ανήκω σε εκείνους που μοιράζει πατριωτικά διαπιστευτήρια έτσι, από εδώ και από εκεί. αλλά πιστεύω ότι δεν κάνουν κακό, δεν κάνουν καλό στην πατρίδα μας. Τέλος πάντων.
0: Είναι μια μικρογραφία, έτσι, και η Ρόδος της όλης κατάστασης στη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ ο κόσμος καίγεται, δυστυχώς εδώ πέρα εμείς στην Ελλάδα κτενιζόμαστε. Λες και είμαστε. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως αυτό που αναφέρατε για το νομοσχέδιο της Τουρκίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Βεβαίως δεν δημιουργεί κάποιες ένομες συνέπειες προς το εξωτερικό. Είναι ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας που πιο πολύ έχει γίνει για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε εν εγρηγόρση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες τουρκικές προκλήσεις. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το νομοσχέδιο, εφόσον γίνει νόμος από την τουρκική εθνοσυνέλευση και αποκτήσει δηλαδή νομική ισχύ, οι τουρκικές αρχές θα είναι υποχρεωμένες να τον εφαρμόσουν. Και για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα, αν θέλει ένα αεροπλάνο, τα αεροπλάνα που έρχονται στη Ρόδο κάθε μέρα, έτσι, από είτε των ελληνικών εταιριών είτε και των ξένων εταιριών, θα πρέπει κατά τους Τούρκους να ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας προκειμένου να προσεγγίσουν και να προσγειωθούν στη Ρόδο. Λέω τώρα ένα ακραίο σενάριο, το οποίο όμως το έχουμε δει και στο παρελθόν, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει βέβαια και εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα ευρύτερα, να ανησυχούμε πολύ περισσότερο εσείς εκεί στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, τους γνωρίζουμε, τους γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα, προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, δεν είναι κάτι καινούριο, θα πορευτούμε και με τα νέα... και με τις νέες τους προκλήσεις.
0: Πάντως αυτό που χρειάζεται, έτσι, για να τους αντιμετωπίσεις κυρίως ως κράτος, δηλαδή σε αυτές εδώ τις κρίσιμες ημέρες που ενδεχομένως έρθουν, αν έρθουν, θα είναι τουλάχιστον, δηλαδή, το να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Και το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον κατακαιρματισμό και με αυτά που δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο, δηλαδή, είναι λίγο ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν εσάς, κύριε Στέφο, σας ανησυχεί.
1: Σταθερή κυβέρνηση δεν σημαίνει απαραίτητα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Μπορεί να είναι μια σταθερή κυβέρνηση και να είναι και κυβέρνηση συνεργασίας. Όμως βλέπουμε ήδη προεκλογικά, γιατί κατά τα ψέματα και εσείς πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, είμαστε άτυπα σε μια προεκλογική περίοδο, αφού ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη το Μάρτιο του 27, ουσιαστικά απομένουν άλλοι 8 με 9 μήνες μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών. Εφόσον λοιπόν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και βλέπουμε τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τις ευρύτερες αριστεράς να τσακώνονται άγρια και με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, να θυμίσω εδώ τα όσα είχε πει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αναστασίου, για τα μαλλιά, ότι είναι βαμμένα τα μαλλιά του κ. Τσίπρα και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, δημιουργούν μια αβεβαιότητα στον ψηφοφόρο για το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν από τώρα στα απλά πράγματα, στα στοιχειώδη πράγματα, πρόκειται να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα κοινό πρόγραμμα μετά τις εκλογές για να σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Βέβαια, και μετά, δηλαδή, μετά από τόσο τοξικό λόγο, δεν θα είναι και εύκολη μια συνεργασία. Δηλαδή, ποιος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, η Κωνσταντοπούλου, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος?
1: Το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μιλάω για το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτοί παλεύουν για τη δεύτερη θέση, έτσι. Προφανώς τώρα, ναι, αυτοί παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Δείχνει όμως ο Τσίπρας ότι θα προηγηθεί λιγάκι από το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, δηλαδή, από τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πιθανό σενάριο.
1: Ναι. Με βάση τις μετρήσεις που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας και άλλες τις οποίες θα δούμε σε πολύ λίγες μέρες, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι προηγείται με μικρή διαφορά του ΠΑΣΟΚ και έρχεται στη δεύτερη θέση. Βέβαια, έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές για να αποκρισταλωθεί οριστικά η δεύτερη θέση. Σίγουρα πάντως, εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη ή και στην τέταρτη θέση, διότι έχουμε και το απρόβλεπτο παράγοντα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρουμε το κόμμα της τελικά σε τι ποσοστό θα καταλήξει και αυτό. Αν λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν καταφέρει να έρθει δεύτερος, τότε είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, οι οποίοι ευθέως θα τον αμφισβητήσουν στην ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε την ευρικότητα που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν έχει αποκρισταλώσει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα προεκλογικό. Πέταξε μία ρουκέτα όσον αφορά την τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές και τελικά αναγκάστηκε να το πάρει ουσιαστικά πίσω. διακατέχεται από νευρικότητα και άγχος όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι που τον κάνει τελικά να μην γίνεται και ελκυστικός. Έτσι.
0: Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά της κυβέρνησης, επειδή υπάρχει και ο παράγοντας Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς, εκεί υπάρχει κάποια σχετική νευρικότητα, διότι φαίνεται, δηλαδή βγαίνουν κάποιες έτσι φωτογραφίες με Αντώνη Σαμαρά, το πούμε τώρα στο Facebook, σταθερά μπροστά Αντώνη Σαμαράς, ευθύνη για την Ελλάδα, βλέπω, διαβάζω, ναι, δηλαδή έχει ένα πολιτικό, μια πολιτική εικόνα που μπορούμε να δείξουμε
1: κιόλας.
0: Απειλή,
1: ο κ. Σαμαράς διαρρέει προς τα έξω, ο κ. Σαμαράς, ο

0: και να καθυστερεί την όποια ανακοίνωση, είτε ότι θα κάνει είτε ότι δεν θα κάνει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον κύριο Σαμαρά. Και τώρα, όσον αφορά το ποσοστό και από πού μπορεί να πάρει, μπορεί να πάρει ένα μικρό ποσοστό ανεπαίσθητο κατά την εκτίμησή μου από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως εκεί από όπου θα πάρει ο κύριος Σαμαράς είναι από το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, από τη Φωνή Λογικής.
1: Κύριε Στέφο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μείνουμε σε αυτά, σας αποδεσμεύουμε και χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Καλημέρα με στην όμορφη Ρόδο.
1: Την καλημέρα, ναι, και σας περιμένουμε και στη Ρόδο κάποια στιγμή να έρθετε. Γιατί
0: πολύ ευχαριστώ, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Η αλήθεια, υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν σας το έθιξα, μιας και έτσι μιλάτε για τη Ρόδο. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την ΕΤΑΔ. Δηλαδή, τώρα, αν να σας δείξω φωτογραφίες με Ρωμά, με Τσιγκάνους, να απλώνουν τα ρούχα τους στις παραλίες πια, γιατί υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή καθυστέρηση τεράστια στους διαγωνισμούς και δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος με την ΕΤΑΔ. Πραγματικά αυτό που πάει δυστυχώς να γίνει είναι φοβερό.
0: Αυτό είναι το ελληνικό, δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Οι ρυθμοί χελώνας με τους οποίους κινείται. Δεν είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται, εμφανίζεται μόνο στη Ρόδο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς, όταν μπλέξεις με το δημόσιο, θα πρέπει να οπλιστείς με ιδιαίτερη υπομονή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη στιγμή θα το συζητήσουμε εκτενώς. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό που σας λέω δεν είναι... Δεν είναι ψέμα. Είναι γεγονός.

Έλα, εδώ είμαστε. Είσαστε έτοιμοι? Πάρτε τα χάπια σας. Πάρτε τις δραμαμίνες σας, γιατί με αυτό που θα σας δείξω θα σας έρθει ναυτία, κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι απίστευτο για να είναι πραγματικό, αλλά είναι αληθινό. Σας είχα πει ότι έχω πληροφορίες ότι οι τσιγκάνοι που έχουν έρθει στη Ρόδο κατασκηνώνουν πια σε παραλίες. Και όμως, σήμερα, κυρίες και κύριοι, έξω από το Μίτσις, εκεί στην

0: κάτι μιαούλι. Η μπουγάδα απλώθηκε. Η μπουγάδα απλώθηκε στην παραλία. Νάτι. Η Ρωμά, η τσιγκάνη, η εισαγόμενη τσιγκάνη ήρθανε πια. Βρήκανε τις παραλίες μας άδειες, βρήκανε τις παραλίες μας έρημες και βρήκανε την ευκαιρία να τις καταπατήσουν σε εισαγωγικά, να απλώσουν τα μπραμάτια τους, να απλώσουν τα ρούχα τους. Ορίστε, αυτές είναι οι εικόνες πια στη Ρόδο. Στην εποχή της ΕΤΑΔ, στην εποχή που περιμένουμε να δοθούν οι παραλίες προς χρήση στους ιδιώτες, στην εποχή που υπάρχει μια τέτοια καθυστέρηση, που ζούμε στο 2026, αυτή είναι εδώ την εικόνα. Οι τσιγκάνοι να έχουν απλώσει τις μπουγάδες τους στις ομπρέλες των παραλιών, στα συντρίμια. Απίστευτο. Ερείπια, άβαυτα, ξύλα σπασμένα και μπουγάδες τσιγκάνων απλωμένες στις παραλίες, στη πιο κεντρική παραλία της Ρόδου. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Αυτή είναι σήμερα η εικόνα, η ΕΤΑΔ. Αυτή είναι. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, το υπερταμείο. Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Έχουν έρθει οι τουρίστες στη Ρόδο για να βλέπουν αυτά τα χαλιά? Έχετε βάλει σκοπό να καταστρέψετε ολοκληρωτικά το brand name της Ρόδου? Τι κάνετε ακριβώς εκεί πέρα στην ΕΤΑΔ? Ο Δήμος τα ξέρει αυτά, τα βλέπει αυτά? Ο Προτούρ, η Ένωση Ξενοδόχων, η Περιφέρεια, οι βουλευτές, όλοι αυτοί οι οποίοι ρίχνουν λεφτά διαχρονικά τώρα, οι φορείς, για να χτίσουν αυτό το brand name της Ρόδου, θα αφήσουν αυτήν εδώ την κατάσταση να το καταστρέψει? Είμαστε σοβαροί? Στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στην ακτή Μιαούλη, δίπλα από το ενηδρίο, κάτω από το Grand Hotel Μίτσης, εγώ αυτό το πράγμα στο νησί δεν το έχω ξαναδεί. Είναι η πρώτη φορά. Και πού είσαι ακόμα? Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Τώρα υπάρχουν και άλλες εικόνες από την παραλία. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιοχή. Κοιτάξτε εδώ καταστάσεις. Κοιτάξτε τι θα δουν οι ροδίτες, τι θα δουν οι τουρίστες και τι εικόνα θα έχουν για τη Ρόδο, για τους ροδίτες και για το νησί μας. Παρατημένα όλα, εγκατελειμμένα, ακούρευτα, ακλάδευτα, έξω από το ενηδρίο τα χόρτα έχουν φτάσει το ένα μέτρο, θα πάρουμε καμιά φωτιά εκεί στο τέλος, θα πέσει κανένα σπίρτο, κανένα τσιγάρο και θα τρέχουν οι πυροσβεστικές να σβήνουν φωτιές στο ενηδρίο, απ' έξω. Τι κάνει η υπηρεσία πρασίνου εδώ πέρα? Ο κύριος αντιδήμαρχος πρασίνου, ο κύριος Μίτσου, τι κάνει εδώ πέρα? Δηλαδή στα πόδια τους μέσα είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα βλέπουνε? Να πάνε να καλοποιήσουν λίγο το πράσινο έστω. Κοιτάξτε εκεί εικόνες, κοιτάξτε εδώ καταστάσεις. Αυτή είναι παραλία της Ρόδου, αυτή είναι κεντρικότατη παραλία της Ρόδου. Τι κάνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές? Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Με την ΕΤΑΔ που έχουμε μπλέξει. Οι ντουζιέρες εδώ. Και από κάτω τα συντρίμια. Κοιτάξτε, έξω από τα ξενοδοχεία. Τραγικές καταστάσεις, τραγικά πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα στη Ρόδο, δεν ξέρω, αλλά δεν τις αξίζει. Εδώ, άλλες εικόνες. Και πάλι, την περιοχή. Κλαδεύτηκαν τα πράγματα και πετάχτηκαν εκεί, όπως είναι. Μιλάμε εικόνες τώρα που προκαλούν αγανάκτηση, έτσι. Δεν το συζητάμε. Προκαλούν αγανάκτηση αυτές οι εικόνες. Ορίστε, απολαύστε τας. Δυστυχώς. λυπηρό, πολύ λυπηρό. Και το κερασάκι στην τούρτα, και το κερασάκι στην τούρτα αυτό. Οι τσιγκάνες και οι τσιγκάνοι απλώνουν πια τις μπουγάδες τους στην παραλία, κάτω από το Grand Hotel, 14 Μαΐου, την ώρα που το νησί έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο, την ώρα που οι τουρίστες θέλουν να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους σήμερα, την ώρα που θα πάνε και οι τουρίστες να κάνουν το μπάνιο τους, και όχι μόνο δεν θα βρουν που να καθίσουν και ένα κάτι να πιούν, αλλά θα δουν αυτές εδώ τις εικόνες. Θα δούνε μπουγάδες τσιγκάνων απλωμένες στο πιο κεντρικό σημείο της παραλίας του νησιού, στην Ακτή Μιαούλη, κάτω από το Grand Hotel. Συγχαρητήρια. Πάμε να πάρουμε μία... Πάμε βασικά σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακού Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ακού Κόσμος 938.

Παλιά πόλη. Ένας ακροατής. Κλαδιά παρατημένα. Στην οδό. Δεν καταλαβαίνω τα γράμματα. Ροδίου. Λεωδίδου Ροδίου. Δεν καταλαβαίνω τα γράμματα εδώ πέρα, Τσαμπίκο. Sorry. Αν θέλει ο τηλεθεατής ή ο ακροατής, ο οποίος πήρε, να μας μιλήσει για τα παρατημένα κλαδιά στο πάρκο Ροδίου, στην παλιά πόλη Λεωλίδου, ας πάρει να μιλήσει. Ένα χάλι μαύρο, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στις παραλίες της Ρόδου. Πιο χειρότερα τα πράγματα δεν μπορούσαν να ήταν. Δείτε εδώ κατάσταση. Δείτε εδώ κατάσταση. Μαύρες φανέλες, μαύρα φορέματα. Δεν ξέρω και αν έχει και μαύρα βρακιά. Δείξε εικόνα. Στο Έλλη, δίπλα, εκεί στην παραλία κάτω, στην ακτή Μιαούλη, απέναντι από το Grand Hotel, πλακώσανε οι Αιγύπτιοι, πλακώσανε οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι. Μας πήραν είδηση ότι είμαστε της πλάκας, πήραν είδηση ότι δεν μπορούμε ούτε τις παραλίες μας να καθαρίσουμε, πόσο μάλλον σωστά να τις εκμεταλλευτούμε. Και σου λένε, αφού είσαστε εσείς άχρηστοι, πάμε εμείς να τα απλώσουμε εκεί πέρα κάτω, δίπλα και νεράκι, τα πλύνουμε στις ντουζιέρες της ΔΕΙΑΡ, τζάπα νεράκι, θάλασσα, όλη η παραλία δικιά μας. Και έχετε και κάτι ωραίες παρατημένες ομπρελίτσες που ενδείκνεται για να απλώσουμε τα ρούχα μας. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην παραλία της Ρόδου αυτή τη στιγμή, την ώρα που η ΕΤΑΔ διηλίζει τον κόνοπα και καταπίνει την κάμιλα.

0: Πάμε τώρα λίγο, αφήσουμε λίγο την παραλία. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα των παραλίων, γιατί εντάξει δεν υποφέρεται. Πάμε λίγο μέχρι την παλιά πόλη τώρα. Καλημέρα, έχουμε έναν ακροατή εδώ πέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, για πείτε μας.
1: Κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας. Εδώ στην πλατεία Λεωνίδου Ροδίου, στην παλιά πόλη, εδώ ναι. Που είναι και μια εκκλησία της Αγίας Τριάδας, έχει δύο μεγάλους θήκους, οι οποίοι τα κλαδιά τους έχουν κατέβει μέχρι κάτω τα στενά του δρόμου, περνάνε οι τουρίστες, δεν μπορούν να περάσουν, σκύβουν τα κεφάλια τους για να περάσουν οι άνθρωποι. Το πάρκο μέσα είναι γεμάτο χόρτα, κλάδευτα. Δηλαδή η κατάσταση είναι δραματική, πετάνε μπάζα, έχουν πεταμένα μπάζα σε ορισμένα σημεία που κάνουν κάτι επισκευές εδώ τα σπίτια, δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή οι τουρίστες που περνάνε, δεκάδες τουρίστες περνάνε κάθε μέρα από αυτό το σημείο, γιατί είναι σαν αρχαιολογικός χώρος εδώ η πλατεία, ναι. Με αρχαία και έχει και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Και οι θήκοι έχουμε πάρει επανειλημμένα δεκάδες φορές τηλέφωνο να έρθουν να τα κλαδέψουν, δεν συγκινείται κανένας. Τα κλαδιά είναι πάνω στα δέντρα και έχουν κατέβει κάτω στους δρόμους ασθενά μέσα εδώ της πλατείας που περνάνε οι άνθρωποι και σκύβουν τα κεφάλια τους αναγκαστικά για να περάσουν. Δηλαδή αν δεν σκύψουν τα πρόσωπά τους θα παίζουν πάνω στα κλαδιά.
0: Δηλαδή
1: δράμα η κατάσταση.
0: Πάρκο, μισό λεπτό και τώρα. Εδώ είναι κεντρικό σημείο το συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι στην πλατεία Λεωνίδου Ροδίου, βέβαια.
0: Λεωνίδου Ροδίου.
1: Είναι δεκάδες τουρίστες από εδώ κάθε μέρα.
0: Περνάει κόσμος, ε.
1: Ναι, βέβαια. Τουρίστες κάθε μέρα, δεκάδες τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι από κάτω το συντριβάνι και ανεβαίνουν προς τα πάνω ή περνάνε από την κόκκινη πόρτα και κατεβαίνουν και περνάνε επανειλημμένα πολλοί τουρίστες τώρα. Δηλαδή γινόμαστε ρεζίλοι, καλά τα λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι δραματική η κατάσταση στην πόλη μέσα.
0: Και εδώ
1: δεν γίνεται τίποτα.
0: Εδώ και πόσο καιρό έχετε παραγγείλει τώρα εκεί πέρα, έχετε ζητήσει να έρθουν να καθαρίσουν.
1: Δεκάδες φορές, εδώ και 5-10 χρόνια και δεν έρχεται κανένας.
0: Τι λέτε τώρα, δηλαδή.
1: Παίρνουμε τηλέφωνα για τους φύγους, ειδικά να έρθουν να τους κλαδέψουν που είναι θηρία. Έχουν δηλαδή τρεις άνθρωποι, δεν μπορούν να πιάσουν τον κορμό τους αγκαλιά. Είναι δράμα. Δηλαδή τα κλαδιά έχουν σκεπάσει, έχουν πάει πάνω από 20 μέτρα ύψος.
0: Δυστυχώς, δηλαδή ουσιαστικά μόνο στα κεντρικά σημεία της πόλης, της παλιάς πόλης.
1: Μόνο όπου θέλουν, όπου τους βολεύει, καταλάβατε. Δηλαδή η παλιά πόλη δεν έχει περάσει κανένας από εδώ υπεύθυνος, αντιδήμαρχος, ξέρω εγώ κάτι, να δούνε τι συμβαίνει. Δράμα, δηλαδή. Μόνο
0: ποιος είναι ο υπεύθυνος.
1: Είχε περάσει ο κύριος Χατζηδιάκος παλιά που ήταν δήμαρχος και κλάδεψανε κάποια σημεία. Από τότε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ποιος είναι ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, γνωρίζετε?
1: Ο Μητσού, δεν είναι. Και της παλιάς πόλης είναι, ποιος είναι τώρα, αυτός που είναι και στη ΔΕΙΑΡ, ποιος είναι?
0: Ο κύριος Βαγιανός είναι τώρα, ο αντιδήμαρχος παλιάς πόλης.
1: Ο Βαγιανός δεν είναι υπεύθυνος για την παλιά
0: για
1: πόλη.
0: Για τα κτίρια, κάποια εκεί για τα κτίρια, αλλά σαν παλιά πόλη γενικότερα λειτουργία κτλ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος.
1: Δεν ξέρω, για το είναι υπεύθυνο είναι το πράσινο όμως. Το πράσινο είναι αυτή τη θέλει το θέμα.
0: Και
1: έχουμε πάρει τηλέφωνο πολλές φορές και δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή γινόμαστε τώρα που άνοιξε η σεζόν και περνάνε, αν έρθετε μια μέρα από εδώ να δείτε, δεκάδες τουρίστες περνάνε.
0: Στείλτε μας καμιά φωτογραφία στο Viber τώρα που θα κλείσουμε το τηλέφωνο.
1: Φωτογραφία τώρα εδώ, τα ξέρουν και δεν γίνεται τίποτα.
0: Θα ήθελα, αν θέλετε, στο κινητό μου, στο 6946-789-100, στο Viber. Ή μια φωτογραφία. Ή αφήστε το τηλέφωνο σας έξω στο τηλεφωνικό κέντρο, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, καλά κάνει, έτσι πρέπει. Ορισμένα πράγματα θα πρέπει από τη στιγμή που δεν εισακούεται ο πολίτης όταν παίρνει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο δρόμος να δημοσιευθούν. Γιατί μόνο έτσι τελικά γίνεται κάτι. Στην παλιά πόλη δεν ξέρω, πάει στον αυτόματο πιλότο όλη η παλιά πόλη. Δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα μια αρχαιολογία που, όχι στο σύνολό της, αλλά είναι πολύ περίεργη ρε, με αυτή εδώ η κατάσταση. Δηλαδή πώς να το πω, μια παλιά πόλη τώρα που δεν ενδιαφέρεται κανένας πια για το νησί, γιατί δεν υπάρχει πια αγάπη για τον τόπο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι, ξέρω εγώ, απέναντι από το καστέλο ακλάδευτα όλα, παρατημένα όλα, να έχουν γράψει, ξέρω εγώ, USA, Israel Criminals, δείξει εικόνες. Και να υπάρχει μια αρχαιολογία που να μην την νοιάζει. Δηλαδή τώρα ο πολίτης αυτός εδώ, ο άνθρωπος τώρα πρέπει να ασχοληθεί αυτός, να χάσει το χρόνο του, της ημέρας του, για να κινητοποιήσει την υπηρεσία πρασινού. Να έρθει να κλαδέψει τους φύκους και την καθαριότητα, να καθαρίσει λίγο τα μπάζα για να μπορεί να περπατήσει ο κόσμος ο τουρίστας που δεν μπορεί και εμποδίζεται. Δεν υπάρχει εκεί πέρα αρχαιολογία, δεν υπάρχουν υπηρεσίες που πληρώνονται για να κάθονται στα γραφεία και να προσέχουν να κάνουν κάποια δουλειά και να κινητοποιήσουν αυτοί τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς αρχαιολόγος, εσείς τώρα που ήσασταν στην παλιά πόλη, αν ήσασταν αρχαιολόγος, εσύ που με βλέπεις τώρα, και έβλεπες τα χάλια αυτά, δεν θα έπαιρνες, άλεγες στη διευθύντρια ή στο διευθυντή να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να στείλουμε ένα χαρτί, κάτι στην υπηρεσία πρασίνου, να κινητοποιήσουμε, να τους δώσουμε 5 σημεία που πρέπει να γίνει μια άμεση παρέμβαση για να μπορεί να είναι λειτουργικό. Θα μου πεις τώρα, αυτοί εδώ εκεί πέρα στην αρχαιολογία έβλεπαν 3-4 μήνες αυτές εδώ τις εικόνες και δεν πήγαιναν να τις σβήσουν. Και δεν έλεγαν στον εργολάβο εκεί πέρα που έχει αναλάβει το σχολείο, την ανακαίνιση του παλιού σχολείου έξω από του τουρκικού εκεί πέρα, έξω από του Οθωμανικού, έξω από το καστέλο, να πάνε να τα σβήσουν. Θα ενδιαφερθούν τώρα να κινητοποιήσουν την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Ρόδου, η οποία υπηρεσία πρασίνου προστελεχωμένη. Εγώ γνωρίζω κάποια άτομα τα οποία δουλεύουν στα κλαδέματα, δημοτικοί πάλι, μεγάλοι άνθρωποι, πια δεν υπάρχουν νέοι δυστυχώς. Κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, αλλά πολύ όμως έτσι μάχημοι άνθρωποι όλοι τους. Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω, δυστυχώς δεν φτάνουν. Έπρεπε ο Δήμος να είχε κάνει μια εξωτερική συνεργασία για κλαδέματα πολύ πιο σύντομη, πολύ πιο μεγάλη, ας το πούμε, ίσως από αυτή που έχει, ή στο πλαίσιο της καθαριότητας που κάτι γίνει. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένη όλη η κατάσταση με τον Δήμο και την υπηρεσία πρασίνου και την καθαριότητα και όλο αυτό είναι κάπως μπερδεμένο. Αλλά όταν όμως ο Ροδίτης πληρώνει, ξέρω εγώ, κάποια 80 εκατομμύρια ευρώ καθαριότητα στις οποίες εμπλέκονται και άλλες μέσα υπηρεσίες ενδεχομένως που έχουν να κάνουν με αυτά, από εκεί και πέρα οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, έτσι. Δεν θέλω τώρα να... Αλλά πραγματικά είναι πολλά τα χάλια παντού σε όλα τα επίπεδα. Και επιστρέφουμε στις παραλίες. Δείτε εδώ. Εδώ τώρα τι κατασκευές έχουν σπάσει, έχουν διαλύσει εκεί από καντίνες πεσμένες και έχει γίνει αυτό εδώ το πράγμα, αυτά εδώ τα ξύλα σε μια αγωνία, σε μια άκρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ, από πίσω ακριβώς είναι το τσαντήρι, το τσαντήρ Μαχαλά των τσιγκάνων που ήρθανε και απλώσανε την πραμάτια τους, τα ρούχα τους. Δείτε εικόνες. Και από πίσω είναι οι παρατημένες ομπρέλες κάποιων ομπρελάδων που τις έχουν αφήσει εκεί πέρα για να ξεχυμονιάσουν ή που τις φέρανε τώρα. Το πιθανότερο είναι ένα ξεχυμόνιασμα εκεί πέρα ομπρελών. Να δείτε μια κατάσταση τώρα. Αυτή είναι παραλία Ρόδου τώρα. Μάιου μήνα. Μήνα Μάιο. Τσιγκάνοι έχουν απλώσει τα ρούχα τους πάνω στις ομπρέλες, να στεγνώσουν, συντρίμια, νάιλα. Τίποτα. Εδώ πέρα έχει γίνει τσιγκανομαχαλάς. Τσιγκανομαχαλάς έχουν γίνει παραλίες της Ρόδου. Τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτω από τον Grand Hotel είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε καλά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και μετά μας φταίνε οι ιδιώτες. Μετά μας φταίνε οι ιδιώτες στις παραλίες. Τελικά, σε αυτούς τους ανθρώπους, στους ιδιώτες, στους επιχειρηματίες, θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τελικά. Μην σας πω να πει και ο Ροδιακός λαός και να πούμε και ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί πολλές φορές ακούγονται από ζήλια και γράφονται και μεταξύ τους λένε ο ένας για τον άλλον, αλλά υπάρχει ένα κλίμα πολύ εναντίον τους. Γιατί όμως, μήπως τελικά αυτοί κάνουν καλό στην παραλία, στο τέλος της ημέρας και στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου? Ο τουρίστας που θα έρθει στο νησί, τι θέλει να δει? Θέλει να δει την απλωμένη μπουγάδα των τσιγκάνων στις παραλίες, τα συντρίμια αυτά εδώ, ή θέλει να δει μια οργανωμένη ωραία παραλία που να έχει το χώρο να καθίσει όπου θέλει, είτε σε τραπεζοκαθίσματα, είτε σε ομπρέλες, είτε και κάτω ακόμα, με την πετσετούλα του? Τι θέλει από τα δύο? Εγώ νομίζω ότι θέλει το δεύτερο. Να έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα νεράκι. Να έχει τη δυνατότητα να κάτσει κάτω και από μια σκιά σε μια ομπρέλα. Να έχει τη δυνατότητα να πάει και σε ένα μαγαζί, να πάρει και ένα κοκτέιλ. Και γιατί όχι να παραγγείλει και στην παραλία ένα ωραίο πιάτο, κρύο, μια σαλάτα, ένα club sandwich. Έρχεται εδώ πέρα ο τουρίστας με 3.000 ευρώ και λέει θα τα φάω τα χρήματα αυτά. Ωραία, ας του δώσουμε τη δυνατότητα να τα φάει. Τι πρέπει να τα κάνει τα λεφτά του, να τα πάρει πίσω στη Γερμανία και στην Αγγλία και να πει πήγα στην Ελλάδα και έβλεπα τσιγκάνους να έχουν απλώσει τα ρούχα τους στις παραλίες και να είναι όλα ερείπια. Πήρε ένας ακροατής. Στο Καρακόνερο υπάρχουν παντού σκουπίδια χόρτα. Η περιοχή είναι ανάμεσα στο ρέμα Λαϊκής και στο θαλασσινό κήπο. Εκεί δεν έχει ούτε φώτα. Μοιάζουν σαν εγκατελειμμένα όλα, τα πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω η ΕΤΑΔ τι κάνει, αλλά ό,τι και αν κάνει, δεν το κάνει καθόλου καλά. Και το κράτος και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού είναι για τα μπάζα σε αυτό το θέμα των παραλιών της Ρόδου. Δεν ξέρω αλλά μας έχουν και το πράσινο και ο Δήμος και η Υπηρεσία Πρασίνου, δείτε εδώ καταστάσεις έξω από το ενιδρίο. Τα χόρτα έχουν φτάσει πια το ένα μέτρο. Θα πάρουμε φωτιά. Θα πάρουμε φωτιά. Αυτό τώρα το κουτάκι εδώ πέρα, το ακίνητο, το εγκατελειμμένο, δεν ξέρω τι πράγμα είναι. Αυτό το πράγμα και πώς φυτεύτηκε εκεί, στο σημείο αυτό. Τι είναι αυτό, κουτί ανακύκλωσης, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ό,τι και να είναι, κοιτάξτε το σκουπιδαριό δίπλα. Ακαθάριστα, ακλάδευτα. Και με μπόλικο σκουπίδι. Και από το δρόμο φυσικά, περνώντας από την ακτή Μιαούλη, στρίβοντας το κεφάλι του κανείς για να δει τη θάλασσα, βλέπει και την πουγάδα των τσιγκάνων στην παραλία πάνω. Δεν ξέρω, αλλά αν ήμουν δήμαρχος, θα είχα φτάσει σε τέτοια αγανάκτηση που θα έπαιρνα μόνος μου το αγροτικό μου και θα κατέβαινα εκεί πέρα κάτω, θα φορτώσω όλα πάνω. Να τα πετάξω όλα. Απορώ αυτοί εδώ οι άνθρωποι πως κάτω από τη μύτη τους αφήνουν να γίνονται αυτά τα πράγματα.

0: Και δεν είναι μόνο τα χάλια στην ακτή Μιαούλη και εκεί κάτω τις παραλίες στο Ενιδρίο και στο μέτωπο αυτό. Περιμένουμε να δεήσει τελικά η ΕΤΑΔ να κάνει τους διαγωνισμούς, να δώσει τελικά τις παραλίες σε αυτούς που πρέπει να τις πάρουν, να καθαρίσουν, να μπας και βγούμε ασπροπρόσωποι, έτσι. Μετά από αυτό που δείξαμε σήμερα κανονικά, θα έπρεπε να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση. Δεν μπορεί ένας προορισμός να δυσφημείται με αυτόν τον τρόπο, να καταστρέφεται το τουριστικό του προϊόν, να καταστρέφεται το brand name του νησιού και αυτό εδώ να γίνεται νόμιμα. Υπάρχουν ευθύνες. Κάποιος πρέπει να το προστατεύσει το νησί. Και η εισαγγελία έχει λόγο εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν οι τσιγκάνοι απλώς την πραγμάτια τους εκεί, να κάνουν ό,τι θέλουν, να είναι όλα ρημαδιό, η ΕΤΑΔ να μην κάνει τίποτα. Και όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και στην Παναγιά τη Τσαμπίκα. Στη πιο ωραία, στη πιο μεγάλη παραλία του νησιού, στη πιο εμβληματική. Αυτή τη στιγμή η Παναγιά Τσαμπίκα είναι μη προσβάσιμη. Κοιτάξτε εδώ, το χώμα που έβγαλε, η άμμος που έβγαλε η νοτιά του χειμώνα έχει κάνει βουνά, λόφους, στο δρόμο πάνω. Και δεν μπορεί πια αυτοκίνητο εύκολα να περάσει από εκεί. Θέλεις 4x4. Αν πας με ένα απλό αυτοκινητάκι, με ένα μηχανάκι, με οποιοδήποτε τρόπο να περάσεις, είναι σαν να πηγαίνεις να κινείσαι πάνω στην άμμο, πάνω στην παραλία. Γιατί την έχει φέρει όλη μέσα. Εκεί θέλει βαριά μηχανήματα. Να πάνε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, φορτωτές, να δουλέψουν. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Οι άνθρωποι... Έχω τώρα και τηλεφωνήματα, συγγνώμη. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, από μόνοι τους, οι αυτοί που έχουν τα water sport, αυτοί που είχαν τις ομπρέλες, αυτοί που έχουν τις καντίνες, τις επιχειρήσεις, από μόνοι τους προσπαθούν με ίδια μέσα να συνεφέρουν όσο μπορούν την παραλία. Γιατί ούτε ο Δήμος, ούτε φυσικά και η ΕΤΑΔ, το κράτος, η κτηματική του δημοσίου, ούτε κανένας από αυτούς δεν κάνει τίποτα. Το κράτος αντίθετα βάζει και εμπόδια. Τι κάνει? Έστειλε την αρχαιολογία. Το κράτος στην παραλία Τσαμπίκα εκπροσώπησε η αρχαιολογία, η οποία πήγε να ελέγξει, δεν ξέρω και εγώ τι, καντίνες, πολεοδομικές παραβάσεις, δεν ξέρω τι. Την ώρα που η παραλία είναι σε αυτό το χάλι, που οι τουρίστες πηγαίνουν εκεί πέρα και φεύγουν και λένε τι είναι αυτά τα πράγματα, τι ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε σε αυτό το νησί. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Την ώρα λοιπόν αυτή που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αντί να κοιτάξουν, να τα μαζέψουν, να τα φτιάξουν, να δώσουν πόστα, να ανοίξουν τα μαγαζιά, τις καντίνες, οι επιχειρήσεις, να δουλέψουν η παραλία, να μπουν τα φουσκωτά, να μπουν τα water sport, να φαίνεται ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός. Και όχι ένα ρημάδιο, και όχι ένα γυφτάριο. Την ώρα λοιπόν αυτή έρχεται το κράτος και σου στέλνει και την αρχαιολογία εκεί πέρα, να μην γίνει τίποτα, να παραμείνει εκεί, να τα αφήσουν εκεί όπως είναι όλα μέχρι του χρόνου. Τι ζούμε ρε παιδιά σε αυτόν τον τόπο? Τι ζούμε εδώ πέρα? Τι εποχή καμένη είναι αυτή για τον τουρισμό? Και ο τουρισμός πετάει. Όλοι θέλουν να έρθουν στη Ρόδο. Χαμός. Μπορεί να είναι και καλύτερη η σεζόν. Και εμείς εδώ έχουμε αυτά εδώ τα μαύρα μας τα χάλια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω στην παραλία, στην Παναγιά της Τσαμπίκα.
1: Κόσμος 938.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master καθιστικό.
3: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
12: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
14: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
15: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
16: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
17: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
18: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
19: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
24: Ακού Κόσμος 938.

0: Έχω μήνυμα και από τα φαν του. Στην παραλία, τσιγκάνοι εκεί κάθονται και κάνουν μπανάκι γυμνοί, τσίτσι. Χρησιμοποιούν το νερό από τις ντουζιέρες επίσης για να πλύνουν τα ρουχαλάκια τους. Οπότε τα απλώνουν και αυτά. Η εικόνα αυτή είναι γενική, έτσι. Δηλαδή επεκτείνονται. Δεν είναι μόνο στο ενηδρίο, κάτω από τη μύτη του Δήμου και όλων. Είναι και στα φάντου. Τα ίδια. Μόνο που εκεί πέρα το έχουν τερματίσει, γιατί είναι λίγο πιο απομακρυσμένοι και απομονωμένοι. Οπότε κάνουν και το μπανάκι τους. Τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... στη Τσαμπίκα, στην Παναγιά Τσαμπίκα, όπου εκεί ένα χάλι μαύρο, τουαλέτες δεν δουλεύουν, η ΕΤΑ δεν έδωσε μόνο, ξεκίνησε μόνο τον πληστηριασμό για τα πόστα των ομπρελών, καντίνες εκτός, τίποτα, δεν γίνεται λόγος για καντίνες, δηλαδή θα πηγαίνει κανείς σε μια παραλία 1,5 χιλιόμετρο και δεν θα έχει μια καντίνα να πάρει ένα νεράκι. Ούτε να πάει στην τουαλέτα. Μάλλον αυτά εδώ πάνε μαζί, πακέτο. Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, αφού δεν θα σου έχουμε νερό. Δηλαδή αφού δεν δουλεύουν οι τουαλέτες, σου δώσουμε νερό. Τι, πηγαίνεις να τα κάνεις μες στη θάλασσα. Οπότε γι' αυτό μάλλον δεν είναι. Είναι η νέα αντιμετώπιση του τουρισμού. Κατά τα άλλα, ζητάνε τρελά ποσά για να πάει κανείς και να πάρει το πόστο. Ό,τι να είναι. Και επίσης οι διαδικασίες πια κρίνονται αδιαφανείς. Φάκελος λέει, δίνεις φάκελο με το ποσό μέσα, βλέπουνε και αποφασίζουν εκείνοι ποιο και τι. Κάτι τέτοια καταγγέλλονται, περίεργα, χωρίς να έχεις μετά το δικαίωμα να πεις δίνω κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω ή ό,τι βάλεις, τέλος πάντων δεν θέλω να το πάω παραπάνω. Εκεί θα το σταματήσω. Πάμε λίγο να ακούσουμε από την παραλία Τσαμπίκα τι λένε επαγγελματίες.
1: Δικά μας λεφτά, φτιάχνουμε όσο μπορούμε, αλλά δεν στηρίζει κάποιος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν οι άνθρωποι να επί δύο χρόνια που κρατούν το προσωπικό και στηρίζουν οικογένειες και βρίσκονται ξαφνικά στον άλλο χωρίς σαφείς απαντήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Και δεν μιλάμε μόνο για τους επιχειρηματίες. Μιλάμε για εργαζόμενους, για παιδιά που περιμένουν να δουλέψουν το καλοκαίρι, για οικογένειες που ζουν από τον τουρισμό, έτσι. Σε ένα νησί που αποτελεί μια μαρχίδα πάλι το ξαναλέω.
0: Κοιτάξτε πώς είναι η κατάσταση εκεί στο χώρο. Καλά, τόσο καιρό. Δείξτε την full screen, σε παρακαλώ πάλι.
1: Μετά,
0: τόσο καιρό δεν έχει. Μισό λεπτάκι. Τόσο καιρό εκεί ένα μηχάνημα του Δήμου δεν έχει έρθει να καθαρίσει.
2: Κύριε Λοΐζο, αυτά δεν υπάρχουν ποτέ εδώ. Ποτέ. Μιλάμε ότι μια ζωή σχεδόν, σαν επαγγελματίας εγώ που είμαι 20 χρόνια κάτω, την άμμο την κοσκινίζω μόνος μου για να έρθει η σεζόν και να αντιμετωπίσω τουρίστα. Το να έρθει το μηχάνημα εμένα μέσα Ιουνίου που είναι στη μένη παραλία ή Ιούλιο ακόμα, για να περάσει με αυτό το μηχάνημα του Δήμου, να πει ότι κοσκινίζει και περνάει μία βόρτα και αντεγιά σας. Πιστεύετε ότι εμείς οι επαγγελματίες θα περιμέναμε από το μηχάνημα αυτό να περιμένουμε για να γίνει η δουλειά μας?
0: Όχι βέβαια, προφανώς τώρα και ο Δήμος σου λέει η παραλία είναι της ΕΤΑ. Η παραλία αυτή είναι της ΕΤΑ, σωστά?
2: Βεβαίως, ναι. Φέτος είναι της ΕΤΑ και πάντα ήταν της ΕΤΑ με παραχωρήσεις προς το Δήμο. Παρ' όλα αυτά, πάντα, αν δεν υπήρχε ο τοπικός παράγοντας, όχι μόνο τώρα και πέρυσι ή προπέρυσι, αλλά μιλάμε και για 10 χρόνια πριν και τα πάντα. Μια ζωή υπήρχε αυτό το θέμα, ότι μόνο οι επιχειρηματίες κάναν τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πήγαν τον πληστηριασμό κλειστό με ένα φάκελο, ο οποίος βάζει ένα νούμερο μέσα και τέλος δεν έχει διαφάνεια ποιος είναι απέναντί σου, βάζει ένα νούμερο εκκίνησης για παράδειγμα.
0: Για το η παραλία τώρα μιλάμε, για την ομπρέλα ή για τις ομπρέλες?
2: Για όλα. Ό,τι έχει να κάνει με την ΕΤΑ.
0: Εσείς μόνο water sport έχετε εκεί πέρα?
2: Ναι, όχι μόνο water sport.
0: Το water sport. Και για το water sport το ίδιο ισχύει δηλαδή?
2: Βάζεις ένα φάκελο,
0: ναι.
2: Βάζεις τη μία κίνηση σε αυτό που είναι,
0: ναι.
2: Δίνεις το κάτι παραπάνω που πρέπει να ξεκινήσεις και αυτό είναι. Τώρα, αν ο κύριος Λοΐζος είναι απέναντι μου για παράδειγμα και βάζει το φάκελο 100 ευρώ παραπάνω και το κλείσει, εγώ χωρίς να έχω διαφάνεια, έχει φύγει το πόστο από πάνω μου. Μετά από πόσα 20 χρόνια και με πόσα εκατομμύρια μέσα στο νερό, έτσι. Λοιπόν.
0: Χωρίς να έχετε προτιμησιακό δικαίωμα, χωρίς κάτι, ξέρω εγώ, να μετράει η προϋπηρεσία σας τίποτα?
2: Όχι. Δεν με πετάει η προπηρεσία σε τέτοια, δεν είναι, όχι, όχι.
0: Τίποτα, ε. Απολύτως τίποτα. Το γεγονός ότι καθαρίζετε όλο. Μισό λεπτό. Το γεγονός ότι είσαστε εκεί πέρα στην περιοχή, γιατί από ότι είσαστε από τον Αρχάγγελο, δεν είσαστε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, ναι. Το γεγονός ότι είσαστε εκεί ντόπιος, αρχαγγελίτης. Το ότι κατεβαίνετε κάτω και καθαρίζετε την παραλία, την κοσκινίζετε, την προσέχετε, την ετοιμάζετε για να είναι έτοιμη πριν την ώρα της, γιατί αυτοί καθυστερούν. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στο τελικό, δηλαδή στην τελική επιλογή. Όχι, όχι, τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Δεν παίζει κανένα. Το...
0: τίποτα. Ναι. Απελπισία, Παναγιώτη, έτσι.
2: Ναι, είναι μια. Κοιτάξτε, είναι η δουλειά μας. Εγώ ότι έχω μεγαλώσει από παιδί, είμαι από το 86 στο νερό. Με τον μπαμπά μεγάλωσα στα Στεγνά. Αυτή η δουλειά ήταν μια ζωή έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησα να παιδίσω στο κομμάτι αυτό και να πάω με το ρίσκο να φτιάχνω. Αλλιώς δεν φτιάχνει κάποιος, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάμε και πάμε. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, έχει γίνει αυτή η δημοπρασία που είναι ανεξήγητο το κομμάτι αυτό τη δημοπρασία στον κλειστό φάκελο, χωρίς δικαίωμα να διεκδικήσω το πόστο μου, χωρίς διαφάνεια. Χωρίς να ξέρω ποιος είναι απέναντί μου.
0: Μετά, ακόμα, μετά σου δίνει, μετά θα έχει, αν για παράδειγμα σου πούνε έχασες, έχεις το δικαίωμα να ρωτήσεις για πόσο ποσό, ποιος το πήρε και με πόσα λεφτά παραπάνω το πήρε από μένα.
2: Όχι, δεν έχει διαφάνεια.
0: Καμία, αυτό, δηλαδή όντως.
2: Δεν είναι ίση μεταχείριση. Δεν, θα το δεις, θα πας στην παραλία, όποιος και αν είναι αυτός, και δεν ξέρεις τι είναι. Είτε ομπρέλα λέγεται αυτό, είτε καντίνα λέγεται αυτό, είτε θαλάσσια μέσα να ψυχείς λέγεται αυτό. Λοιπόν.
0: Άρα μπορούν δηλαδή κάποιον, για παράδειγμα εσένα που δεν τους αρέσεις τώρα επειδή βγαίνεις και μιλάς στο ραδιόφωνο και λες το τι συμβαίνει, μπορεί αύριο να πούνε αυτός βγήκε και μίλησε στο ραδιόφωνο, να τον επετάξουμε έξω, να δώσουμε, ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό.
2: Έτσι είναι, μα έτσι είναι. Αν κάποιο έχει στη δημοπρασία με τα.
0: Είχαμε
2: προσώτα
0: την εντύπωση ότι ήταν ηλεκτρονικά και δεν, τέτοια.
2: Ναι, αυτό το ηλεκτρονικό έχεις μια εικόνα, γιατί πας ηλεκτρονικά. Πατάς ένα κουμπί, βάζεις το ποσό σου, βλέπεις αν είναι πράσινο, για παράδειγμα, από ό,τι έχω ακούσει από συναδέλφους, είναι πράσινο ή από πάνω. Όταν δεις είναι κοκκίνο, υπάρχει κάποιος απέναντί σου, ο οποίος έδωσε παραπάνω. Άρα δίνεις παραπάνω. Μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω, να διεκδικήσεις το σημείο σου, που είναι η ζωή σου ολόκληρη, εκεί που για μένα προσωπικά είναι η ζωή μου ολόκληρη, να πω ότι λέω κάτι παραπάνω. Λέει κάτι παραπάνω και πάει λέγοντας. Εδώ μιλάμε τώρα ότι κλείνεις ένα φάκελο, βάζεις ένα ποσό, είτε αέρα δώσεις, είτε ίσα τα δώσεις και δεν ξέρεις ποιος είναι και αν το χάσεις και γεια σας. Δεν έχει να πεις, ναι, δίνω παραπάνω.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή εδώ η διαφορά, από τη μια περίπτωση με την άλλη, ξέρετε.
2: Η ΕΤΑΔ. Τι να σας πω, είναι ανεξήγητο, δεν γνωρίζω το.
0: Δηλαδή η ΕΤΑΔ διάλεξε για την παραλία Τσαμπίκα να είναι αυτή η διαδικασία και για την παραλία στο Έλλη άλλη διαδικασία.
2: Όχι, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά η διαδικασία είναι αυτή. Αυτή είναι, έχει βγει στην παραλία της Αμπίκα, διαβάζαμε την προκήρυξη και είναι αυτό, με κλειστό φάκελο και τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι κρύβεται από πίσω σε αυτή τη διαδικασία. Μετά δεν έχουμε ίση μεταχείριση, έτσι. Για τα water sports μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει 20 ευρώ τετραγωνικό έναρξη, τιμή εκκίνηση για ομπρελές για τα 500 τετραγωνικά που δίνει. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Και το ίδιο πράγμα δίνει πάλι και στα θαλάσσια μέσα αναψυχής που έχουμε το μάξιμο μας είναι 50 τετραγωνικά με 20 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά μας γράφει τώρα εδώ πέρα έχουμε να πάει 8.000 ευρώ για κάποιο λόγο. Ούτε ξέρουν ποιος είναι ο λόγος του παγίου ούτε τίποτα. 8.000 παγίου για κάθε ζεζό.
0: Αυτό το σπιτάκι εδώ που βλέπουμε τώρα τι είναι, οι τουαλέτες.
2: Ναι, τουαλέτες πεθαμένες τέτοιες.
0: Σιγά τώρα μην δουλεύουν αυτές εδώ οι τουαλέτες. Δεν έχει πάει κανένας να τις συντηρήσει αυτές εδώ τις τουαλέτες από ό,τι βλέπω. Σωστά. Δηλαδή τώρα. Σε ποιον ανήκουν αυτές οι τουαλέτες στο Δήμο, είναι ή στην ΕΤΑΔ τώρα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι τουαλέτες αυτές ανήκουν σε κάποιον ο οποίος τις είχε δημοπρατήσει, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Και οι τουαλέτες δεν λειτουργούν κάτω. Είναι μια απαγοήτευση. Δεν μπορεί ο τουρίστας να έρχεται στην πιο όμορφη παραλία της Ρόδου να προσπαθούμε εμείς. Βάζω τον εαυτό μου πρώτο. Γιατί μιλάω εγώ. Να δίνω ό,τι έχω και δεν έχω στην παραλία. Την έρχεται ο τουρίστας που θέλει να κάνει π.χ. αλεξίπτωτο, να κάνει θαλάσσιο παιδική χαρά σε μένα, και θέλει να πάει τουαλέτα και να τρέχει τόσο μακριά, γιατί είναι μόνο μία πλέον, υπάρχουν 4-5, τις έχει κλείσει όλες, λειτουργεί μόνο μία στο ξεκίνημα της παραλίας, με 50 λεπτά είσοδο, okay. Αλλά είναι μία τουαλέτα, η παραλία είναι 1,5 χιλιόμετρο, παιδιά, δεν υπάρχει λογική. Είμαστε πολύ πίσω, και άμα πάω να βάλω εγώ τουαλέτα, τζάπα, προσωπικά, γιατί. Πονάω τον τόπο μου και θέλω να εξυπηρετώ κόσμο για να είμαστε επαγγελματίες. Λογικά ο άλλος θα μου κάνει καταγγελία γιατί ο άλλος έχει σύμβαση με το Δήμο και θα μου πει το οτιδήποτε. Στο στο θέμα τουαλέτας, έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβουμε τώρα. Ένας ιδιώτης έκανε σύμβαση με το Δήμο και πήρε 5 τουαλέτες. Λειτουργεί τη μία από τις 5 στην παραλία και όλα καλά.
2: Ναι.
0: Σωστά, αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
2: Έτσι είναι, ναι. Εκεί που είναι η κίνηση.
0: Παρ' όλα αυτά,
2: η παραλία είναι 1,5 χιλιόμετρο, έτσι. Αν
0: στο 1,5 χιλιόμετρο παραλία Παναγιώτη Κικηδόπουλε, μία τουαλέτα. Μισό λεπτάκι, κύριε Κωστάκη, να κάνουμε ένα σχόλιο λίγο, Παναγιώτη. Πώς θα ακούσω όλα αυτά τώρα,
3: Γιάννη. Πιο τραγική περίπτωση δεν μπορούσε να συμβεί σε αυτό το νησί. Είναι δυνατόν να ξεκίνησε η σεζόν, τελειώνει ο Μάιος και η Τσαμπίκα να είναι σε αυτή την κατάσταση? Η Τσαμπίκα που μας αντιπροσωπεύει σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τις υπευθυνότητες, να είναι υπεύθυνοι και να πάνε εκεί να το βλέπουν αυτό το χάλι? Έχει κάποιος κάποια καταγγελία από χιλιάδες τουρίστες ότι δεν ήτανε καλές οι καντίνες, δεν ήτανε καλή η περιποίησή μας? Έχει τέτοιες καταγγελίες και βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό κατεργήσανε τα πάντα να φέρουν τι, να κάνουν τι.
0: Να φέρουν την αρχαιολογία στην παραλία, την αρχαιολογία τώρα φέραν στην παραλία, να κάνει κουμάντο η αρχαιολογία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μας είπε, η αρχαιολογία λέει πήγε χθες, έκανε κλιμάκιο εκεί πέρα στην περιοχή. Τώρα καταλαβαίνεις που μπλέξαμε. Μπλέξαμε με την αρχαιολογία στην παραλία Τσαμπικά, στην Παναγία Τσαμπικά.
3: Έχω τρελαθεί με τη σκέψη ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Η αρχαιολογία που έβλεπε μπροστά τη, απέναντι από το καστέλο, ένα τεράστιο σήμα να βρίζουν τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και δεν έκανε τίποτα 4 μήνες. Όταν το βγάλαμε εδώ πέρα πήγανε και το μαζέψανε και το μπογιατίσανε και το εξαφανίσανε. Τίποτα. Τώρα την πήρε ο πόνος για την Παναγία τη Τσαμπίκα και για τις καντίνες, μάλλον τις Παναγίες της Τσαμπίκας, γιατί προφανώς κάτι θα πήγανε εκεί πέρα δούνε τις καντίνες. Έχουνε ούτε καντίνες, ούτε τουαλέτες, ούτε δρόμος, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά από την παραλία της Παναγίας Τσαμπίκας και ακούσαμε για την παρέμβαση ουσιαστικά για το κλιμάκιο της αρχαιολογίας εκεί πέρα, αλλά δεν το πιστεύαμε. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται στη δημοσιότητα επίσημα, διαβάζω από τη Δημοκρατική, ότι η αρχαιολογία έχει στείλει έγγραφα, λέει, στην ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τα οποία μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο την παραχώρηση στις παραλίες της Ρόδου, σε πολλές παραλίες μεταξύ των οποίων και της Παναγίας της Τσαμπίκας, για καντίνες, water sport, κίσκους, ομπρέλες και διάφορα τέτοια πράγματα. Σε αδιέξοδο λοιπόν και σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή το νησί και ο τουρισμός του νησιού. Και καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
4: Καλημέρα σας, ακροάτες και ακροατές σας, καλημέρα και καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα το θέμα μας δεν ήταν η αρχαιολογία και οι παραλίες, αλλά, γιατί έχουμε πολύ πιο σοβαρά εθνικά θέματα, αλλά εδώ πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και τεράστιο πρόβλημα και για το νησί ολόκληρο. Το έχετε υπόψη σας αυτό που συμβαίνει?
4: Το έχω υπόψη μου, το έχω και εγώ ενημερωθεί από τους επιχειρηματίες, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπόρα, από τους που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας στις παραλίες, οργανώνοντας τόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα πίσω, και τις ομπρέλες, αλλά και τους χώρους αναψυχής, καντίνες που υπάρχουν. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για την παραλία της Τσαμπίκας, που πάνω από 40 χρόνια είναι εγκαταστημένες και οργανωμένες όλες αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο σε όλα τα καλοκαίρια μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν λίγο την θέση τους και το ρόλο τους και να περιοριστούν στις αρμοδιότητες τους και όχι να αισθάνονται ότι είναι οι νομοθέτες και αυτοί οι οποίοι πράττουν και λειτουργούν υπέρ της κανονικότητας, γιατί μόνο για την κανονικότητα δεν υπηρετούν. Έχουν δημιουργήσει σειρά σε προβλήματα και θα παρακαλούσα, ήδη υπάρχει μια επιστολή από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Σασίνο, και όλα τα περιφερειακά όργανα του ΤΕ, όπως έχει της Βατικανήσου και του Κυπράδου και της Κρήτης, τα οποία πλέον ζητάνε ξεκάθαρα από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες και το ρόλο της και να περιορίσει αυτόν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα έλεγα δυσανασχετεί πλέον ο πολίτης, γιατί φτάσαμε σχεδόν να τελειώνει και ο Μάιος και η τουρκική σεζόν μας έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα μήνα και ακόμα δεν έχουμε τις ομπρέλες, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να απολαύσει τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας.
0: Και όχι μόνο αυτό.
4: Αυτό για μένα είναι τραγικό, γιατί καθυστέρησε. Επειδή χθες είδα προχθές τον Υπουργό Δικής Οικονομίας, χθες τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας με τους συνεργάτες της, και επισκέφθηκε και το Μαξίμου αυτό το λόγο και έκανε συνεργασία με την κυβέρνηση.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε μια λύση. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες λύσεις,
0: ναι,
4: για να προχωρήσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και τουλάχιστον όσοι έχουν προτιμησιακά στις παραλίες άμεσα, γιατί είναι ντροπή για όλους μας αυτή η εικόνα. Και είναι ντροπή να συλλαμβάνεται επιχειρηματίας, ξενοδόχος, ο οποίος για μένα είναι κόσμο οι επιχειρήσεις που έχει κάνει στο νησί μας, ιδιαίτερα στην πόλη της Ρόδου,
0: ναι,
4: που οι οποίοι έχουν συμβόλαια ξενοδόχοι με τα πρακτορία και παρέχουν και υπηρεσίες στις παραλίες, να μην μπορούν και να βρίσκονται προστήμων και προκρίσεις με τους πελάτες αλλά και με τις ίδιες εταιρείες, τους τουροπερέτρους, οι οποίοι τόσα χρόνια μας φέρνουν και φιλοξενούμε εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας.
0: Ο επιχειρηματίας, ξενοδόχος, για ποιο λόγο συνελήφθη?
4: Συνελήφθη γιατί καθάρισε την παραλία και την οργάνωσε, την προετοίμασε για να εγκαταστήσει τις ομπρέλες.
0: Απίστευτο.
4: Όπως κάνει κάθε χρόνο.
0: Σε ποια περιοχή?
4: Στη Ρόδο, στην περιοχή του Μπελβεντέρε.
0: Μάλιστα.
4: Συνελήφθη η κόρη επιχειρηματία.
0: Μάλιστα.
4: Και θα έλεγα ότι είναι τραγικό αυτό.
0: Τραγικότατο.
4: Όπως και πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές από τον νομοθέτη και από εμάς. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα να αλλάξουμε κάποια πράγματα που αφορούν και τις παραλίες,
0: λοιπόν,
4: το γυαλό, τον τρόπο ενοικίασης,
0: ναι,
4: τον τρόπο λειτουργίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πιο απλά, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι κάποια από αυτά τα οποία ήταν και στην επιστολή που έβγαλα πριν από 2 εβδομάδες περίπου με κάποιους συνεργάτες μου για την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και για το ότι κάποιοι άνθρωποι μάλλον που κάθονται σε κάποιες καρέκλες δεν λαμβάνουν υπεύθυνα και σοβαρά το ρόλο τους, απλά νομίζουν ότι η εξουσία τους είναι άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι πρέπει να ασκούμε την εξουσία που πρέπει για να εξυπηρετούμε τον πολίτη.
0: Έχουν βέβαια και προϊστάμενους αυτούς, έτσι. Έχουν και προϊστάμενους αυτοί, βεβαίως.
4: Όχι να τον ταλαιπωρούμε τον πολίτη, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας.
0: Βέβαια.
4: Είμαστε εδώ όλοι μας για να εξυπηρετούμε τον πολίτη.
0: Λοιπόν,
4: μας τοποθετεί και τοποθετούμε σε όλες τις θέσεις που νομοθετούμε, σε θέσεις που έχουμε ευθύνες για να δίνουμε λύσεις και για να βοηθάμε τις διαδικασίες.
0: Ωραία,
4: όχι να τις διχαιρένουμε.
0: Σήμερα στην παραλία της Ρόδου, κάτω από το Grand Hotel, έχω εδώ πέρα και δείχνω φωτογραφία αυτή τη στιγμή με ρούχα.

0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα είμαι και σύντομος.
1: Μπράβο.
0: Θα τη χρειαζόμουν να μου τη στέλνετε.
1: Θα σας στείλω αμέσως.
0: Και επίσης.
1: Επιτόπου.
0: Επειδή έχουν ευαισθησίες στο κομμάτι των υπηρεσιών και ιδιαίτερα τη αρχαιολογία, έχουν ευαισθησίες, ας ζουν λίγο καλύτερα την εικόνα.
1: Έτσι.
0: Σε αυτά που έχουν ευθύνη. Γιατί βλέπω σε πλατείες της Ρόδου νέες επιχειρήσεις με τεράστιες ταμπέλες και εδώ δεν βλέπω ευαισθησίες, γιατί υπάρχουν ευαισθησίες στα κτίρια, στα παράθυρα, στις εσωτερικές εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπω νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν στο κέντρο της Ρόδου με τεράστιες ταμπέλες, μεγαλύτερες και από τα κτίρια που, είναι, που έχουν οι νέες επιχειρήσεις αυτές, έχουν τοποθετηθεί και κατασταθεί. Αλλά δεν βλέπω κάποιος να ενοχλείται από αυτό. Όπως και αυτό που μου λέτε, ακόμα είναι τραγικό.
1: Δεν ξέρω τώρα εσείς για τι ταμπέλες μιλάτε, αλλά εδώ πέρα εγώ νομίζω. Πρέπει.
0: Μιλάω θεωρητικά. Ας ζούμε λίγο και την εικόνα της παλιάς πόλης της Ρόδου και ας ενδιαφερθούμε λίγο που το πράσινο θα καταστρέψει τα δέντρα πλέον που έχουν, είναι πάνω στους πύργους και πάνω στα τυχεία της παλιάς πόλης είναι τεράστια πλέον και θα καταρρεύσουν τα κάστρα μας και τα τείχη μας.
1: Κύριε Παπά.
0: Ας δούμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και ας αφήσουμε τα σύμπτρα μας, βάλουμε το χέρι μας να φτάνει μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπέρα.
1: Να σας πω κάτι, εδώ πέρα τώρα η αρχαιολογία έβλεπε υβριστικά συνθήματα εναντίον των Ισραηλινών και των Αμερικανών έξω από το καστέλο 3 μήνες και δεν έκανε τίποτα τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω και αν είναι και πολιτικό τώρα το θέμα, γιατί αρχίζω πια και βάζω και διάφορες άλλους συνειρμούς στον εγκέφαλό μου μέσα. Μήπως σας πολεμάνε τελικά, καταλάβατε.
0: Δεν θέλω να αισθανθώ ότι υπάρχουν υπηρεσίες.
1: Όχι, υπάρχουν πρόσωπα που κάθονται σε καρέκλες και έχουν μία αλφα εξουσία. Αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν και από πάνω τους έλεγχο. Δεν είναι ανεξέλεγκτα.
0: Αυτό είπα και εγώ λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Ότι θέλουμε να, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να είμαστε όλοι νόμιμοι, να είμαστε όλοι σύνομοι και να λειτουργούμε
1: υπέρ του ωφέλους.
0: Να υπηρετούμε και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα. Ωραία. Και τη λειτουργία του πολίτη και των επιχειρήσεών του και να επισκεπτόμαστε, να δεχόμαστε καλύτερα και με σεβασμό τους επισκέπτες υπέρ του νησί μας να απολαύσουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις θάλασσές μας και να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και εμείς ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν ικανοποιημένοι από το νησί μας και θα είναι αυτοί οι πρεσβευτές μας για το νησί και για τη διαφήμισή του και για τη φιλοξενία μας. Και όχι να είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ και ταλαιπωρούνται. Είμαστε σχεδόν 20 Μαΐου, τελειώνει ο Μάιος και είμαστε μια φάση, διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και είμαστε μια φάση που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε σε ποια ομπρέλα θα κάτσουμε σε παραλία.
1: Έλατε και βλέπουμε τα ρούχα των τσιγκάνων απλωμένα πάνω και ένα σωρό συντρίμια. Κύριε Παπά, ωραία, κάτι ακόμα. Έχουμε τώρα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε λίγο και στα πιο σοβαρά. Σας είδαμε βασικά και με τον Υπουργό Οικονομίας να συναντιέστε. Προφανώς και θέσατε θέματα που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό και με την οικονομία του νησιού. Εδώ πέρα όμως τώρα τα πράγματα, βλέπουμε και τους Τούρκους να έρχονται και να λένε ότι θα βουλιάξουμε ελληνικά πλοία, αν χρειαστεί τον Οκτώβριο, η γαλάζια πατρίδα και τέτοια πράγματα. Και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο παράλληλα. Για λίγο, πώς το βλέπετε όλο αυτό, σας ανησυχεί το σκηνικό?
0: Καθένας κάνει τη δουλειά του, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, και εμείς έχουμε δείχνουμε, αποδεικνύουμε ότι κάνουμε ξεκάθαρα τη δουλειά μας. Από την πρώτη στιγμή, όπως γνωρίζετε, μπήκαμε σε μια λογική ενίσχυσης της άμυνάς μας, ενίσχυση της όλων των δυνάμεών μας. Πάνω απ' όλα, μιλάμε για μια ισχυρή χώρα, την Ελλάδα, και μια ισχυρή χώρα πρέπει να έχει ισχυρή άμυνα. Το έχουμε δείξει αυτό και με τα Ραφάλ και με την αναβάντωση του F-16 και με την αγορά των F-35 και με τις, Μπελαρά, όπου έχουμε παραλάβει τη μία και στο επόμενο διάστημα θα παραλάβουμε άλλες δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα τη στάση μας για τα εθνικά θέματα.
1: Ωραία.
0: Γνωρίζουμε πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Λειτουργούμε σε όλα τα διεθνή φόρα. Είμαι σε όλες τις επιτροπές εγώ εξοπλισμών και πρόσφατα ήμουν και συγητής για κάποια νέα σκάφη που θα αγοράσουμε, για κάποια αναβάθμιση των ΜΕΚΟ και για την αγορά δύο τελικών σκάφων, δύο φρεγάτων από την Ιταλία με την προοπτική 2x2 σκάφη τα οποία θεωρούνται από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, πολεμικά που υπάρχουν στο Αιγαίο, που υπάρχουν στο πλανήτη. Ήταν τα δεύτερα, να φανταστείτε, μετά την Μπελαρά, η δεύτερη επιλογή ήταν αυτά τα σκάφη που υπήρχαν. Άρα είναι μεγάλη κίνηση αυτή η οποία κάναμε

0: και θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί στη συνεργασία με την Ιταλική κυβέρνηση. Τα μηνύματα που στείλαμε στέλνοντας τις δυνάμεις μας άμεσα στον ελληνισμό και στηρίζοντας πέρα από τα χωρικά μας ύδατα στην Κύπρο, στηρίζοντας τους Κύπριους Έλληνες. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα βήματα δίνουν ξεκάθαρα τη στάση μας και τη θέση μας. Από εκεί και πέρα, το είπατε και από μόνος σας, η γείτονας χώρος μπαίνει σε μια προκλητική περίοδο και καταλαβαίνετε βέβαια πως όλα αυτά και πολλά από αυτά γίνονται ξεκάθαρα για η εσωτερική
1: κατανάλωση. Μάλιστα, μακάρι
0: και προφανώς θέματα τα οποία τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε, αλλά η στάση μας είναι δεδομένη και ξεκάθαρη. Και το έχουμε δείξει αυτό προς όλες τις πλευρές και στους όψιμους πατριώτες που αντιλαμβάνονται και βλέπουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουν να κινηθούν σε αυτό το περιβάλλον, γιατί εμείς δείχνουμε με πράξεις το έργο μας και τις θέσεις μας.
1: Λοιπόν, ωραία, μένουμε σε αυτά. Κάτι τελευταίο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα με τις σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την δυναμική παρέμβαση που κάνατε και δίκαια παρέμβαση κατά τη γνώμη μου για τον μέσο νεοδημοκράτη.
0: Οι σχέσεις μας είναι σχέσεις που ήταν πάντα, δεν έχουν ούτε τρακωνηθεί ούτε ενοχληθεί.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα βρεθήκαμε και από τότε και δύο φορές. Δεν υπάρχει
1: με τον Πρωθυπουργό,
0: ζήτημα.
1: Με τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Βρεθήκαμε μία φορά μάλιστα σε συνάντηση που είχαμε τον κύριο Βορύδη. Βρεθήκαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, την σύζυγό του μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχαμε μία κουβέντα πάνω από 15 λεπτά για όλα τα θέματα. Ωραία. Νομίζω πως η επιστολή, όπως και η ομιλία μου, ήταν ξεκάθαρα θεσμικές. Ήταν μία επιστολή η οποία έστειλε ένα μήνυμα, όπου όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πιο σοβαρό κόμμα αυτή τη στιγμή και πιο σοβαρή κυβέρνηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί η αντιπολίτευση μόνο με τοξικότητα και μόνο με δηλητήριο της κοινής γνώμης, δηλητηρίαση της κοινής γνώμης και μόνο με ποινικά θέματα. Δεν ακόμα πλέον έχουμε μετατραπεί δικαστήρια. Η Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προσπαθούν να το μετατρέψουν σε δικαστήριο, γιατί δεν έχουν θέσεις σε τίποτα. Δεν έχουν προγραμματικές, δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν σκέψεις, δεν έχουν λύσεις να δώσουν σε ζητήματα καθημερινότητας. Δεν έχουν δώσει καμία λύση. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια, αλλά κανένας δεν προτείνει κάτι από όλους αυτούς. Το μόνο που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης είναι τετραήμερη εργασία. Εδώ παλεύουμε να εργαστεί ο κόσμος, θέλει να εργαστεί, να προσφέρει, και είναι θέματα το πέντε με το
1: πέντε. Ναι,
0: και ακούτε την αντιπολίτευση, πράγματα τα οποία ναι. Και φτάσαμε τώρα η αριστερά να ξαναελπίζει σε μια επιστροφή του κυρίου Τσίπρα για να επιβιώσουν βέβαια και να σώσουν τις καρέκλες
1: λοιπόν,
0: μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Μην χάσουμε τον χρόνο μας.
0: Αυτό είναι ο λόγος.
1: Αυτή είναι μόνο για σκανδαλολογία. Εγώ τώρα θέλω να πω το εξής. Εσείς έχετε γλιτώσει την κυβέρνηση αυτή από ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που θα μπορούσε να ξεσπάσει και ήταν αυτό του μεταφορικού ισοδυνάμου. Γιατί τότε, όταν ήσασταν υφυπουργός ναυτιλίας, με μία παρέμβασή σας, κόψατε κάποια πλοκάμια, κάποιους μακριχέριδες που ήθελαν να μπουν και να πάρουν κάποια εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν κοστολογήθηκε 40 εκατομμύρια η ζημιά, αν γινόταν με τα παράνομα αφημί που ήθελαν να πάρουν χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο. Εσείς τότε, με παρέμβασή σας, αυτό εδώ το είχατε μπλοκάρει. Ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει αυτό, γιατί κανονικά έπρεπε να σας κάνει τάμα.
0: Να είστε καλά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως...
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια και δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολλοί, αν το ξέρουν, αλλά επειδή όμως εγώ το έχω παρακολουθήσει το θέμα, γι' αυτό και σας ρωτάω, το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός αυτό το θέμα, το γνωρίζει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλω να έχω άλλες δεύτερες σκέψεις.
0: Πιστεύω πως το γνωρίζει.
1: Μήπως και ενοχλήθηκαν και κάποιοι τότε εναντίον σας.
0: Καλά, κάποιοι ενοχλήθηκαν σίγουρα, κάποιοι ενόχλησαν, αλλά είναι σίγουρο πως ο Υπουργός γνωρίζει, γιατί τότε στην πλατφόρμα συνεργασίας που είχε το Υπουργείο μας με το Μαξίμου και το, θα έλεγα εγώ, καπιταλικό κράτος, είχα λάβει συγχαρητήρια θεμά από όλους, γιατί καταφέραμε να διασφαλίσουμε, να θωρακίσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, να διασφαλίσουμε 45 εκατομμύρια, τα οποία δυστυχώς δεν θα δινόντουσαν, θα έλεγα εισαγωγικά, παράνομες συζητήσεις που είχαν γίνει.
1: Και η Κρήτη πρωτοστατούσε πάλι σε αυτό. Πάλι οι Κρητικοί πρωτοστατούσαν σε αυτό.
0: Μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
1: Όχι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ο κόσμος θέλει να ξέρει αλήθεια.
0: Μην δημιουργούμε αντιπαλότητες με περιοχές.
1: Δεν δημιουργούμε αντιπαλότητα καμία. Αλλά απλά λέω για την ενημέρωση.
0: Ήταν 45 εκατομμύρια σε ένα εξάμηνο μόνο, τα οποία αυτά μπήκαμε σε ελέγχους αυστηρούς. θωρακίσαν παράλληλα και το μεταφορικό σου δύναμο. Γι' αυτό καταφέρνει αυτή τη στιγμή το μεταφορικό σου δύναμο και πλήρωσε πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε πληρωμή για το πρώτο εξάμηνο του 25 για τους επιβάτες. Και ετοιμάζεται τώρα, χτες συγκεκριμένα, είχα συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, που τον ευχαριστώ πραγματικά για την αμεσότητά του, του ζήτησα να ανοίξει πλέον καταθέσεις για το μεταφορικό σου δύναμο για τις επιχειρήσεις για το 23 και το 24 να προχωρήσουμε πλέον μπροστά, γιατί το έχουν ανάγκη οι νησιώτες μας, είναι ψηλά τα κόστη και έχουμε ανάγκη αυτή την, θα έλεγα, εισδροή κεφαλαίου επιχειρήσεων των νησιών μας, όλων των νησιών μας, για να βοηθήσουν και την επιβίωσή τους πλέον.
1: Πάντως το ευχαριστώ που πήρατε ήταν να σας απομακρύνουν από τη θέση του Υφυπουργού. Για να τα λέμε και όλα, κύριε Παπά, εντάξει.
0: Μην το βλέπουμε έτσι, ακούστε να δείτε κάτι.
1: Όχι, οι Ροδίτες και οι Δωδεκανήσοι είναι πληγωμένοι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος τους στην κυβέρνηση.
0: Το γνωρίζω αυτό, το βλέπω, αλλά θέλω να ξέρουν όλοι οι Δωδεκανήσοι ότι σε όποιο μεταρρίζει και να βρίσκει τον Γιάννη Παπάς, πιστεύω και οι συνάδελφοί μου, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για τα νησιά μας και δίνουμε τις μάχες μας. Και εγώ αυτό θα συνεχίσω να κάνω, όσο με τιμάνε οι Δωδεκανήσοι, όλοι, αυτό θα συνεχίσω να κάνω, να είμαι στην πρώτη γραμμή μάχης, με δυνατή φωνή, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μας και αυτό είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Λοιπόν,
0: να αγωνιζόμαστε για τα νησιά μας και για τους νησιώτες μας.
1: Σας αποδεσμεύουμε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Παπά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Παπά. Τώρα θα του στείλω και τις φωτογραφίες με τις μπουγάδες των τσιγκάνων και να πάει στα συμβούλια τον Υπουργό Οικονομικών που έχει τώρα μέσα με όλους αυτούς και να τους τα τρίψει στη μούρη. Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Επιτόπου, διαφημίσεις, τα στέλνω στον κύριο Παπά και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Πάμε.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Να γομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
2: Ακού, Κόσμος 938.

0: Young Blood Changes, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι σε 93,8. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, ζωντανά, εδώ, ο Λόιζος, Λόιζος. Έχουμε κι άλλα. Δεν τελειώνει ποτέ η επικαιρότητα και η ενημέρωση. Θα δούμε λίγο τις εφημερίδες για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρό μας, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να πάμε στη Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους τους ως παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση πολλές φορές έχει μία λογική, πονάει χέρι, κόψει χέρι. Και τι εννοώ. Έχουν γίνει με τα πατίνια κάποια ατυχήματα πρόσφατα. Σκοτώθηκαν, χτύπησαν παιδιά. Τραγικό. Όμως έρχεται τώρα λοιπόν να θεσμοθετήσει το κράτος. Και καλά θα κάνει. Τι λέει όμως ο νόμος που πάει να φέρει ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Πάει, λέει, τα πατίνια να τα κάνει υποχρεωτικά για άνω των 18 ετών. Δηλαδή θα είναι για να οδηγήσει κανείς πατίνι, για να πάρει πατίνι κανείς να οδηγήσει, θα πρέπει να είναι άνω των 18. Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο που θέλει να κάνει. Και συγγνώμη, απορώ. Ένα 16χρονο παιδί θα μπορεί να πάρει μηχανάκι, να δώσει δίπλωμα και να πάρει μηχανάκι και να βγει στον δρόμο με 50 και δεν θα μπορεί να βγει στον δρόμο με το πατίνι? Τι περίεργα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή σκεφτόμαστε λογικά. Δηλαδή το παιδί το 16χρονο θα μπορεί να τρέχει με το 50 μέχρι και 80, ενώ με το πατίνι που πάει μέχρι 25-30 δεν θα μπορεί. Σοβαρευτείτε. Φτιάξε ένα σωστό νομικό πλαίσιο. Ενέταξε τα πατίνια μαζί με τα μηχανάκια. Για να οδηγήσει κανείς πατίνι και να βγει στον δρόμο, να πρέπει να έχει δίπλωμα, να ξέρει κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και προστάτευσε ως κράτος και την κυκλοφορία και για αυτό το όχημα. Γιατί αυτό το όχημα θα μπορούσε να ήταν το όχημα του μέλλοντος. Χωρίς δρύπους, δεν επιβαρύνει το κυκλοφοριακό. Είναι μια χαρά. Για ποιο λόγο το απαγορεύεις το πατίνι? Επειδή είναι επικίνδυνο να μην τρέχει. Και το μηχανάκι είναι επικίνδυνο. Και το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο. Σκοτώνονται καθημερινά. Πρέπει να το απαγορεύσεις το πατίνι? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης πρέπει να απαγορεύσει το πατίνι να δείξει ότι είναι αυστηρός? Εκεί θα εξαντλήσει την αυστηρότητά του. Επόμενη εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bank για Κρήτη. Όπου επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Δηλαδή πραγματικά με πιάνουν τα νεύρα μου όταν βλέπω αυτόν τον οργασμό επενδύσεων στην Κρήτη. Δεν μπορώ. Πάμε λίγο να σας δείξω το νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζουν στην Κρήτη. Ήταν εκεί πέρα ο κύριος, πώς λέγεται αυτός, το νούμερο 2 της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Ακούστε, δείτε.
1: Ανασυγκρός κριτικός, που αυτό εδώ θα είναι σε 2 χρόνια το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Αφού ο Όφη πήρε το κύπελο, τώρα το Ηράκλειο, η Κρήτη, θα πάρουν και το πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Δείτε εδώ τι φτιάχνουν οι κριτικοί στους κριτικούς, η κυβέρνηση. Δείτε αεροδρόμιο. Ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Πόσα δισεκατομμύρια πέφτουν τώρα εκεί για αυτό το έργο. για αυτή την αεροδρομιάρα.
1: Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει μια παλιά αμερικάνικη ταινία της δεκαετίας του 90 με τον τίτλο «Η ημέρα της μαρμότας». Αυτό ήταν η εικόνα που σχημάτισε από χτες που είδα την ομιλία του κ. Τσίπρα στο Καλάμπρι. Και σκέφτηκα, είμαστε στο 15, είμαστε στο 19, είμαστε στο 23. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο κ. Τσίπρας που παραιτήθηκε το 2023 παίρνοντας 17,5%, ξαναγυρνάει το 2026 και εκδικώντας ένα μικρότερο ποσοστό.
0: Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο τώρα, δεν είναι το πολιτικό εκεί, ναι.
1: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που αυτό εδώ θα είναι σε δύο χρόνια το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Αφού ο Όφη πήρε το κύπελο, τώρα το Ηράκλειο, η Κρήτη θα πάρουν και το πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ορίστε. Νέο αεροδρόμιο λοιπόν, τεράστιες φοβερές εγκαταστάσεις στην Κρήτη, πολλά δισεκατομμύρια πέφτουν εκεί. Δεν βλέπω τους κριτικούς να βγαίνουν να διαμαρτύρονται όμως, να λένε δείχνει εικόνα, δείχνει εικόνα. Δεν βλέπω, συγγνώμη, δεν βλέπω τους κριτικούς να διαμαρτύρονται που τους φτιάχνουν εκεί πέρα έργα, αεροδρόμια, δρόμους. Το αντίθετο μάλιστα, ζητάνε και παραπάνω και λένε ότι είναι και αδικημένοι. Εδώ στη Ρόδο, μια πρόταση έκανα με τον έρημο τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο για ένα δεύτερο αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο και πέσανε πάνω μου να με φάνε στο Facebook. Και όχι μόνο, εδώ δεν θέλουν αεροδρόμιο. Είπαμε να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, ωραία, δεν θέλετε αεροδρόμιο? Δηλαδή δεν πρέπει ως προορισμός, ως περιοχή να έχουμε ένα όραμα? Είναι κακό να έχουμε φιλοδοξίες ως τόπος? Δηλαδή είναι κακό να έχουμε ένα όραμα να γίνει μια γέφυρα που θα συνδέει την Κάλυμνο με τη Λέρο, που είναι ένα έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ, αν 400 εγώ σου λέω χοντρά. Εδώ πέρα πέφτουν 1,5 δισεκατομμύρια μόνο για αεροδρόμια στην Κρήτη και άλλα 3 δισεκατομμύρια για τον ΒΟΑΚ, για τον οδικό άξονα που θα συνδέει από τη μια μεριά την Κρήτη στην άλλη. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ένα όνειρο? Δεν πρέπει να έχουμε ένα όραμα? Δεν πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο να παλεύουμε, για το οποίο να παλεύουμε? Ένα δρόμο που λένε, ξέρω εγώ, αυτός εδώ η μεσογειακή χάραξη της Ρόδου από τους Αγίους Αποστόλους, ξέρω εγώ, να πάει μέχρι και, ξέρω και εγώ, να διασχίσει το νησί στη μέση, τσαΐρι αεροδρόμιο, να μειώσει τις κυκλοφορίες και όλα αυτά εδώ. 50, 60, 70 εκατομμύρια ευρώ έργο. Και αυτό δεν το, δηλαδή δεν το έχουμε και τόσο πιστέψει, παρότι το έχουν εξαγγείλει από την κυβέρνηση. Μια μαρίνα που θα μπορούσε να γίνει μια μαρίνα επένδυσης 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε βρει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης, αμερικανικό φαν, να έρθει να επενδύσει εδώ 220 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το θέλαμε. Ωραία, άμα δεν θέλουμε ούτε μαρίνα, ούτε δρόμους, ούτε αεροδρόμια, ούτε γέφυρες, ούτε τίποτα, ωραία, να μην γκρινιάζουμε ότι δεν θέλουμε, ότι δεν γίνονται υποδομές. Οι κριτικοί είναι μαγκές και τα κάνουν αυτά. Ο Χατζηδάκης είναι από την Κρήτη, ο Μητσοτάκης είναι από την Κρήτη, ο Ανδρουλάκης είναι από την Κρήτη, καταφέρνουν και κυβερνάνε την Ελλάδα οι κριτικοί. Εδώ να πούμε στη Ρόδο, ένα μηχάνημα ζητούσαμε για το αεροδρόμιο, συγγνώμη, για το νοσοκομείο, για να μπορούν οι άνθρωποι να μην φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν στην Κρήτη να κάνουν ακτινοθεραπείες, και μιλάμε για το ακτινοθεραπευτικό, και βγήκε ο Πολάκης με πολύ μαγιά και εξάτμιση να μας πει: έχετε την Κρήτη, εσείς οι Ηρωδίτες και οι Δωδεκανήσοι, είναι δίπλα σας, να έρχεστε εδώ πέρα στην Κρήτη που είναι υπερσύγχρονο το νοσοκομείο μας και έχει ακτινοθεραπευτικό για να κάνετε τις ακτινοβολίες σας. Δεν χρειάζεστε, είπε ο Πολάκης στους Ρωδίτες και στους Δωδεκανήσιους. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι πολλές φορές δηλαδή νιώθω ότι οι κριτικοί μας βλέπουν ανταγωνιστικά εμάς εδώ, και φυσικά είμαστε αδικημένοι, εννοείται ότι αδικούμαστε. Αλλά δεν φταίει όμως κανένας άλλος, εμείς οι ίδιοι φταίμε. Γιατί όταν λέμε να κάνουμε ένα δεύτερο αεροδρόμιο μεγάλο, ένα καλύτερο ή μόνο για τσάρτερ ή κάτι άλλο, βγαίνουν από κάτω και το σαμποτάρουν. Εδώ πήγανε να κάνουν πάνω στον Ακραμίτη μια εγκατάσταση θερμικών καμερών και δεν την αφήσανε να γίνει την εγκατάσταση. Δεν αφήσανε να φτάσει ο δρόμος πάνω. Για να μην χαλάσει, ξέρω εγώ, το δέντρο. Να μην χαλάσουν, ξέρω, κάποια δέντρα. Γιατί ο νόμος είναι αυτός. Ωραία, αυτός είναι ο νόμος, αλλά υπάρχουν και διαδικαστικά. Γιατί εμένα οι πληροφορίες μου στην Ακραμίτη μου λένε κι άλλα. Ότι ήταν τελείως τυπικό το θέμα. Και από αμέλεια δεν φρόντισαν να πάρουν εξαίρεση από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο Δήμος. Γιατί για τέτοιες καταστάσεις δίνονται και εξαιρέσεις. Τέλος πάντων, μην πάμε τώρα εκεί. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και είναι θέμα νοοτροπίας, νομίζω, όλων μας. Και βασικά είναι και θέμα ικανοτήτων, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Οι ικανοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο παραμερίζονται. Κοίτα για παράδειγμα το Σάκη Στάγκα. Και πάλι καλά που τον πήρε και ο Περιφερειάρχης σύμβουλο του. Και βρήκε δουλειά να κάνει, υπό την έννοια να δημιουργήσει, να παράξει έργο. Και έχει παράξει έργο. Πηγαίνετε στην Ιαλισσό να δείτε τι ωραία που είναι η πλατεία που έκανε ο Στάγκας. Πάλευε ο καημένος ο Στάγκας για αυτό εδώ το νησί να μην σπάσουν οι δήμοι. Τότε Χατζηδιάκος, συγχωρεμένος, Κουσουρνάς, Μαχαιρίδης ήταν υπέρ να σπάσει ο Δήμος. Να γίνουν όλα ένα, οι Δήμοι να κολλήσουν. Το αντίθετο είπα, συγγνώμη. Πάλευε ο Στάγκας να μην γίνουν, να μην χαλάσουν οι Δήμοι, να μην γίνουν όλοι ένα. Έγιναν. Ωραία, από εκεί και πέρα, τι γίνεται, ποιο είναι το όραμα. Για ποιο όραμα παλεύουμε στα νησιά μας. Απ' την Κάλυμνο, απ' τη Λέρο δεν ακούω τίποτα. Ένα όραμα, κάτι ρε παιδί μου, ένα όραμα. Ποιο είναι το όραμα, πείτε μου. Εσείς που ψηφίζετε, γιατί ψηφίζετε. Με βάση ποιο όραμα, πώς οραματίζεστε το μέλλον για τα παιδιά σας που θα μείνουν εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Έχετε όραμα, σας ενδιαφέρει. Έχω τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο και μου λέει, εγώ θέλω, μου λέει, ένα τελεφερίκ από την πόλη μέχρι το Μόντε Σμιθ και από το κάστρο της Λίνδου μέχρι το πάρκινγκ της Λίνδου. Είναι ένα όραμα. Είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι μεγάλο. Το μετρό, ναι, θα μπορούσε για παράδειγμα, είναι ένα όραμα, κάτι. Εμείς εδώ γιατί παλεύουμε. Δηλαδή οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε κάτι, πούμε, θέλουμε. Ή θέλουμε τους γύφτους, τους τσιγκάνους να τα πάρουν όλα εδώ πέρα σε αυτό το νησί. Αυτό είναι το όραμα του νησιού. Να το, στις παραλίες ήταν σήμερα. Και έχουν καταλάβει και όλες τις παραλίες. Απλώνουν τις μπουγάδες τους κάτω στο μαντράκι. Παρεπιπτόντως έστειλα και τις εικόνες αυτές εδώ, δείξτε. Αυτές εδώ τις εικόνες, σήμερα, σημερινές εικόνες, οι μπουγάδες, οι τσιγκάνικες κάτω από το Grand Hotel, στην ακτή Μιαούλη, έχουν φύγει. Έχουν πάει πάνω στην κυβέρνηση. Τις έχει πάρει ο κύριος Παπάς και σήμερα θα συναντηθεί με όλους αυτούς. Τους ετατζίδες, τους ανθρώπους του τουρισμού, που κάνουν τους καμπόσους εδώ πέρα και καθυστερούν να δώσουν τις παραλίες. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνουνε και τι. Μην πω. Ορίστε, να, αυτά είναι τα χαλιά τους. Κατάντησαν οι τσιγκάνοι να πάρουν τις παραλίες τώρα. Ποιους θέλετε. Ποιους θέλουμε τις παραλίες μας. Τελικά. Ας διαλέξουμε. Γιατί είμαστε των άκρων. Μέση οδός, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βρούμε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τις εφημερίδες και συγγνώμη τώρα που βγάζω μια αγανάκτηση. Τα νέα. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Γίνομαι και εγώ τοξικός τώρα, εντάξει, και δεν μ' αρέσει εμένα τοξικότητα. Μακελιό. Τα νέα τέρατα του Μεγκέλε από Αγνές Παρθένες. Πειράματα ναζιστικής γενετικής του παιδεραστή Επστάιν Σεράτζο στο Νέο Μεξικό και στενές σχέσεις χρηματοδότησης από την Deutsche Bank. Τι διαβάζουμε. Η εστία. Παρεφρόνησε ο Ερντογάν νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Εύστοχος τίτλος. Γκρίζες ζώνες τα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Εμπράκτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά της Δωδεκανήσου. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Κοιτάξτε, αυτά εδώ τα έχουμε πει. Και είναι εύστοχο αυτό που λέει. Δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι ανατολικά βομβαρδίζονται οι δυνάμεις του Ιράν στα σύνορα με την Τουρκία, που εκεί διαμένουν 10 εκατομμύρια Κούρδοι και είναι πολύ πιθανόν να δούμε διαμελισμό της Τουρκίας όταν θα τελειώσει η ιστορία με το Ιράν. Διότι οι Αμερικανοί και το CNN έχουν βγάλει χάρτες και συζητούσαν γιατί πρέπει να γίνει κράτος κουρδικό και έδειχναν ένα χάρτη που έλειπε η μισή Τουρκία από την Τουρκία και είχε γίνει Κουρδιστάν. Οπότε λοιπόν τώρα πάνω σε αυτά εδώ στηρίζεται το συγκεκριμένο εξώφυλλο και λέει κάποια σενάρια. Ωραία. Τον Οκτώβριο λένε κάποιοι άλλοι Τούρκοι, αναλυτές, δημοσιογράφοι εκεί πέρα, εντάξει αυτοί λένε και ό,τι θέλουν, ότι να βουλιάξουμε λέει κανένα ελληνικό καράβι για να το καταλάβουν και να δούνε ότι ο νόμος μας έχει εφαρμογή στο Αιγαίο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Τα ισοπεδώνουμε όλα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Και πάμε να εμπιστευτούμε πολιτικούς οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Που μας έλεγαν δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Πολιτικούς οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων των μεταναστών, έρχονται στην Ελλάδα για να λύσουν το πρόβλημα το, για να λύσουμε το πρόβλημα το δημογραφικό. Μηδενιστές, εκτός του κράτους, αντικρατιστές, τύπους, στο τέλος θα καταντήσουμε να εκλέξουμε τύπους σαν την Πέρκα. Την έχετε δει την Πέρκα? Σε όλα και σας βάλω λίγο Πέρκα να δείτε. Εδώ, τι υπάρχει στο πολιτικό, το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πάμε.
2: Την Πέρκα, βουλεύτρια και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ενώνω τη φωνή μου με τους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες για να σταματήσει η χώρα μας να εμπλέκεται σε πολέμους και γενοκτονίες. Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει τη γραμμή της συμμαχίας των προθήμων με ενεργή εμπλοκή σε επιχειρήσεις που καταλύουν το διεθνές δίκαιο και σε πράξεις που έχουν χαρακτηριστεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: Έχει... Ορίστε, η Ελλάδα να είναι αντίθετη με την Αμερική και με το Ισραήλ. Αυτή εδώ τη φιλοσοφία την έχει και ο Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε στην Ισπανία του Σάντσες, ο οποίος και έκανε εκεί πέρα σοσιαλιστική δημιουργία προφίλ, δημιούργησε το σοσιαλιστικό του προφίλ και έδωσε την εικόνα του Έλληνα ηγέτη που θα είναι κάτι παρόμοιο με τους Ισπανούς. Εναντίον των Ισραηλινών και εναντίον του Τραμπ. Και σε κάθε του ομιλία, αν τον ακούσετε, μιλάει για τον Τραμπ. Με τα χειρότερα, έτσι, εννοείται. Εντάξει, κάποτε μιλούσε και ο Μητσοτάκης. Αλλά τότε ο Τραμπ δεν ήταν η κυβέρνηση, ήταν ο Μπάιντεν. Τουλάχιστον αυτός είναι πονηρούλης. Είναι λίγο πιο έξυπνος ο Μητσοτάκης από τον Ανδρουλάκη. Δεν τα έλεγε αυτά όταν ήταν η κυβέρνηση. Τα έλεγε μετά. Και δεν είπε και πολλά. Είπε για τραμπισμό κάποια στιγμή, δηλαδή για τσαμπουκά, ας το πούμε. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Συνέδεσε δηλαδή τον Τραμπ με τον τσαμπουκά. Το όνομά του με τον τσαμπουκά. Τραμπισμό, ας το πούμε. Τραμπουκισμό ή κάπως έτσι το εννοούσε. Αλλά όμως δεν είχε καμία σχέση με αυτά που κάθεται και λέει ο Αντρουλάτσης. Δείτε σήμερα τον Τραμπ στην Κίνα. Δείξε εδώ εικόνα, full screen βγάλε, να φαίνεται.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τον Κινέζο συναντιόνται σήμερα στο Πεκίνο. Όλος ο πλανήτης είναι εκεί, στραμμένος, το βλέμμα του, το βλέμμα της επικαιρότητας, και περιμένουμε από στιγμή στιγμή τις αποφάσεις, το τι θα πούνε σε συνεντεύξεις, αν συμφωνήσουν σε κάτι για τα στενά του Ορμούς, αν συμφωνήσουν σε κάτι για το εμπόριο. Και μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν τον λεγόμενο αντίπαλο στην Κίνα άξονα, τον India Middle East Corridor, από την Ινδία μέχρι και την Ελλάδα. Και μάλιστα χθες οι Τούρκοι έλεγαν ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να κάνει μονομερείς κινήσεις με βάση τον IMEC, δηλαδή με βάση αυτόν εδώ τον διάδρομο, ο οποίος κατά βασικά αφήνει παρακάμπτει την Τουρκία από τον σχεδιασμό των Αμερικανών. Ας έρθουν τώρα οι Τούρκοι στο Αιγαίο και ας κάνουν μαγκές στους Αμερικανούς. Και αν δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης, διπλό πλάνο σε παρακαλώ, αν δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης να κάνει συμφωνίες με τους Γάλλους αμυντικές και με τους Αμερικανούς, αυτή τη στιγμή εμείς, εσείς, θα κοιμόσασταν ήσυχοι? Θα κοιμόμασταν ήσυχοι αν δεν είχαμε πάρει τα Ραφάλ, αν δεν είχαμε πάρει τις φρεγάτες, αν δεν είχαμε πάρει την αναβάθμιση όλου του στόλου των F-16 μας, τη στιγμή που οι Τούρκοι απέναντι δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν στον αέρα, εκτός από τα ντρόουν τους, για τα οποία η Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση έχει αναπτύξει το αντιντρόουν σύστημά τους, το Κένταυρος, το οποίο είναι ελληνικό, παράγεται από Έλληνες. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κίνα. Πανικός. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η συνάντηση, πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη για όλο τον πλανήτη, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Δεν έχω άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, ο Παναγιώτης Καλπακίδης με τον Τσαμπίκο Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιγιάννου.
1: I think, President, see, we have a great relations.
0: Ναι, αυτός προσπαθώ, δεν ξέρεις, είναι, πρέπει να τον ακούσω λίγο για να τον επιάσω. Αλλά οφείλω να σας πω, εάν δεν το γνωρίζετε, ότι ο κύριος ο οποίος απειλούθησε την Κίνα, έλεγε διάφορα περίεργα, μιλούσε για δασμούς, μιλούσε για ισοπαίδωση, μιλούσε για όλα εκείνα που μιλούσε, σήμερα είναι στην Κίνα, προσκεκλημένος του Xi Jinping και όλα είναι καλά. Είναι great president, υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Όταν έχει προβλήματα παίρνει ένα στον άλλο τηλέφωνο, όπως μας είπε, και άλλα απίστευτα. Αυτός είναι ο κύριος Donald Trump, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος έχει ουσιαστικά την άξη την παγκόσμια οικονομία. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος, ο άνθρωπος αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς καταλήγει την ημέρα του, άλλα λέει το πρωί, άλλα υποστηρίζει το μεσημέρι, άλλα πράττει το βράδυ και βεβαίως νομίζω ότι η ανθρωπότητα παρακολουθεί για μία ακόμη φορά, έτσι ευνηδιασμένη, αυτό τον τύπο. Αλλά δεν είναι απλά ένας τύπος, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και οφείλω να σας πω, δεν είναι μόνο τα διάφορα επιμέρους προβλήματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με την περιοχή μας, δηλαδή αυτοτορία με τη διαχείριση, ΕΤΑΔ, παραλίες, τσαμποκάδες, εξυπνάδες και όλα τα σχετικά, είναι γενικότερα η κατάσταση η οποία ουσιαστικά καταγράφεται στον ελληνικό τουρισμό που ξεκίνησε προβληματικά, πάρα πολύ προβληματικά. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Ρόδο, ισχύει και για άλλα μεγάλα νησιά, δηλαδή τις ναυαρχίδες, εάν το πάω σε αυτή τη λογική, του ελληνικού τουρισμού. Δεν είναι μόνο η κατάσταση στη Ρόδο, η οποία κινείται κάτω του μετρίου, δηλαδή με πολύ άδεια ξενοχεία, με ξενοχεία τα οποία άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες, με πολύ χαμηλές πληρότητες, με προβλήματα με τις πτήσεις κτλ. Κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στην ΚΟ, πιστέψτε με. Και όλα αυτά γιατί ο τύπος, με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο Ιράν, το οποίο θα ανέτρεπε σε δύο ημέρες, θα τους έπαιρνε το πυρηνικό τους οπλοστάσιο για να μην κάνουν ατομική βόμβα, θα ισοπαίδωνε το καθεστώς, θα διαλύσε ουσιαστικά, θα διάλυε μάλλον, να το πω σωστά, μια χώρα όπως είναι το Ιράν. Ο τύπος παζαρεύει, ο τύπος μια έχει ανοιχτά τα στενά του ορμούς, μια την επόμενη λέει κλείνουνε και όλα τα σχετικά. Αυτό βιώνουμε, αλλά την ίδια ώρα τα καύσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα, τα παράγωγα έτσι, του πετρελαίου έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη αλυσίδα ακρίβειας και βεβαίως ο κόσμος προβληματισμένος δεν ξέρει τι του μέλει και είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός για να κλείσει ακόμη και τις διακοπές του. Σας λέω το εξής, ότι ακόμα μέσα και στον Ιούνιο, μέσα και στον Ιούλιο υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν και στη Ρόδο αλλά και στην ΚΟ. Το άλλο το ανέκδοτο το ξέρετε, με την ΕΤΑΔ, με τις παραλίες, με τους τσαμποκάδες και τα λοιπά, και βεβαίως έχει ξεκινήσει αν θέλετε μια καταγραφή αυτών των θεμάτων και στο εξωτερικό. Νομίζω σχεδόν όλοι οι εφημερίδες ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Ρόδο, φοβούνται βεβαίως ότι θα έχουμε διπλασιασμό για την ξαπλώστρα και βεβαίως δεν υπάρχουν καθόλου υπηρεσίες. Γιατί ποιος θα πάει, όσο ρημαντικό και να είναι, αυτό γινόταν μια άλλη εποχή και σε άλλες παραλίες. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες τεράστιες στη Νότια Ρόδο, να πάτε έτσι πάρα πολύ όμορφα και ρομαντικά, να πάρετε την σύζυγο, να πάρετε την φιλενάδα, να απλώσετε την πετσέτα σας, να βάλετε και μια ομπρελίτσα, αλλά έτσι ένας τουριστικός προορισμός όπως είναι η Ρόδος δεν μπορεί να δουλέψει. Με αυτή την εικόνα δηλαδή, όπου κανείς δεν μπορεί να πάει στην παραλία, δεν υπάρχουν ομπρέλες, δεν υπάρχει εξυπηρέτηση, δεν μπορεί να μείνει, να απολαύσει τον μπάνιο του, να πάει να πάρει τον καφέ του, κάτι να φάει δηλαδή, να απολαύσει τον λόγο που έρχεται, γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε. Προσέξτε, τρία πράγματα έχουμε αυτά που πουλάμε δηλαδή. Τα τρία S, τα ξέρετε τα τρία S, τα θυμάστε. Κυρίως αυτό το οποίο πουλάει αυτός ο τόπος είναι ο ήλιος. είναι ο λόγος που έρχονται οι Ευρωπαίοι έτσι, στην δική μας την περιοχή. Αυτό κυριαρχεί. Τα τρία S δηλαδή. Και ένα από τα S κλονίζεται. Και κάποιοι, αντί να δουν το πρόβλημα ως έχει, θα πάμε για μια ακόμη φορά στις γνωστές μεσοβέζικες λύσεις δηλαδή. Η κατάσταση είναι δραματική, οι επισκέπτες είναι εξαγριωμένοι, δεν βρίσκουν ομπρέλα και εμείς είμαστε θυμωμένοι και όλα αυτά πιέζουν σε μια κατεύθυνση να πέσουν τώρα αναγκαστικά, λόγω και των εκλογών δηλαδή, οι βουλευτές να πιέσουν την κυβέρνηση και να δώσουμε παράταση στο πρόβλημα. Γιατί όταν λες από τη μία θα σας πάω στα δικαστήρια, σημαίνει ότι πρακτικά δεν βλέπεις την ουσία του προβλήματος. Και από την άλλη, συνειδητοποιούμε αυτό το οποίο συνέβαινε πάντα, ότι κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα όπου το Υπουργείο Πολιτισμού, και καλώς, έχει την δυνατότητα της πρόσβασης παντού. Και καλά το κάνει. Γιατί θα ήμασταν ικανοί να ισοπεδώσουμε τα πάντα εμείς. Και την Ακρόπολη θα είχαμε ρίξει για να κάνουμε μπαράκι, και την Παλιά Πόλη θα είχαμε ρίξει για να κάνουμε δρόμους και όλα τα σχετικά. Καλό είναι να υπάρχει ο έλεγχος, αρκεί να μην χάνεται το επίπεδο της συνεννόησης. Και όταν αυτά όλα τα αφήνεις για την τελευταία στιγμή, αυτά ουσιαστικά έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα. Έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι απλά η λέξη παραλία, είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην εκμετάλλευση των παραλίων και βεβαίως μπορεί να κάνουν τώρα τους μάγκες και τα λιοντάρια, αλλά η παραλία σημαίνει και μία διαχείριση, σημαίνει και έσοδα για το κράτος, σημαίνει και έσοδα έτσι, για την τοπική οικονομία στο μέτρο που υπάρχει μία συμφωνία. Αυτό πρέπει να το διαφυλάσσεις και όχι να τονέμονται οι λίγοι και οι ισχυροί. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον Παναθηναϊκό, πραγματικά, δηλαδή μιλάμε σήμερα θλίψη. Από χθες δεν άντεχα να δω το παιχνίδι, έφυγα δηλαδή στα 6-7 λεπτά, έφυγα από το γήπεδο, εγκατάλειψα το γήπεδο δηλαδή, μαζί με τον Γιάννα Κόπουλο έφυγα εγώ, πήγα στη γάτα μου και βεβαίως έβλεπα αυτές τις δύο ημέρες, κάτι το οποίο μου έκανε και εντύπωση σήμερα, το λέει ένας παλιός μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού, ότι ό,τι και να είναι ο Γιαννακόπουλος, ό,τι και να πιστεύει ο ίδιος, όσο και να είναι υπερβολικός σε κάποιες πράξεις του, που γίνει υπερβολικός, είναι υπερβολικός, η αλήθεια είναι ότι αυτή η οικογένεια έχει επενδύσει, είναι η ζωή της Παναθηναϊκός. Και θα έπρεπε και οι μπασκεμπολίστες που παίρνουν πάρα πολλά και τρελά εκατομμύρια να έχουν και μία άλλη στάση απέναντι στον πρόεδρο και ας τους ρίχνει και το γαλλικό τους. Το εξίζανε φέτος. Τραγική κατάσταση, τραγική ομάδα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ένα τσούρμο εκατομμυρίουχων το οποίο ό,τι ήθελε έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά θλίψη. Τώρα βεβαίως έχουν αρχίσει και τα διάφορα πειράματα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια έπαιζε φέτος το καλύτερο μπάσκετ μαζί με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ο ένας τερμάτισε πάνω στη βαθμολογία, ο άλλος δεύτερος. Εμείς, πέντε τύποι που όταν έλαχε έπαιζαν, όταν έβγαινε και η τύχη και το παιχνίδι, κανένα συντονισμό. Λοιπόν, ώρα να το καθαρίζουμε το μαγαζί, να πάμε σε μια νέα κατάσταση και οι Παναθηναϊκοί μπορούν να κάνουν και υπομονή. Άλλωστε από την πίκρα είμαστε η ενδοξότερη ομάδα, αλλά και πιο πικραμένοι. Λοιπόν, χθες είχαμε τα τυπικά για την πολιτική προστασία, δηλαδή αυτή η σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για το πώς ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε φέτος τα ζητήματα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε περισσότερα έτσι ένα αέρια μέσα, θα έχουμε τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο και στο αεροδρόμιο της Ρόδου και βεβαίως νομίζω πολύ περισσότεροι μπαίνουν σήμερα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή φέτος μάλλον, σε αυτή τη διαδικασία της επιτήρησης των δασών κτλ. Κτλ. Κατά τα άλλα, η Τουρκία το χαβά της, νομοθετικά λέει, θα αντιμετωπίσουν το θέμα με τις θαλάσσιες ζώνες. Επίσης, στα σχολεία δεν θα γράφουν το Αιγαίο ως Αιγαίο, αλλά πέλαγος των νήσων, ωραία πράγματα. Και χθες είχαμε και το γνωστό περιστατικό, όπου ποντίζαμε καλώδιο μεταξύ Αστυπάλιας και ΚΟ. Βρέθηκε εκεί μία φρεγάτα δική μας, η φρεγάτα νομίζω δική μας, κανονιοφόρος των Τούρκων. Είχαμε μία ανταλλαγή μηνυμάτων, εγκαταλείψτε τον τόπο, υπήρξε ένα αντίστοιχο σήμα, οι Τούρκοι συνεχίζουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο θέμα αυτών των ημερών, διότι ουσιαστικά κάνει και μία πολύ μεγάλη ζημιά που είχε να κάνει και με τον τουρισμό μας. Απορούν και οι επισκέπτες τι γίνεται. Ήρθαν με μία άλλη, αν θέλετε, αίσθηση και διαπιστώνουν ότι εμείς βρισκόμαστε ακόμη μέσω χειμώνα. Η ιστορία με τις παραλίες δεν είναι μία εύκολη ιστορία και διάβασα ένα post από τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Χριστόδουλο Μαλιαράκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία αναφέρει. Μιλάει για την παραβατικότητα, την ανοχή απέναντι σε πολλές περιπτώσεις και ακόμη και ενθάρρυνση που μας έφερε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Καλημέρα κύριε Μαλιαράκη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και θα ήθελα, για να μην διαβάσω εγώ έτσι όλη το post που ανεβάσατε, την ανάρτηση, να μας ερμηνεύσετε, μάλλον να μας δώσετε τα δικά σας φώτα.
2: Ναι. Προσπάθησα με πάρα πολύ απλά λόγια να περιγράψω ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και γιατί διαβάζουμε διάφορα για την ΕΤΑΔ, για το Δήμο, για τις παραλίες, και πραγματικά βλέπουμε ότι οι παραλίες μέσα Μαΐου είναι άδειες και αναμένεται να είναι ακόμα και για τον επόμενο μήνα σε αυτή τη φάση. Πράγμα το οποίο φυσικά κανένας δεν θέλει. Όλοι θέλουν να υπάρχουν οι παραλίες, να τις χαίρεται ο κόσμος και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Βέβαια, εδώ φτάσαμε, εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας πρακτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, το οποίο βέβαια κάποιοι το έβλεπαν αυτό το αδιέξοδο στο οποίο θα ερχόμασταν. Η παραβατικότητα, αυτά που είπατε και εσείς, και η αρχή της, η ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η ενθάρρυνσή της, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Διαβάσαμε ότι οι τουρίστες διαμαρτύρονται στα τουριστικά τους γραφεία για τις υψηλές τιμές που αναμένουν. Σωστά. Και αυτό συμβαίνει, ρίχνουμε το φταίξιμο στην ΕΤΑΔ, ότι αυτή είναι που ανεβάζει τις τιμές. Μα η ΕΤΑΔ βλέπει τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο και επιχειρεί και αυτή με τη σειρά της να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση παντελώς στρεβλή.
0: Ναι. Βεβαίως οι τουρίστες δεν αναφέρονται στην ΕΤΑΔ, αναφέρονται στον προορισμό, έτσι. Δεν γνωρίζουν είναι αυτονόητο.
2: Προφανώς. Mm-hmm. Οι τουρίστες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Να έχουν μια παραλία καθαρή, λειτουργική, που να μπορούν να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα. Γι' αυτό τα οποία
0: και γι' αυτό έρχονται άλλωστε. Έτσι. Δεν έρχονται ακριβώς για να δουν τον κολοσσό της Ρόδου, έρχονται για τις παραλίες.
2: Ακριβώς αυτό. Οπότε, από τη μια λέμε ότι ο τουρισμός είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας, ότι τα πάντα είναι γύρω από τον τουρισμό, και από την άλλη κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτό να το καταστρέψουμε. Και το καταστρέφουμε πώς? Με την υπερεκμετάλλευση του πράγματος το οποίο μας δίνει χρήμα, το οποίο είναι μια πάρα πολύ κακή συνταγή που όπου έχει δοκιμαστεί, όταν καταστρέφεις τις πηγές του εισοδήματός σου, το αποτέλεσμα είναι πάντα καταστροφικό. Ναι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και βλέπουμε συνέχεια να μην ανοίγει μύτη ως προς τις διάφορες πρακτικές, κακές πρακτικές που γίνονται.
0: Ναι, αλλά να πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα, διότι καλά κάνουμε και σταυρώνουμε την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ βρήκε ένα φιλέτο, αυτό είναι η Ρόδος. Επιχειρεί να βγάλει περισσότερα χρήματα, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που συστάθηκαν αυτές οι εταιρείες, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα δηλαδή, για να μην ξεχνάμε και την αιτιολογία της συστάσεώς τους. Έτσι, υπερταμείο οι εταιρείες προκειμένου να αξιοποιήσουν την δημόσια περιουσία. Βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει το έδαφος, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπουν ή δεν θωρακίσουν και η ΕΤΑΔ και ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν τις παραλίες να καταβάλουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει στο κράτος και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους για να την κοπανίσουν είτε από το ταμείο της ΕΤΑΔ είτε από το ταμείο του Δήμου με λαθασμένες αποφάσεις. Εκείνη το πρόβλημα, έτσι.
2: Πολύ σωστά και χαίρομαι που το φύγετε, γιατί ήταν ένα από τα σημεία, από τα δελτία τύπου που είχε βγάλει τη Ομπρέλα πριν από λίγες ημέρες, το οποίο...

0: ιδιότητα και αξιοπιστία, οι οποίοι χτυπάνε με μεγάλα τιμήματα, προσφορές, τα φιλέτα, τα παίρνουν, αποκλείοντας έτσι υγιείς, τοπικές ή οποιοδήποτε άλλες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια υψηλά τιμήματα, τα παίρνουν, καταβάλουν υψηλά ποσά για τον εξοπλισμό τους και την επένδυσή τους, καταβάλουν κάποια ενίκεια στην αρχή, την πρώτη δόση, την εγγυητική επιστολή, και εν συνεχεία εκμεταλλεύονται για 3 χρόνια τις παραλίες και στο τέλος αφήνουν χρέη τα οποία δεν πληρώνουν. Ναι. Και μάλιστα πρόσφατα, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τον Ιούλιο του 2025 ο Δήμος Ρόδου έκανε ρύθμιση οφειλών 850.000 ευρώ για αυτές τις 4 συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά θα τα πάρει. Οι εταιρείες αυτές μετά από ένα μήνα λύθηκαν, εκαθαρίστηκαν.
1: Ωραία. Ας πούμε κάτι, κύριε Μαλλιαράκη, ας πούμε ότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι εμπλέκονται θέλουν ουσιαστικά να αποκομίσουν κέρδη από αυτή τη διαδικασία, άλλωστε γι' αυτό επιχειρούν. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες. Έτσι. Νομίζω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τον μηχανισμό ο οποίος δίνει την άδεια, δεν διασφαλίζει ότι θα πάρει τα χρήματά του, έτσι, και βεβαίως αφήνει εκείνα τα παραθυράκια του νόμου ανοιχτά για να γλιστρήσουν οι όποιες επιχειρήσεις σε αυτό το ζήτημα. Γιατί τώρα αυτό το οποίο παρατηρώ να συμβαίνει είναι να υπάρχει μία πίεση, επειδή κανείς δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση, υπάρχει μία πίεση να πάμε σε μία, αν θέλετε, ανανέωση με τη λογική μιας παράτασης, δηλαδή, για να λύσουμε το πρόβλημα φέτος, γιατί πραγματικά μπήκα χθες, διάβαζα τις σουηδικές εφημερίδες, ολλανδικές εφημερίδες, που η Ρόδος είναι στην πρώτη γραμμή. Που σημαίνει ότι έχουμε τα προβλήματα με τον Τραμπ, με την ακρίβεια, με τις πτήσεις και τα σχετικά, να έχουμε και το θέμα με τις παραλίες έτσι εγκατελειμμένες, κάνουμε το ένα κακό μάλλον και πάνω στο άλλο.
0: Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και δυστυχώς φαίνεται με πόσο ερασιτεχνικό τρόπο αντιμετωπίζεται το θέμα, έτσι, και από το δημόσιο γενικότερα, από την ΕΤΑΤ, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι η Ρόδος, η τουριστική περίοδος στη Ρόδο ξεκινάει από πολύ νωρίς. Ήδη υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στο νησί, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν τις παραλίες. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται.
1: Ερώτημα τώρα στο δικηγόρο Μαλλιαράκη. Λέει λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, συμφωνούμε, σε κανένα δεν αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, θα προφύγω στα δικαστήρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αύριο βγάζω απόφαση ότι θα μου παραχωρηθούν οι παραλίες της Ρόδου, για να ξέρουμε και εμείς γιατί μιλάμε.
0: Οι παραλίες της Ρόδου ήταν στο Δήμο, οι πληθυριασμοί πριν από κάποια χρόνια γίνονταν από τον Δήμο.
1: Όχι τώρα, μιλάμε για τώρα.
0: Γίνονταν πιο έγκαιρα. Ναι. Βέβαια, έφυγαν από τον Δήμο γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες πρακτικές, τις οποίες θυμόμαστε με τους σωματοφύλακες, τους μπράβους και τους υπόλοιπους μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να απειλούν ή να δημιουργούν θέμα και να οι δημοτικοί σύμβουλοι να κρύβονται για να μην υπάρξουν έκτροπα. Ναι. Δηλαδή, περάσαμε από μια τέτοια φάση. Γι' αυτό έχουν πάει οι πληστηριασμοί στην ηλεκτρονική πλέον μέσω κτηματικής υπηρεσίας και της ΕΤΑΤ.
1: Ναι, αυτά τα θυμόμαστε, κύριε Μαλλιαράκη, το ξέρω, αλλά εγώ θέλω να πάω στο τώρα.
0: Όχι, φαίνεται μάλλον ότι το έχουμε ξεχάσει αυτό, γιατί πήγαμε εκεί. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ωραία. Γι' αυτό λέω ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα πρακτικών.
1: Συμφωνώ. Πάμε στο τώρα, δηλαδή, λέει ο Δήμος, τώρα εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη και θα πάρω τις παραλίες πίσω από την ΕΤΑΤ. Καταρχήν, οι παραλίες.
0: Προφανώς αυτό δεν θα γίνει την επόμενη μέρα, ούτε τον επόμενο χρόνο.
1: Αμπράβο, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Σε ένα βάθος χρόνου μέχρι να βγουν αποφάσεις.
1: Ναι. Και αν θα γίνει τώρα. Και αν θα γίνει, γιατί στην ΕΤΑΤ, ένα λεπτό τώρα, να πάμε και κάποια σε μια ιστορικότητα. Η ΕΤΑΤ έχει αυτές τις συγκεκριμένες παραλίες, το ξέρουμε, εδώ και 50 χρόνια δηλαδή. Τα κομμάτια που έχουν να κάνουν τις παραλίες που ανήκουν στην ΕΤΑΤ είναι συγκεκριμένα. Είναι το παραλιακό μέτωπο της Ρόδου, ακριβώς προς την Ιαλισσό, έτσι, Καλυθέα, Τσαμπίκα, αυτά έχει η ΕΤΑΤ. Τα υπόλοιπα είναι η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Αυτά όμως η ΕΤΑΤ τα έχει. Από τότε που συστάθηκε,
0: από τουριστικά κίνητα που ήταν
1: σωστά.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Που σημαίνει ότι αυτή δεν είναι λύση για φέτος. Γιατί έχουμε και το πρακτικό του πράγματος, ότι θα πρέπει οι παραλίες να αλλάξει η μορφή τους σύντομα. Δηλαδή να μπουν οι ομπρέλες.
0: Στην Ελλάδα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Νομοθετούμε συχνά και κακά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα νόμο ο οποίος βγήκε το 2024 με

0: σκοπό να λύσει τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στις παραλίες με το προηγούμενο καθεστώς, με τον νόμο του 2021, και δημιουργήσαμε ταυτόχρονα μια καινούργια γραφειοκρατία και ένα καινούργιο και καινούργια προβλήματα βάση με αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το απλό, ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαφρά θεμέλια. Και εδώ θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, ότι η παραβατικότητα δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο διάβαζα σήμερα στον τύπο, το θέμα με τη Τσαμπίκα, ότι η αρχαιολογική υπηρεσία δεν δίνει άδειες για καντίνες, γιατί... Και φαίνεται αυτό, εμφανίζεται ως ότι η αρχαιολογία είναι ενάντια στον τουρισμό. Η αρχαιολογία δεν είναι προφανώς ενάντια στον τουρισμό, αλλά εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος έχει γίνει το 2024 και πολλοί είπαν ότι τους άρεσε και επιτέλους μπαίνει μία τάξη. Εδώ όμως, όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον χώρο της Τσαμπίκας, οι οποίες λειτουργούν ακόμα, και όταν σου λέει ο νόμος ότι δεν μπορείς να παραχωρήσεις χώρους όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, δηλαδή ζητάμε από μια δημόσια υπηρεσία ουσιαστικά να παρανομήσει προκειμένου να βολευτεί η παρβατικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή για να εξυπηρετήσουμε παράνομη κατάσταση mm-hmm. που υπάρχει εκεί mm-hmm. και παράνομη δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. Ναι. Και γι' αυτό η αρχαιολογία
1: μα θυμίζω και την περίπτωση της Αγάθης, ότι είχαμε ξεφύγει από αυτήν την ιστορία αργότερα, όταν επλάκη και αρχαιολογία, άλλαξε και η εικόνα της Αγάθης.
0: Ναι, έτσι. Και να σας πω, όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ναι. Φτάνουμε στα άλλα άκρα.
1: Πάντως, προφανώς, δηλαδή, το είδαμε στο ποδάρι όλο αυτό το θέμα, χωρίς να το μελετήσουμε και χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έρχεται. Αυτό συνειδητοποιώ τώρα. Δηλαδή, ότι ενώ άλλαξε ο νόμος, ενώ ξέραμε ότι πάμε σε νέα διαδικασία διαγωνισμού για 3 έτη, από ό,τι θυμάμαι, όπως προβλέπετε, ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το σκηνικό. Τώρα, η αναφορά ότι απλή χρήση παραλιών που βγάζει η ΕΤΑΔ για 91 χώρους στα Δωδεκάνησα, τι σημαίνει, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Σας λέω ότι, κύριε Μαλλιαράκη, δώστε μου λύση φέτος. Τι μπορεί να γίνει?
0: Φέτος λύση δεν υπάρχει, με την έννοια ότι...
1: Άρα μόνο παράταση, έτσι.
0: Παράταση τι, ότι οι προηγούμενοι...
1: Δηλαδή να βγει η Βουλή, οι βουλευτές...
0: Όταν υπάρχει η δημοκρασία, υποτίθεται ότι υπάρχει δημοκρασία, ναι, μέχρι τις 25 Απριλίου, μέχρι τις 25...
1: Ναι.
0: Του μηνός, ναι. Τώρα ουσιαστικά φτάσαμε στο τέλος. Το θέμα mm-hmm. είναι να τρέξουν τις διαδικασίες όσο δυνατόν πιο σύντομα, mm-hmm. Για να κάνουν, το να δώσουν παράταση για άλλα 3 χρόνια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι εφικτό, αν μπορεί.
1: Άρα ουσιαστικά η εικόνα στις παραλίες θα αλλάξει από τον Ιούνιο, έτσι? Εφόσον 25 λήγουν οι διαγωνισμοί και είναι η προθεσμία. Άρα από τον Ιούνιο. Έτσι, μέχρι τότε.
0: Δυστυχώς έτσι φαίνεται.
1: Love alone, δηλαδή. Under the moon στην παραλία με την ομπρελίτσα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, και θα νοικιάζουμε τις ομπρέλες στους Σουηδούς και τα λοιπά.
0: Αυτό.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Πείτε μου.
1: Όχι, τελειώσαμε από το θέμα του παραλίου, δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου λέτε ότι με βάση την διαδικασία η οποία τρέχει, δηλαδή ο διαγωνισμός σε εξέλιξη, 25 του μήνα, πρακτικά σημαίνει, αν δεν υπάρχει κάποια εντολή από το Θεό, από ψηλά δηλαδή, ότι τον Ιούνιο. Τώρα, πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας ευνηδίασε. Εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια, δηλαδή μάλλον θυμάμαι παλαιότερα να μπαίνει ένα ζήτημα με νέο δικαστικό μέγαρο. Την εποχή που διεκδικούσε τον δικηγορικό σύλλογο, ήσασταν πολύ νέος, ο Γιάννης ο Ζερβός, λίγο αργότερα ο Κομπιάδης κτλ. Τόσα χρόνια δεν ακούγαμε κάτι για νέο δικαστικό μέγαρο. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός, 3-4 χρόνια παλεύουμε, άντε να κάνουμε παρέμβαση στο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, και ξαφνικά εκεί που περιμέναμε να πάρουμε ένα κουραμπιέ, μας έδωσε ένα πακέτο γλυκά. Τι λέτε,
0: πώς. Ένα πακέτο γλυκά μέσα, ναι, σε ένα καλάθι.
1: Σε ένα καλάθι, ναι.
0: Χαρακτηριστικά λέω μας καλάθια.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι, τώρα, μας έδωσε ουσιαστικά 3 δώρα, έτσι, ναι, αστειευόμενος λέγοντας δώρα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η μεταστέγαση του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του πολιτικού δικαστηρίου και κάποιων χώρων στο πρώην κτηματολογικό γραφείο, πίσω δηλαδή από το ταχυδρομείο. Βέβαια, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μας προσφέρεται ως δώρο σήμερα.
1: Τόσα χρόνια, βεβαίως, σωστά.
0: Απορεί
1: κανείς γιατί 3 χρόνια... περιμέναμε να κάνουμε, ναι, αυτό δηλαδή το οποίο κάναμε τώρα.
0: Θα έπρεπε,
1: έτσι,
0: να μας δώσουν, θα έπρεπε να περιμένουμε εξηγήσεις, γιατί επί 4 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: περιμένουμε να γίνει αυτό το οποίο έγινε μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ήρθε ο μάγος με τα δώρα, γι' αυτό. Ήρθε ο μάγος,
0: ναι,
1: με τα δώρα,
0: αυτό γι' αυτό. Ναι. Και μάλιστα για να δείτε πόσο λειτουργεί η γραφειοκρατία και πόσο απροετοίμαστοι είμαστε στα πράγματα, προέκυψε και το εξής, και το κολλάει πάλι η ΕΤΑΔ, γιατί θα τη βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Είναι ότι ενώ το κτίριο φτιάχτηκε με χρήματα του ΤΑΚΔΙΚ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τελικά προέκυψε ότι το κτίριο δεν ήταν ιδιοκτησίας του φορέα που του ΤΑΚΔΙΚ, αλλά
1: που
0: της ΕΤΑΔ, και έπρεπε να περιμένουμε,
1: ναι,
0: την ΕΤΑΔ να το παραχωρήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έγινε τώρα το Μάρτιο του 2026.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: άλλη μια πολύ ελληνική κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Οπότε, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ναι, καλοδεχούμενη το νέο κτίριο, ναι, του παλιού κτηματολογικού γραφείου, αλλά είναι, ας μην πούμε ότι είναι επιτυχία, είναι μια αποκατάσταση μιας εκκρεμότητας τεσσάρων χρόνων.
1: Μια τυπική εκκρεμότητας.
0: Ναι. Το δεύτερο δώρο που μας έδωσε είναι μια υπόσχεση για μια σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για την συντήρηση του ήδη υφιστάμενου,
1: ναι,
0: έτσι, δικαστικού μεγάρου.
1: Αυτό θα τρέξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Αυτό ακούγεται θετικό, ότι θα υπάρχει ένας φορέας εδώ πέρα σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος θα μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα συντήρησης, και θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της περιφέρειας μπορεί να αποδώσει. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η σύμβαση, ποιο ήταν το αντικείμενό της, χρονοδιαγράμματα, ποιο προϋπολογισμός. Ως ανακοίνωση, ακούγεται καλή, είναι μία πρόθεση, αλλά δεν υπάρχει μία δέσμευση συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και το σημαντικότερο δώρο, είναι η ανακοίνωση ότι θα αναγερθεί νέο δικαστικό μέγαρο. Εδώ ομολογώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς συνίσταται ο ενθουσιασμός και των βουλευτών και κάποιων υπολείπων, δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ η αλήθεια,
1: ναι,
0: που ενθουσιάστηκαν με αυτό πέρα από τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς αποφασίστηκε, ότι η Ρόδος χρειάζεται ένα δικαστικό μέγαρο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, των δικηγόρων, των δικαστών, των υπαλλήλων του κοινού. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι, γιατί δεν το προχωρούσαμε τόσα χρόνια, αυτό δεν το καταλάβω.
0: Δεν
1: είχε τεθεί ποτέ, έτσι. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση δεν είχε γίνει ποτέ. Πριν κάποια χρόνια, πριν από μια δεκαετία, 15 ετία, έμπαινε ως ζήτημα, αλλά ουδέποτε αποφασίστηκε από το σύνολο των δικηγόρων ότι πάμε.
0: Ήμουνα και γέρασα, και εγώ είμαι 30 χρόνια δικηγόρο. Από τα πρώτα πράγματα που άκουγα όταν μπήκα στη δικηγορία είναι για το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο βέβαια κολούσε σε ένα πολύ έτσι θεμελιώδες πρόβλημα, ότι πού θα γίνει, ωραία, να κάνουμε ένα δικαστικό μέγαρο, πού θα γίνει αυτό το δικαστικό μέγαρο, έπρεπε να βρεθεί κατάλληλο οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Από αυτά που έτσι υπάρχει ως ιστορία στο χώρο της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο, είναι ότι αυτό το οικόπεδο δεν υπήρχε. Ότι πάντα υπήρχε μια επιτροπή η οποία θα συνεδρίαζε, η οποία είπαν και τώρα ότι θα συνεδριάσει μέχρι τον Ιούνιο για να βρει το κατάλληλο οικόπεδο. Όμως και στο παρελθόν είχαν γίνει αντίστοιχες συζητήσεις γι' αυτό, και προέκυπτε ότι στον αστικό ιστό της Ρόδου δεν υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δικαστικού
1: μεγάλου.
0: Λοιπόν,
1: επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μαλιαράκη, θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί εγώ θυμάμαι παλαιότερα η μόνη πρόταση που είχε να κάνει και με το Δήμο της Ρόδου, αυτό λέμε, ας διαθέσει το κτίριο, μάλλον το τετράγωνο που βρίσκονται οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, ο ΟΔΟΠΑΡΑ και η Ρόδα, που είναι μέσα στον αστικό ιστό, τέλος πάντων. Έτσι, και αν θυμάμαι καλά, δεν έχει και ιδιαίτερες σχέσεις, μάλλον ιδιαίτερο πρόβλημα σχετικά με την προστασία του, ο χώρος κτλ. Αλλιώς θα το χτίσουμε δίπλα, θυμάστε εκείνο που θα χτίζαμε το νέο ΙΚΑ. Δίπλα στο νέο ΙΚΑ θα είναι και το δικαστικό μεγάρο.
0: Ναι, θα είναι μια
1: συνέχεια
0: από
1: ιστορικά μεγάλα κτίρια.
0: Από
1: έτσι,
0: ιστορικά μεγάλα κτίρια στη φαντασία μας.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Μαλιάρη, και θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να επιστρέψουμε και να πανηγυρίσουμε αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γινόταν 2 χρόνια. Πήρε μια πολύ μεγάλη ευκολία. Όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Γιατί δηλώνουν ικανοποιημένοι? Γιατί μετά από 2 χρόνια έχουμε πλέον γιατρό και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ουάου, ουάου, πάμε.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο το κομμάτι που παίξαμε. Το κομμάτι είναι το I will survive. Διότι άμα σας συμβεί κάτι στο αεροδρόμιο της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, τώρα πλέον έχετε και γιατρό, θα έχετε και νοσηλευτή, μάλλον νοσηλεύτρια. Εγώ σκέφτομαι τώρα με τον Βασίλη να πάμε, αφού καλημερίσουμε τον υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ.
0: Σκέφτομαι να πάω στο αεροδρόμιο της Ρόδου και να δηλώσω αδιαθεσία να με περιποιηθεί η νοσηλεύτρια.
1: Έτσι, και να τις πάρω και γλυκά. Πρέπει να κάνεις πάρα αυτά για να διαπιστώσουμε και την επαγρύπνηση του ιατρίου πλέον, για να είναι έτοιμο, διαθέσιμο για όσους εμφανίσουν οποιοδήποτε έτσι περιστατικό. Καλημέρα και στο Βασίλη, λέω λοιπόν. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν. Επιτέλους, εγώ είχα κάνει πάλι επίκαιρη ερώτηση πριν
0: από 5 μέρες. Το θυμάμαι, βεβαίως. Σωστά.
1: Και βλέπω ξαφνικά τη δημοσίευση. Δεν νομίζω, απλώς ίσως να επιτάχυνε η επίκαιρη αυτή τη φορά την δημοσίευση και την ανακοίνωση από το Υπουργείο της Εγκατάστασης της τοποθέτησης του γιατρού και της νοσηλεύτριας, και από ό,τι ξέρω θα υπάρχει και δεύτερος γιατρός για να καλύπτει τον πρώτο.
0: Αφήστε τώρα, λέω για εξέταση στο αεροδρόμιο θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, 2 χρόνια τώρα πήρε όλη αυτή η ιστορία. 2 χρόνια υπουργέ που χαθήκαμε. Ποιος έχει την υποχρέωση? Γιατί βλέπω λογικό να εκφράζουν και ικανοποίηση και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν και εγώ έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να απολογηθούν, εκτός από ελάχιστους που είχαν το γκάτσε να πούνε πώς είχε το ζήτημα. Γιατί είχαμε χαθεί σε αυτήν την ιστορία. Θυμάμαι επίσης το Υπουργείο να λέει ότι δεν ήταν δική μας ευθύνη. Η ευθύνη έχει να κάνει με τη Fraport. Βρήκαμε τη σύμβαση.
1: Όπως και κάποιοι βουλευτές, να μην λέμε αυτό. Ως μειόφυλα, και εκθέτανε τη νομική τους άποψη χωρίς να είναι νομική, ως μειόφυλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί μετά από πραγματικά τεράστια προσπάθεια, δεν είναι πολλά τα θέματα που έχω κάνει ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, επίκαιρη πίεση, ανακοινώσεις ξανά. Αισθάνομαι δικαιωμένος για το ότι τελικώς το Υπουργείο αντιλήφθηκε την υποχρέωσή του και τοποθέτησε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο ιατρείο. Δεν έχω δει ακριβώς τον τρόπο που λύθηκε αυτό το θέμα, γιατί την τελευταία φορά που είχα επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιάδη μου είχε πει ότι θα έκανε διαγωνισμό για να προσληφθεί γιατρός. Τώρα από ό,τι φαίνεται αποσπάστηκε κάποιος.
0: Απόσπαση είναι γιατρού, προφανώς από το κέντρο υγείας της Ρόδου δηλαδή.
1: Το ζήτημα είναι να μην στερηθεί το κέντρο υγείας που δεν έχει γιατρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει για μας, λόγω και της φύσης της οικονομίας του νησιού, χρειαζόμαστε γιατρό στο αεροδρόμιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε περιστατικό που θα εξελιχθεί με κακό τρόπο και να βλέπουμε πρωτοσέλιδα δεν υπήρχε ένας γιατρός στο αεροδρόμιο που διακινεί πάνω από 7 εκατομμύρια κόσμο. Θα γινόμασταν ρεντίκουλο, και ευτυχώς έστω και την τελευταία στιγμή, και εγώ σήμερα, επειδή συζητείται στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τα καινοτόμα φάρμακα, έχω εγγραφεί να τοποθετηθώ και θα εκφράσω την ικανοποίησή μου, βεβαίως, γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που όταν γίνεται κάτι έστω και τόσο αργά να μην αναγνωρίζω ότι καλώς και να το χαιρετίζω. Θα τοποθετηθώ όμως και για τα άλλα τεράστια θέματα υγείας που έχει η περιοχή μας, το νοσοκομείο της Ρόδου, το νοσοκομείο της ΚΟ, το ζήτημα με τους εργαστηριακούς γιατρούς που δεν μπορούν να συνταγογραφήσει κανένας άνθρωπος, πάνε στην Κάλυμνο τώρα από την ΚΟΡ για να γράψουν τα φάρμακά τους. Εντάξει, αυτά είναι ρεζίλια.
0: Τα επιμέρους ζητήματα. Να σας ρωτήσω, υπουργέ, τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί τώρα έχουμε γιατρό στο αεροδρόμιο, έχουμε και νοσηλεύτρια, θα έχουμε και ένα δεύτερο γιατρό. Αυτό που δεν έχουμε, είστε κοινωνός, έτσι, το γνωρίζετε το θέμα, είναι ομπρέλες στις παραλίες. Με συνέπεια, γιατί είναι γεγονός δηλαδή, να είμαστε είδηση παντού στην Ευρώπη, ένας προορισμός σαν τη Ρόδο να μην έχει λύσει βασικά ζητήματα. Σε αυτό το ζήτημα τώρα που έχει προκύψει με την ΕΤΑΔ, με τον διαγωνισμό, τι μπορεί να γίνει?
1: Δεν σου κρύβω ότι έχω αναθέσει σε δύο συνεργάτες μου να διερευνήσουν όλο το νομικό πλαίσιο, ναι, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε και με κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και με προτάσεις στο κοινοβούλιο, έτσι ώστε να φροντίσουμε κατά κάποιο τρόπο να επανέλθουμε στο παλαιότερο καθεστώς με την έννοια της δικαιότερης διανομής του πλούτου που παράγεται από τις παραλίες και βεβαίως ταυτοχρόνως να είναι καθαρότατες οι παραλίες, να έχουν ομπρέλες και να είναι προσβάσιμες από όλο τον κόσμο που θέλει να πάει να κάνει μπάνιο οπουδήποτε. Ναι.
0: Πάντως η πρώτη που νομίζω ότι θα ολοκληρώσει τις διακοπές σου στην Ρόδο θα έχουν να λένε όταν επιστρέψουν στο εξωτερικό. Έτσι, θα έχουν να λένε, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη την περίοδο που έχουμε φτάσει στα μέσα του Μάη. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη ως 25, που σημαίνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από τον Ιούνιο θα έχουμε μια κατάσταση από αυτές τις οποίες σύνηθις, δηλαδή, που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
1: Ναι, αυτό είναι ο τρόπος πρόβλημα. Που η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την καινοτομία, τι θα πω, δηλαδή.
0: Εσείς βρίσκετε
1: πραγματικά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μακράν. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στις περιοχές μας. Και όταν προσπαθείς να τους το εξηγήσεις, πολλές φορές συναντάς αδιαφορία και τείχο. Θέλει επιμονή και υπομονή. Εγώ τώρα με τις ανεμογεννήτριες στην Καταβιά, επειδή είχα αναλάβει την ευθύνη να πάρω πρωτοβουλία και να φωνάξω και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να πάμε όλοι μαζί στον κύριο Παπασταύρου. Τη ξεκίνησα αυτή την πρωτοβουλία. Μίλησα ήδη με τον κύριο Κόντσλα, με τον κύριο Ψηλάντη, με την κυρία Γιατρίδη. Δεν έχω βρει ακόμη τον κύριο Παπά. Θα τον βρω, υποθέτω ότι και εκείνος θα είναι δίπλα. Να πάμε και οι πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφού συμφωνούμε όλοι να μην εγκατασταθεί εκ νέου κάποιο καινούργιο αιωλικό πάρκο στην περιοχή Καταβιά, να πάμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε να ανακοινώσουμε.
0: Ναι, πώς θα γίνει αυτό τώρα, Υπουργέ, γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι κάτι το σημερινό, δηλαδή έχουν δοθεί, ήδη έχει την άδεια εγκατάσταση η εταιρεία στη θέση Πελεκάνος. Υπάρχουν σε κρεμότητα οι 251...
1: μπορεί και έχει, ναι, χίλιους λόγους να ανακαλέσει όταν βλέπει μια ολόκληρη κοινωνία να είναι απέναντι.
0: Άρα είστε αισιόδοξος εσείς. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί το κράτος να ανακαλέσει όλα αυτά τα οποία συνδέονται.
1: Δηλώνω ότι μπορεί, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Να το επαναλάβω. Δηλώνω ότι μπορεί.
0: Ναι.
1: Το κράτος μπορεί. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Κοιτάξτε, θα προσεγγίσουμε λίγο και το μεσημέρι, λίγο όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως ευχαριστώ θερμά γιατί μία καλή φίλη μου έστειλε αυτό το οποίο είχε υπογραφεί. Το θυμάμαι δηλαδή. Τα βίωσα όλα εκείνα. Λέω τη σύμβαση η οποία υπήρχε τότε με την ΔΕΗ που παζαρεύαμε, όρος, μαύρος κάβος, ψάχναμε τις παραλίες. Θυμάμαι να έχω ανέβει σε ένα ελικόπτερο τότε με τον τότε νομάρχη τον Σάββα τον Καραγιάννη, με τον Αποστολάκη, από ψηλά να βλέπουμε εδώ θα πάει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, εκεί θα πάει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο, όλη αυτή την ιστορία που είχε να κάνει με τα αντισταθμιστικά ωφέλη, για τα οποία αντισταθμιστικά για την Καταβιά. Έτσι, η ΔΕΗ αποδέχθηκε κάποια πράγματα. Έβαλε κάποιους υπαλλήλους, ελάχιστους βέβαιως, σε αυτό το οποίο έκανε στην περιοχή. Μπήκαν κάποιοι υπάλληλοι. Ξεκίνησαν ουσιαστικά τη συμφωνία με το Δήμο, ο Δήμος να ενεργοποιήσει, δηλαδή να έχει όριμες μελέτες για να μπορεί στην συνέχεια η ΔΕΗ να χρηματοδοτήσει τα έργα. Αλλά το έλεγα και χθες και προχθές ότι αυτά τα έργα έμειναν παγωμένα. Γιατί 4 χρόνια η προηγούμενη διοίκηση, 2,5 χρόνια που γίνεται μια διόρθωση τώρα, δεν υπήρχαν, δεν δόθηκαν, δεν δόθηκε σημασία που έπρεπε και μείναν βαλτωμένα. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα έργα τα οποία είχε εκμονήσει και τη μελέτη η Μεσσωνική Πόλη. Βαλτωμένα τώρα. 6,5 χρόνια είναι βαλτωμένη όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, άργησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση από την ΔΕΗ. Βεβαίως, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και ο σχεδιασμός πώς έγινε, γιατί ξέρετε και οι εταιρείες δεν είναι μικρές εταιρείες. Είναι τεράστιες εταιρείες, οι οποίες πήραν και ενοικίασαν δημόσια γη. Δηλαδή έχουν καταβάλει τα αντίστοιχα στο ελληνικό δημόσιο και έχουν κάνει και ένα σχεδιασμό με βάση την εικόνα του νησιού. Λέω γιατί θα συμφωνήσω με τον κύριο Νικητιάδη, θα μπορούσε να το κάνει, κάτσε να δούμε εάν τελεσφορήσει. Και βεβαίως το ιδανικότερο, και αυτό αναφέρθηκε, είναι τα λεγόμενα υπερπόντια αιωλικά πάρκα, για τα οποία καλά θα κάνουμε, έτσι, να πάρουμε μια πρωτοβουλία, μάλλον να γίνουνε, καλά έλεγε το Περιφερειακό Συμβούλιο, καλά το έχουμε συζητήσει, νομίζω επανειλημμένως, με την κυρία Σοφία Κυβέλου, την εμπειρονόμενα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, και βεβαίως βλέπετε την τελευταία πράξη από τους Τούρκους, που θέλουν νομικά να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν θα υπάρχει και στα γραπτά τους η ιστορία Αιγαίο, δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν οι φίλοι και γείτονες Τούρκοι, οι οποίοι τι έβγαλαν, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σχολικά βιβλία της Τουρκίας: καταργούνται οι όροι Αιγαίο, γίνεται θάλασσα των νησιών και οι σταυροφορίες σε σταυροφορικές επιθέσεις χάρη της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, αυτά πράττουν οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα θέμα με αυτόν τον πρεσβευτή στην Τουρκία, τον περίφημο Τον Μπάρακ, ο οποίος, ο άνθρωπος, δεν κρύβει την αγάπη του για την Τουρκία, την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Έρχεται και λέει ότι θα μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα του F-35 ανατρέποντας τη συμφωνία Κάτσα. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπει μια, θα λέει κανείς, ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων της Τουρκίας απέναντι στη διαφάνεια κτλ. Κτλ. Ο τύπος κάνει business με τους Τούρκους. Έτσι. Και βεβαίως ξέρουμε και εμείς καθαρά πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, οι Τούρκοι με διάφορους τρόπους επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Θυμάστε και την ιστορία που έχει να κάνει με την υφαλοκρηπίδα, με την ΑΟΣ κτλ. Δεν δέχονται ότι νησιά όπως η Ρόδος έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Άρα, είναι ένα σοβαρό κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το σκέλος των υπερπόντιων αιωλικών πάρκων και βεβαίως, σας το είχα πει και νωρίτερα, στοιχεία θα σας δώσω, προβλέπετε. Είμαστε σε μια τέτοια συζήτηση. Η διασύνδεση του καλωδίου από το κέντρο, το προκειμένου από τις μπαταρίες, από τα αιωλικά πάρκα να παίρνει ενέργεια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, παραμένει στο τραπέζι η συζήτηση αυτή, παραμένει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε και έναν τύπο που λέγεται Ντόναλτ, άλλα τη μια, άλλα την άλλη, εχθρός ο Σι Τσιμπίνγκ, θα του ρίξω δασμούς. Μόλις του είπε ο Σι Τσιμπίνγκ, σταμάτα αυτά τα πονηρά, γιατί τα αμερικάνικα προϊόντα τα φτιάχνουμε εμείς στην Κίνα με απίστευτα λίγα χρήματα. Πουλάτε, του λέει, το iPhone 1.800-1.500 στην Αμερική και εμείς το κατασκευάζουμε με $30. 30 θα το δίνω. Τα μάζεψε ο Ντόναλτ και εκεί που ήταν εχθρός ο Σι Τσιμπίνγκ, τώρα είναι the best president. Τώρα είναι μια χαρά. Τώρα έχουν, τώρα το θαυμάζει, σα θαυμάζω κτλ. Και τα Αμερικανάκια που ήταν τα μάγκα, make America great again, ψάχνονται. Σου λέει, ρε μεγάλε, εμείς είχαμε να τον πατήσουμε το δράκο τον Κινέζο, το Σι Τσιμπίνγκ, ποιος έχει και σχέση με τη Ρόδο δηλαδή, πέρασε από εδώ αλλά είναι λίγο τσαμπίκος, Ροδίτης δηλαδή. Έτσι. Θα τον πατήσουμε τον Κινέζο, έλεγε ο Make America Great Again, και τώρα πηγαίνει και δηλώνει ότι είναι εγωιτευμένος και ότι είναι best president ο Σι Τσιμπίνγκ και δηλώνει ότι είναι ο παδός του κτλ. Κτλ. Και τα Αμερικανάκια ψάχνονται. Είναι αυτό που λέμε λαγός και λιοντάρι, άντε να πούμε καμιά για να περάσει η ώρα. Τώρα και ζητάει από το Σι Τσιμπίνγκ, λέει, να ανακατευτεί πολύ εντονότερα στην ιστορία που έχει να κάνει με τον πόλεμο που ο ίδιος άρχισε, μάλλον Νετανιάχου το αφεντικό, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι, και να ανακατευθεί για να τα πει στους Ιρανούς, αυτούς που θα έριχνε ένα βράδυ, αλλά εκεί είναι, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, γιατί υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα πλέον στον χώρο του πετρελαίου και έχει, πώς το είπε ο Γιαννακόπουλος, μαμαμώντας μας πήγανε, την παγκόσμια οικονομία. Με συνέπεια αυτό το οποίο παρατηρούμε και στην περιοχή μας. Εμείς πληρώνουμε τις συνέπειες ενός παραλογισμού. Γιατί λένε ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει μυαλά, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, δεν θα το συνεχίσω. Έχουμε χωροταξικό τουρισμό, άλλο επεισόδιο. Έτσι, άλλο επεισόδιο. Θα έρθει και στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου εδώ να δείτε τι έχει να γίνει με αυτό το θέμα. Επίσης να σας πω από αυτά τα οποία βλέπω, εντάξει, δημοσκοπήστε τώρα, δημοσκοπήστε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όταν φτάσει να ξυρίσουμε τον παπά θα το δούμε τον παπά. Έχουμε και παπά βουλευτή δηλαδή. Εννοώ ότι οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν Νομίζω ότι μόλις παρουσιαστούν και τα κόμματα, Τσίπρα Καριστιανού, ξέρω εγώ Σαμαράς, μετά θα μετράμε πραγματικά, μετά θα βλέπουμε που πάει το πράγμα. Ένα είναι δεδομένο, ότι πάρτε τώρα κόσμο, τώρα πιέστε, μήπως και πάρουμε τίποτα. Αυτά που δεν έχουν σκοπό ποτέ να κάνουν και εμφανίζονται ως Δον Κιχώτηδες πάνω στο, στο άτι, τώρα τα παίρνουν πίσω. Και τώρα πάμε και σε νέες ρυθμίσεις, τώρα πάμε σε νέες ιστορίες, πάμε σε νέες παρατάσεις κτλ. Κτλ. Ό,τι συμβαίνει πάντα σε αυτήν την ελληνική χώρα, η οποία κάνει ένα βήμα μπροστά και κάνει και 10 βήματα πίσω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού για αύριο και κυρίως τηλεοπτικά, γιατί έβλεπα τα στοιχεία από το κυβερνητικό έργο. Δεν παρακολουθώ ούτε το Πασόκ, ούτε τον Βελόπουλο, ούτε την Λατινοπούλου. Καλά, αυτή παρακολουθώ, τα χορεύει η AMCA κτλ. Αφού τα κατάφερε και ξέφυγε και από την δυσκολία της γιαγιάς της με τα 3 χιλιάρικα. Πώς είχε δηλώσει, 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα. Τώρα μια χαρά. Αλλά παρακολουθώ το κυβερνητικό έργο. Το κυβερνητικό έργο το οποίο προμοτάρει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα. Εντάξει. Εμείς είμαστε λίγο σε μια γωνιά, εάν κανείς αρχίσει και κάνει τη σούμα. Κάντε και λίγο σούμα. Εντάξει. Απλά μαθηματικά είναι. Ένα και ένα κάνουν 3, όπως λέει η Δημοκρατία. Εγώ λέω ότι κάνουν 2. Η κυβέρνηση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος της παραλίας της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργου Στασινού, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα, στην παρούσα φάση σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρε, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής Πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου στο Πρόσεχες Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά, παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα 3 χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερεπαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεκνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο κόσμος. Για μία ώρα μαζί, συνέχεια της εκπομπής. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Ωραία, πάμε, Βασίλη μου, δυνατά.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου, τι έγινε?
1: Όμορφα, δόξα τω Θεώ. Όπως κάθε μέρα.
0: Παναγιώτη, βάλε το project το αρχικό. Ευτυχώς έχουμε τσακάλι σκηνοθέτη. Με τη μία δεν θέλει δεύτερη. Είδες, Βασίλη μου, όταν δουλεύεις με σούπερ, πώς τη λένε αυτή την καλή σούπερ, όχι την αμόλυβδη. Σούπερ. Στροφάρι μηχανή, ε.
1: Την
0: εκατοστάρα δουλεύει ο Καλπακίδης, ε. Ο Τσαπίκος με τι δουλεύει, ο Χριστοδούλου? Εκατοστάρα δουλεύει αυτός, έτσι. Όλοι με εκατοστάρα δουλεύουν όλες, ε. Έχουν τον Καλπακίδη, τους δίνει το λάκτισμα, ε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στον κανακάρι μας, στον Λοΐζο μας.
1: Πολύ χρόνο να είναι,
0: να το χαιρόμαστε.
1: Πολύ υγεία.
0: Λοιπόν, θα σας πω σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, κάποια πραγματάκια τα οποία κρίνω ότι είναι πολύ σοβαρά. Αλλά ας απολαύσουμε το μουσικό άκουσμα.

0: Τελικά αυτός ο Ραμαζότη, ρε Βασίλη, είναι φοβερός, έτσι, απόλαυση σκέτη είναι. Δεν ξέρω.
1: Σε ό,τι τραγούδι έχει.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Μπαγκάς, σας πω.
1: Και
0: αυτό το, ξέρεις, αυτό το γρανάζι που έχει φωνή του, το βραχνό, αυτό είναι όλη του η μαγκιά, όλη.
1: Όλη η ομορφιά.
0: Ναι. Αυτός το είναι από... Είναι, το κουβαλάει μέσα του, ενώ βλέπεις τώρα, ας πούμε, οι τραγουδιστές περισσότεροι που, το, που προσπαθούν να το κάνουν, είναι τεχνικό, ας πούμε, το κάνουν, mm-hmm. ναι, προσπαθούν να το κάνουν. Αυτός το κουβαλάει μέσα του.
1: Και ναι. Διαχρονικός.
0: Λοιπόν, έλαβα μια επιστολή από έναν παράγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου και πραγματικά δεν θέλω, δυσκολεύομαι, ρε παιδί μου, να πιστέψω τα όσα τεκμηριωμένα μου αναφέρει για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσκάνουν του κομματικού ωφέλους, προσπαθούν να απαξιώσουν το νοσοκομείο της Ρόδου και να το πετάξουν στον Κεάδα, ξέρετε. Και βρίσκουν ανθρώπους που τους ακολουθούν, είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι, αν τους δεις δηλαδή που ανήκουν, και μάλιστα μου έδωσε συγκεκριμένα. Έκανε πολύ καλή δουλειά, πρέπει να ασχολείται και πολύ αυτός. Και βλέπεις, ας πούμε, άλλοι είναι με το Πασόκ. Ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, ανήκουν στο ενδυνάμει κόμμα Καριστιανού, κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, κάποιοι άλλοι στο Βελόπουλο. Παιδιά, ακούστε. Μιλάμε τώρα.
1: Δεν πρέπει να μας δημιουργεί έκπληξη αυτό ολοκληρωτικό.
0: Και δεν είναι πολλοί, όμως δημιουργούν μεγάλο θόρυβο. Και αν ψάξεις μετά στα... Μου έλεγε, δες, μου λέει εδώ, δες εκεί, και μου έδινε διάφορα link από αναρτήσεις διάφορες στο Facebook. Και βλέπεις, είναι τα ίδια πρόσωπα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Παράδειγμα δεν μου έφερε και το άλλο. Το, και αυτό πραγματικά δεν μου άρεσε. Γιατί όταν βάζεις, ας πούμε, και θεσμούς συνδικαλιστικούς, όπως είναι η ΑΔΔ, φαίνεται ότι εδώ παίζει ρόλο το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Περισσότερο, ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς. Όπου... Χρησιμοποιεί δηλαδή ως βραχίονες του, όπου ελέγχει τα όποια συνδικάτα ελέγχει, κατάλαβες, ούτως ώστε να τα βάζει μπροστά. Αυτό, παιδιά, φίλοι του ΠΑΣΟΚ, αν όντως αυτά τα οποία μου καταγγέλλονται έχουν βάση, έστω και στο ελάχιστο, είναι θλιβερό για σας να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν είναι να θυσιάζετε την υγεία μας, το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπάρχει, το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο παρά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει, όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας, γιατί η Εντουάμα και το Θάμα δεν λύνονται. Εδώ, αν πας, Βασίλη, που να σου πω, στο Μαϊάμι, είχα επισκεφθεί ένα ογκολογικό. Έτσι ήθελα να δω, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ένας φίλος ο οποίος είχε λόγους, είχε εξετάσεις από τη Ρόδο. Ο οποίος, και μιλάμε τώρα ότι εκεί είναι όλοι κορυφαίοι, εντάξει, δεν μιλάμε πιο πάνω, δεν πάει, ας πούμε. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν και εκεί? Παντού έχουν προβλήματα. Παντού. Εσύ που έκανες στην Αυστραλία, μια χώρα η οποία υποτίθεται είναι σύγχρονη, έτσι.
1: Πάει με τα πρότυπα της Αγγλίας, άρα ναι. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
0: Α, είπες για την Αγγλία. Στην Αγγλία. Στη Γερμανία που είχα πάει εγώ ίδιος, εδώ ο ίδιος, στο Offenbach. Παντού προβλήματα υπάρχουν.
1: Παντού υπάρχουν, βέβαια.
0: Εδώ λοιπόν, εδώ έχουμε λιγότερα προβλήματα από ό,τι έχουν αυτοί εδώ. Έχω δει επιστολή Ελβετίδας, η οποία σώθηκε, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Ρόδου και να μιλάει για τα καλύτερα με τα πλέον κολακευτικά. Και έχουμε εδώ πέρα αυτούς ανθρώπους εδώ, οι οποίοι θέλουν να το απαξιώσουν. Και τώρα, να λένε ότι είναι 80 οι εργαζόμενοι γιατροί, ενώ είναι, σου λέει, 120, 125
1: πλούσιοι. Υπάρχει, είναι πολύ καλούς γιατρούς μέσα εδώ, έτσι.
0: Λέει, μα δεν είναι λεμόνιμοι. Τι εδώ, δηλαδή, μια στιγμή, ρε παιδιά, αυτές είναι θεωρίες κομμουνιστικές, ας πούμε, του ΚΚΕ. Θεωρεί εργαζόμενους μόνοι όσοι είναι μόνιμοι. Τι λέτε, ρε? Τι λέτε? Δηλαδή, ένας ο οποίος εργάζεται και είναι με σχέση εργασίας, με μπλοκάει και τα λοιπά, γιατρός δεν προσφέρει την ειδικότητα, δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του. Λοιπόν, δεν ξέρω, φίλοι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζεται, εντάξει. Θα έρθουμε στο θέμα αυτό αργότερα. Θα έρθουμε, γιατί το θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας. Έχει να κάνει με την υγεία του πληθυσμού μας. Στα πολιτικά μας πράγματα τώρα θέλω να σας πω. Α, για το δε ποιοι βρίσκονται πίσω, ας πούμε, από όλη αυτή την απαξίωση η οποία πάει να γίνει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ρόλος του Κοτάκη, ο ρόλος του Φιλιππάκη, ο ρόλος της Εστίας, ο ρόλος της Δημοκρατίας. Αυτά πλέον τώρα έχουν σκαναριστεί, παιδιά, είναι... θα μπουν σε λίγο σε δημόσιο διάλογο. Εδώ προχθές, χθες, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Για, τι να πω ρε παιδιά να πούμε, με αυτές εδώ τις αθλειότητες να πούμε, αν θεωρείται πραγματικά έτσι δημοσιογράφος αυτός ο Χίος ας πούμε και δημοσιογραφικό όργανο αυτό το μακελιό

0: για τη χώρα μας. Όπως επίσης, με θλίβει το γεγονός, αγαπητοί μου φίλοι, και θα ήθελα έτσι σε μηνύματα την άποψή σας, το γεγονός ότι διακυβεύεται τη δεύτερη θέση αυτή του ΠΑΣΟΚ από το κόμμα, από το ενδυνάμει κόμμα του Τσίπρα. Καλά. Είναι δυνατόν. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε βάλει μυαλό? Υπήρχε μεγαλύτερος δολιοφθορέας όσον αφορά τα πολιτικά μας πράγματα στα τελευταία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα? Υπήρξε μεγαλύτερος δημαγωγός? Υπήρξε μεγαλύτερος λαϊκιστής? Ανέδειξε το λαϊκισμό, τον έκανε επιστήμη αυτός ο άνθρωπος. Οκ, εντάξει, έχει χάρισμα, δεν λέω. Είναι χαρισματικός, πείθει τον κόσμο κτλ. Αλλά εμείς όμως, ως Έλληνες, έχουμε βιώσει τα χρόνια του Αλέξη Τσίπρα. Βιώσαμε ένα μνημόνιο που κόστιζε τα διπλάσια από όσο κόστιζαν τα δύο προηγούμενα. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν το τρίτο μνημόνιο αυτό το απεχθές, εν πάση περιπτώσει, αλλά πού θα ήμασταν σήμερα? Ενδεχομένως να ήμασταν στην κατηγορία, ξέρω εγώ, Μπαγκλαντές ή δεν ξέρω, Αφγανιστάν. Διαλέξτε μια χώρα από αυτές εκεί. Σε αυτή την κατηγορία θα βρισκόμασταν. Το πληρώσανε βέβαια το μάρμαρο και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία λιγότερο. Ανέκαμψε η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικά αντιπάλους απέναντι και δημιουργεί αντιπάλους μέσα από τα σπλάχνα της, με τους Κοτάκηδες, με τις Εστίες, με τους Φιλιππάκηδες, με τους, πώς τους λένε, τις Δημοκρατίες, τις Εφημερίδες εννοώ. Καλά, πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος τίτλος? Δημοκρατία. Ώρα είναι τώρα να το έχει και στα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένο αυτό το όνομα της εφημερίδας. Έλα Χριστέ και Παναγιά μου. Και λυπάμαι που βλέπω τώρα να κινδυνεύει η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς εδώ το ασκούμε σφοδρή κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας δεύτερος και ο Ανδρουλάκης τρίτος? Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι θεολατρεύουμε? Τέλος πάντων, είναι μέσα ο καθηγητής μας. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος είναι κοντά μας και είναι χαρά και τιμή που το φιλοξενούμε και σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
1: Καλημέρα σας. Απλώς απορώ λίγο με την απορία σας. Η πολιτική ζωή της χώρας έχει δείξει που το Καμένος παίρνει 11%, η Χρυσή Αυγή 6 και σχεδόν 7. Η ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρείται το δεύτερο καταλληλότερο πρόσωπο για πρωθυπουργία κτλ. Άρα όλα γίνονται. Το θέμα είναι αν έχουν όλα διάρκεια, διότι ένα κόμμα...
0: Μα τι έχει το τηλέφωνο σας, όταν σας καλούνε, σας καλεί μήπως κάποιος χτυπάει και χάνεται η φωνή σας και επανέρχεται?
1: Όχι, τι να σας πω, δυστυχώς.
0: Κάτι γίνεται, μην το έχετε πολύ κοντά στο στόμα σας το τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά μετά θα είναι πρέπει να πω. Πώς συνεντεύξεις, δεν μου το έχει πει άλλος.
0: Εδώ μετράμε και τη λεπτομέρεια, τι να σας πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε καθηγητά μου.
1: Ναι, έλεγα ότι ένα...
0: Είστε σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο ή σας βρίσκομαι εκτός?
1: Δεν είμαι, όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, έλατε.
1: Τώρα, αν έχετε πολύ κακή ποιότητα...
0: Όχι, ο ήχος σας είναι πολύ καλός, αλλά έρχεται και φεύγει ενίοτε και μάλλον δέχεστε εσωτερικές κλήσεις. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να... Όχι, μάλιστα. Λοιπόν,
1: κλήσεις δεν έχουμε. Τώρα, γιατί τις ακούω όταν δεν έχουμε. Εάν ξαναυπάρξει πρόβλημα, να δούμε πού να μου τα δείξουν. Σταθερό τηλέφωνο εδώ που βρίσκομαι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι όμως σίγουρος τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι σε έναν χώρο που το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, έλεγα ότι ένα κόμμα με ρίζες, με ποιοτικά στελέχη, με θέσεις επεξεργασμένες, με διείσδυση στην κοινωνία, στο δικαλισμό όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να μην έχει ηγέτη με τη λάμψη, με την ακτινοβολία, με το ταλέντο του Τσίπρα, είναι όμως κόμμα θεσμός, κόμμα βαθιάς συνειδής των ανθρώπων, ακόμα και από την πολύ μεγάλη πτώση ανέκαμψε, δεν έχει φτάσει βέβαια στην τεράστια δύναμή του, αλλά είναι μια υπαρκτή δύναμη. Ο Τσίπρας εμφανίζεται με το βεβαρημένο εν πολλής παρελθόν που όλοι ξέρουμε και τονίζεται ίσως έντονα κι εσείς, αλλά και με το ταλέντο του, με τη λάμψη του, με την
0: τη σκηνική παρουσία μαγεία, θα έλεγα, είναι ηθοποιός ο άνθρωπος.
1: Με την σκηνική παρουσία, με την επικοινωνιακή
0: παρουσία.
1: Άλλο, αν στη μεταπολίτευση έχουν βγει και παλαιότερα αυθεντικά ταλέντα που του επιτρέπει και πολύ τα ακραία ελληνικά.

0: ελλείμματα. Πέρα των αντιφάξεων και το απολογιστή, τα ακραία ελλείμματα παιδείας έχει. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, το έχω πει αλλού σίγουρα, ότι φτάνει στο βιβλίο του για την Ιθάκη να αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη συνταγματική αναθεώρηση που πρότεινε η κυβέρνησή του, το κορυφαίο θεσμικό θεμέλιο της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα, ναι. Και το προτείνει του και ότι δεν έχει διαβάσει τη συνταγματική πρόταση του κόμματός του και λέει κυριολεκτικά αλλά αντάλλον. Άλλα λέει η συνταγματική πρόθεση, πρόταση, όπως μπορεί να δει οποιοδήποτε να αναζητήσει.
1: Είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι άδικο πραγματικά, δηλαδή να ακούγονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα και να έρχεται και να φεύγει η φωνή του καθηγητή μας. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας σταματήσουμε εδώ,
1: έχετε κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σας καλέσουμε ή να σας καλέσουμε ξανά, δεύτερη φορά, να πάρουμε, κάνουμε μια προσπάθεια στην άλλη γραμμή, Βασίλη.
0: Μισό λεπτό να δω αν μπορούμε.
1: Καλώς, ναι, αν μπορούν να σας δώσουν ένα σταθερό τηλέφωνο, να σας καλέσουμε εκεί, γιατί είναι άδικο αυτό το πράγμα. Κάποια υπηρεσία του ΟΤΕ πρέπει να έχει ο καθηγητής στο τηλέφωνο του. Κάτι πρέπει να γίνεται και αυτό τώρα μου λέει, δέχεται κομπρέσορ. Δουλεύει κάποιος κομπρέσορας, μου λέει ο Παναγιώτης, ο τεχνικός μας εδώ στο σήμα, και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Πνίγεται ο ήχος και επανέρχεται. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να προσπαθήσουμε, Βασίλη μου, κλείνω τον καθηγητή λοιπόν. Να τον πάρουμε στην άλλη γραμμή, να δούμε τι γίνεται, ή να σου δώσει το σταθερό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, σε όποιο σημείο βρίσκεται. Λέγαμε λοιπόν για το Πασόκ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι από τα περίεργα αυτό το οποίο σημαίνει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά, το όποιο κόμμα είναι αυτό του κύριου Τσίπρα. Εμφανίζεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, όλοι λέμε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στο δημοσιοποιείο, έχει και αυτό στους δικούς του, αλλά να πάρει το θέση, ας πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι κομματάκι άδικο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, πώς το διαβάζει αυτό το πράγμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι το διαβάζει λάθος, αν κατάλαβα καλά. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στο άγχος το οποίο έχουν, αρχίζουν πλέον τώρα να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν θέλουν να έρχονται σε επαφή, ας πούμε, πρόσωπο με πρόσωπο. Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα. Μεταφέρουν αυτό το οποίο πιστεύει πως νιώθει ο ελληνικός λαός. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη. Πρέπει να αλλάξετε τακτική. Και έπειτα αυτό το οποίο έλεγε ο καθηγητής μας. Είναι δυνατόν ένα σοβαρό κόμμα όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, με έτσι μια ιστορία υποτίθεται, σοβαρή. Παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς, αλλά δεν πάβει να είναι αυτό που είναι. Πρέπει τα μηνύματα της κοινωνίας να τα λαμβάνουμε σωστά, να τα διαβάζουμε με σωστό τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό το άλλο πρόσαλλο, ας πούμε. Άλλοι να λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, άλλοι να λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Να λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Σκανδαλίδης ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς δημοσκοπήσεις που λένε, ωραία Κώστα μου, δώστε τις δημοσκοπήσεις λοιπόν αυτές στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Να ξέρουμε τελικά, εφόσον έχετε δικές σας δημοσκοπήσεις και αν νομίζετε ότι η δημοσκόπηση σας αδικού, αν έχει ένας παράπονο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν πρέπει να είναι άλλος από το Μητσοτάκη που τον έδιναν 33-35 και αυτός πήρε 41. Και ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ που τον έδιναν 30 τόσο πήρε 20. Αυτή είναι η πραγματικότητα νομίζω. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να σταθούμε λίγο τώρα σε αυτά τα οποία λέγαμε λίγο πριν με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά μου, είστε στη γραμμή, σας ακούμε.
0: Ναι, ελπίζω σας μιλάω
1: πολύ καλά. Πάμε,
0: τώρα.
1: Πάμε.
0: Ελπίζω να έχουμε καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας.
1: Τέλεια.
0: Ναι, λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας, πέραν του απολογισμού του, που τουλάχιστον δεν υπήρξε σε όλα λαμπρός, για να το πω με τον πιο επίοικη χαρακτηρισμό, είναι ένα άτομο με κραυγαλαία, με τεράστια γνωστικά ελλείμματα και δεν καταβάλει καμία προσπάθεια να τα καλύψει. Έλεγα ότι χαρακτηριστικό είναι πως στο βιβλίο του Ιθάκη αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση που κάνει η κυβέρνησή του, μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, και αποκαλύπτει

0: καλύπτεται από την αντιπαράθεση της ίδιας της, του ίδιου του κειμένου της αναθεώρησης, της πρότασης που υπάρχει στο διαδίκτυο και έχουμε τη δυνατότητα να το βρούμε. Και του κεφαλαίου του βιβλίου Τσίπρα δεν είχε διαβάσει καν τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει το κόμμα του. Σε αυτό βαθμό έχει ελλείμματα γνωστικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, όσο ταλέντο και αν έχει και ο αρχηγός του, και αυτό το ταλέντο μπορεί να δώσει μια ξαφνική όθηση, ειδικά σε μια κοινή γνώμη του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου που έχει κουραστεί από την ανεπάρκεια των διαδόχων του και τις συνεχείς διασπάσεις του συζωγενούς χώρου, συνήθως δεν έχουν διάρκεια. Λέω καμιά φορά ότι στην ελληνική πολιτική ιστορία υπήρξε ένα κόμμα, ένα στην ιστορία, δεν υπήρχε δεύτερο, τόσο πρόσωπο παγιές που ο επίσημος τίτλος του ήταν το όνομα του αρχηγού του. Ονομαζόταν επισήμως, με κατάθεση στον Άριο Πάγο, κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό στις εκλογές του 50 πήγε πάρα πολύ καλά. Έβγαλε 11% και έγινε αντιπρόεδρος της συμμαχικής κυβερνήσεως και ένα χρόνο μετά, το 51, εξαερώθηκε και έμεινε εκτός Βουλής. Δεν λέω θα ξεκαρωθεί πάλι και ο Τσίπρας, αλλά πάντως τα προσωπαγή κόμματα συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια και αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, έστω και αν ο ηγέτης του σε λάμψη και επικοινωνιακότητα υστερεί πολύ του Τσίπρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ πάντως δεν ξέρω τώρα, αλλά εν τω μεταξύ διαβάζει, παίρνει... Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν λάθος τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την κοινωνία. Βλέποντας παραδείγματος χάρη τα τελευταία ευρήματα, τα δημοσκοπικά, προφανώς λογικό είναι να νιώθουν ενοχλημένοι, δυσαρεστημένοι, εν πάση περιπτώσει, προβληματισμένοι, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητούμε τώρα και τις μετρήσεις, τις φημομετρήσεις. Και υπάρχει ένα άλλο πρόσαλλο.
0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ναι, απαντώντας, ναι, στον νεαρό βουλευτή, τον κύριο Δουδονή. Του λέει όχι τώρα να φτάσουμε να αμφισβητούμε και τις μετρήσεις που δεν μας αρέσουν.
1: Ακριβώς. Ναι, ξέρω...
0: Απλώς μπορούν να εστιάσουν στη συγκυριακότητα αυτών των μετρήσεων με την νέα ότι αυτή τη στιγμή πλέον επικείμενοι στις αναγγελίες του νέου κόμματος εστιάζουν περισσότερο προβολής δημοσιότητας και προκαλείται ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να εστιάσουν σε αυτό παρά να αμφισβητούν τη διάρκεια και όχι την... Γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες. Η φωτογραφία αυτό δείχνει. Ότι στην κινηματογραφική προβολή της μπορεί να αλλάξει, αυτό θα έπρεπε ίσως να αναδειχθεί περισσότερο σε επικοινωνιακή.
1: Έβλεπα ένα κολλάζ δηλώσεων διαφόρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Το οποίο μάλιστα σκέφτομαι να το αναρτήσω και εγώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είναι αλλοπρόσαλα πράγματα, αντικρουόμενες απόψεις. Και στο τέλος ο φίλος μου αυτό το με στεναχωρούσε, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος έλεγε: μα έχουμε, λέει, και εμείς δημοσκοπήσεις που λένε άλλα πράγματα. Ρε φίλε Κώστα, άμα έχεις. Δημοσίευσε τις λοιπόν να τελειώνουμε. Και καταλάβατε τώρα, κύριε Διαμαντόπουλε, δεν πείθω με τον κόσμο.
0: Καλά, υποθέτω, επειδή ο κύριος Σκανδαλίδης νομίζω είναι σοβαρό πρόσωπο, υποθέτω ότι εννοεί ότι έχει δημοσκοπήσει με κάποια άλλα ποιοτικά ευρήματα τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν ως προς την προοπτική τους διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί.
1: Προφανώς αυτό θα εννοεί.
0: Ναι, αλλά πάντως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Δεν μπορεί επάπειρον ένα πολιτικό πεδίο να χαρακτηρίζεται από ένα ημισφαίριο κατά βάση συμπαγές, παρότι υπάρχουν πολλά κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και επίκειται και η ίδρυση του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά, μάλιστα στην Καλαμάτα που ήμουν μέχρι χθες, άκουγα ότι πλέον έχει κλείσει και ο τοπικός συνδυασμός και τα ονόματα αυτών που θα είναι υποψήφοι βουλευτές του στη Μεσσηνία. Και από την άλλη, το άλλο πολιτικό ημισφαίριο να είναι απόλυτα κονιορτοποιημένο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνθήκες πολιτικής ηγεμονίας σε ένα κόμμα που έχει φτάσει στους 10 περίπου πολίτες απέναντί του. Και το οποίο μπορεί να είναι και άδικο, διότι έχει παραγάγει η Νέα Δημοκρατία και δεν τονίζει αρκετά επιτεύγματα, νομίζω, σε αρκετούς τομείς σημαντικούς, της οικονομίας, της ανεργίας, της επιτάχυσης των συντάξεων κτλ. Έχει βέβαια και αυτά τα τοπήματά της και ειδικά η τελευταία συνταγματική πρόταση που έκανε νομίζω συνιστά εμπεγμό στην κοινωνία. Δηλαδή διέπεται από τη λογική ότι επειδή οι περισσότεροι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τα συνταγματικά, μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε εμφανίζοντας ως

0: μεταρρυθμιστικές και εξυγχρονιστικές προτάσεις, κραυγαλές, παραποιήσεις πραγματικότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει για διασφάλιση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης όταν θα μεταφέρει, λέει κατά την πρότασή της, την ευθύνη επιλογής των δικαστικών ηγεσιών από την κυβέρνηση στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής, που θα ορίζει η ίδια κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία κυβερνητικών βουλευτών και χωρίς να απαιτείται αυξημένη συνένεση για να γίνει η επιλογή των ανώτερων δικαστών. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει έτσι.
1: Μας είπατε λοιπόν ότι ετοιμάζεται, είναι, το θεωρείτε σχεδόν βέβαιο δηλαδή, ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και ότι μάλιστα τοπικά ετοιμάζεται και ψηφοδέλτιο.
0: Στην Καλαμάτα με τους οποίους μίλησα όλοι, και έχω και την άδεια του πρώην περιφερειάρχη, του κυρίου Νίκα, να αναφέρω και το όνομά του, θεωρούν δεδομένο και δημοσιογραφική κύκλη στην Αθήνα. Ένας
1: γιατί είμαι ο μόνος, δεν έχει φίλους ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ο Βασίλης, βουλευτής Αρκαδίας και υπουργός, είχε ξυλοκοπήσει άγρια έναν τοξικό δημοσιογράφο της εποχής εκείνης, τον Κύρου της Εστίας. Και όταν είπε στη Βουλή «λυπάμαι για το επεισόδιο», ο πρωθυπουργός Θεμιστοκλής ο Φούλης του είπε «αν αληθώς λυπάσαι, λυπήσαι αγαπητέ Θόδωρε, είσαι ο μόνος Έλλην που λυπείται». Αν αγαπάτε τον Σαμαρά, δεν ξέρω αν πολύ συμμερίζονται. Ένας άνθρωπος που τόσες φορές έχει αποστασιοποιηθεί από την παράταξή του, που τόσες φορές έχει υπερεπενδύσει σε έναν ακραίο εθνικισμό, εθελότυφλο και πρόξενο κατασπατάλησης διεθνοπολιτικού κεφαλαίου.
1: Εσείς τώρα τον κρίνετε τώρα έτσι πολιτικά. Εγώ μιλάω ανθρώπινα, κύριε καθηγητά. Έτσι. Και τον σκέφτομαι κιόλα, γιατί καταλαβαίνετε, από την άλλη μεριά έχω την απορία πώς μπορεί να ξεπερνά κανείς ένα τόσο μεγάλο πόνο ανθρώπινο και να ασχολείται. Τέλος πάντων, θεωρώ η ιστεροφημία αυτού του ανθρώπου ποια μπορεί να είναι, λέτε.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ, αλλά η αίσθηση υπάρχει ότι το πρωτογενές κίνητρό του είναι ένα μίσος για τον Μητσοτάκη.
1: Μίσος, ναι.
0: Δεδομένου πως θεωρεί και ίσως όχι άδικα.
1: Και να σκεφτείτε ότι αυτός εξέλεξε.
0: Αυτό θα έλεγα. Επειδή θεωρεί και όχι άδικα ότι έπαιξε καταλυτικό, αποφασιστικό ρόλο στην πρόθεσή του. Από ένα απλό βουλευτή. Τον έκανε
1: outsider ήταν.
0: Και μετά τον στήριξε να γίνει αρχηγός. Θεωρούσε ότι ο Μητσοτάκης ως αντιπαροχή του έδωσε τον πλήρη έλεγχο της Πελοποννήσου πλην του νομού Κορινθίας. Σε όλους άλλους νομούς έβαλε τους, πέραν και του περιφερειάρχη που είναι δικός του άνθρωπος, ο κ. Πτωχός, όλους διοικητές τραπεζών, διευθυντές και...
1: Θα μπορούσε να τον είχε πάντως στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι την κυρία Σακελαροπούλου,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ακριβώς, αυτό δεν το συγχωρεί, εντάξει, ότι δεν του έδωσε ούτε την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε την Κομισαριά, το θέση Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα η αίσθηση είναι ότι πλέον πρωτογενές κίνητρο στην στάση του είναι η τιμωρία, η εκδίκηση του αγνώμονα Μητσοτάκη. Τώρα αν θα μπορούσε, εγώ δεν θα το ήθελα, διότι πιστεύω ότι ένα κεκτημένο της μεταπολίτευσης πάρα πολύ σημαντικό ήταν η συνεδρική ανάδειξη αρχηγών κράτους, αφού από τη φύση του ο πολιτιακός ρυθμιστής επιτελεί έναν υπερκομματικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Δυστυχέστατα κατά την άποψή μου, ο Μητσοτάκης, ότι δεν αφισβητώ την ποιότητα του κ. Τασούλα, αυτό το παραδίασε τώρα, ίσως τότε δεν ήταν ακόμη έτοιμος να το παραβιάσει, γιατί συνιστά μια οπισθοδρόμηση της ποιότητας δημόσιας ζωής.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα, έστω και μετά τις αρχικές δυσκολίες, τις ξεπεράσαμε όμως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και να πείτε σε κάποιον εκεί που γνωρίζει από τηλέφωνα, πες όταν μιλάω χάνεται η φωνή μου, μου είπαν. Δείτε μήπως υπάρχει κάποια υπηρεσία, μου λένε εδώ από τον Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, έχετε σύνδεση, ε?
0: Νόβα.
1: Νόβα, ωραία, στην Νόβα θα το πείτε λοιπόν. Κάποια υπηρεσία υπάρχει μέσα στο τηλέφωνό σας, η οποία δημιουργεί, όταν επιστρέφει το σήμα πίσω, που έρχεται από την κονσόλα τη δική μας για να ακούτε τη συνομιλία μας, εκεί κάτι γίνεται και χάνει τη φωνή σας και μετά
0: λέγεται
1: επανέρχεται.
0: Λέγεται να είμαι τόσο σοβαρό πρόσωπο και να με παρακολουθεί το Predator.
1: Όχι, δεν είναι θέμα Predator, είναι θέμα κομπρέσορα. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Κομπρεσάρετε το σήμα σας, η φωνή σας.
0: Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, είδες, έγινε αυτά τώρα, Νίκο Ανδρουλάκη. Εσύ τα εισήγαγες. Ξέραμε και το Predator χθες. Μα το Predator είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Και είναι γνωστό, ας πούμε, ο κάθε ένας τι παιχνίδια παίζει γύρω από αυτά. Αλλά δεν έχει καμία σχέση όμως το ελληνικό κράτος. Ούτε οι επίσημες κυβερνήσεις. Άντε κάποιες μυστικές υπηρεσίες σε χώρες όπου πιθανόν θα μου πείτε τώρα η CIA ή η Μοσάντ του Ισραήλ, ή αν πάμε τώρα στο Ξανθό Γένος εκεί να δείτε στην ΚΚΜΠ και τα λοιπά, εκεί οροδούν προουδενός. Όχι βεβαίως, σε καμία περίπτωση. Εμείς εδώ είμαστε σούπερ δημοκρατία, ας πούμε. Έτσι. Μας ενοχλούν τα πάντα και ας αποδεικνύεται μετά ότι από την παρακολούθηση. Δηλαδή όταν ο κοριός έπιασε την Καϊλή, ας πούμε, ήταν καλά. Έτσι. Όταν όμως διαδόθηκε ότι μαζί με την Καϊλή παρακολούθησαν και τον Ανδρουλάκη, δεν ήταν καλά. Λοιπόν, ηρεμήστε, χαλαρώστε και πρέπει να δώσετε πιστικές απαντήσεις. 1 εκατομμύριο είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και θα μου πείτε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το ανεβάζει. Επειδή ακούμε στο Πασόκ, λέτε ότι ο Μητσοτάκης λέει παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη, δεν τον ήθελε για αρχηγό του Πασόκ. Ρίστε στα καλά σας. Ρίστε στα καλά σας. Αν του κάνει ένας του Μητσοτάκη, είναι ο Ανδρουλάκης. Καλά, με το 1 εκατομμύριο αυτό που έχει τώρα στις Βρυξέλλες, Βασίλη, που έχει, που βρέθηκε χωρίς να, που ξέχασε να το καταθέσει, να το δηλώσει αυτό το 1 εκατομμύριο. Δεν καταλαβαίνουμε τελικά, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αν το ανέβαζε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είδατε να το ανεβάσει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Ενώ αν ήταν αντίθετα τα πράγματα.
0: Βέβαια. Αν σε φοβόταν, βρε Ανδρουλάκη, αυτό θα ήταν τώρα σημαία, εσύ δεν θα βρίσκεις καράβι να φύγεις. Γι' αυτό σας λέω, σοβαρευτείτε στο Πασόκ, παιδιά. Δεν είστε κόμμα διαμαρτύριας, καταλάβετε το. Κάντε τη διαφορά, ούτε Κωνσταντοπούλου είστε, ούτε Βελόπουλος είστε, ούτε Χρυσή Αυγή είστε, ούτε Χίος, ούτε δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς εδώ. Είστε σοβαρό κόμμα, θεσμικό κόμμα και πρέπει ανάλογα, αντίστοιχη να είναι και η συμπεριφορά σας. Δεν σας... Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούγεται, που μας είχε πει τις προάλλες ο Ανδρέας Δερμιώτης, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη, έχει βάση τελικά. Διότι αν δεν ήταν χορηγός, σήμερα θα του βγάλετε τα μάτια με αυτό το οποίο έκανε. 1 εκατομμύριο, έτσι εύκολα ξεχνιέται. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Κοροϊδευόμαστε, αλήθεια. Είμαστε σοβαροί. Να ξεχάσουμε τώρα, κάνει τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Βασίλης, έχει ένα εισόδημα της πλάκας. Αν ξεχάσει, αδηλώσει ότι έχει αυτά τα χρήματα στην τράπεζα, θα τον τρέχουνε να πούμε. Ένα ολόκληρο. Και σε ποια τράπεζα, 1 εκατομμύριο, ρε Βασίλη, σε ποια τράπεζα? Στο εξωτερικό του Βελγίου. Αρχηγός κόμματος θέλει να γίνει πρωθυπουργός και έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Ρε, δεν τρεπόμαστε λίγο? Θα μου πεις είναι ο μόνος. Όχι. Αλλά αυτός υποτίθεται ότι κάνει τη διαφορά από τους άλλους. Με ποιον θα το συγκρίνεις τώρα? Το συγκρίνεις με τους προηγούμενους, τους Ζέους, τους Σιριζέους? Όχι, βεβαίως. Εγώ το βλέπω θεσμικό. Αυτό το οποίο έλεγε και ο κύριος. Ξέρεις, ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος έχει σπουδάσει κανονικά το Πασόκ. Είναι ο πνευματικός του ηγέτης του Πασόκ. Τον έχουν μέσα στο Πασόκ, το σέβονται απόλυτα σε ό,τι λέει. Και έπειτα αυτή η επιστολή την οποία ανέλαβα. Εντάξει, δεν είναι, γιατί πολλές παίρνω από το νοσοκομείο. Όπως και εκείνη την καταγγελία, να ένα ντοσχέ με τα συγχωρήσεις, γεμάτο μέσα. Στιχομηθείες, πράγματα, το ένα το άλλο, για τα φακελάκια. Λοιπόν. Τώρα τι, θα κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Όχι. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε αποδείξεις. Και αν δεν υπάρχουν 30 αποδείξεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Απ' την άλλη, όμως, αυτή η δυσφήμιση, αυτός ο αθέμητος πόλεμος, αυτός ο αήθης πόλεμος που γίνεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η υγεία μας. Είπε κανείς ότι δεν έχει προβλήματα το νοσοκομείο της Ρόδος. Σαφώς και έχει προβλήματα. Αλλά προβλήματα δεν έχει μόνο το νοσοκομείο της Ρόδος, έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και όλα τα νοσοκομεία του πλανήτη. Ποιο νομίζετε ότι είναι το καλύτερο νοσοκομείο στον πλανήτη? Στο Μεμόρια? Ποιο είναι? Το Ηνωμένο? Πού? Ποιο είναι, ρε παιδί μου? Εγώ σας είπα ποια έχω επισκεφθεί. Εγώ είδα, έχω πάει και στο Μαϊάμι, σε μια δυνατή ογκολογικό νοσοκομείο που ασχολείται με τους καρκίνους κτλ. Τρομερά προβλήματα όλοι. Έχω πάει στο Όφενμπαχ της Γερμανίας. Μιλάμε. Εντάξει, ρε παιδιά, εκεί. Και τρομερά, τρομακτικά προβλήματα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Γιατί το Λεκανοπέδιο, η Αθήνα, το Ωνάσιο, το Ιπποκράτη, όλα αυτά τα μεγάλα, δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Και εμείς τώρα εδώ πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας που έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο, μάλιστα με ψέματα, είναι 80 γιατροί ή 120, για πείτε μου. Γιατί λέτε ψέματα ότι είναι 80? Α, οι 40 δεν είναι μόνιμοι, άρα όταν δεν είναι μόνιμοι δεν είναι γιατροί δηλαδή. Τι κάνουν, καθαρίστριες κάνουν, τις καθαρίστριες κάνουν εκεί πέρα μέσα. Δεν έχουν ειδικότητα, δεν είναι γιατροί. Σε ενδιαφέρει τον ασθενή αν πληρώνεται με μπλοκάκι ή αν πληρώνεται ξέρω εγώ πώς αλλιώς? Τον ενδιαφέρει τον ασθενή, τον ενδιαφέρει ο γιατρός να είναι στη θέση του, να είναι σωστός. Και έπειτα έχετε δει τις κριτικές των ασθενών όταν βγαίνουν, όταν εξέρχονται από το νοσοκομείο της Ρόδου? Έχει από τις πιο ψηλές βαθμολογίες. Τη ΣΚΟ και τη Ρόδου είναι πάνω από το μέσο όρο. Και τα δηλώνουν ήδη οι ασθενείς. Γιατί λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε ζημιά? Και βγαίνει μέχρι και η ΑΔΔ τώρα και μας μιλάει για την υγεία στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ό,τι ελέγχεται από το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα. Και βρήκαμε τελικά το μαλακό υπογάστριο τώρα, κύριε του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για να κάνετε αντιπολίτευση σκοτώνοντας το νοσοκομείο. Αυτά δεν σας τα λέω εγώ. Σας τα λένε άνθρωποι δικοί σας μέσα από το νοσοκομείο. Που δεν αντέχουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Γιάννης Βασιλάκης. Τι κάνετε, κύριε Βασιλάκη μου? Γιατρέ μου, αγαπητέ, τι κάνετε?
2: Αγαπητέ μου.
0: Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας.
2: Γνώριμε από τα παλιά τα χρόνια.
0: Μας στεναχωριέμαι τώρα όμως, Γιάννη μου, βλέποντας
2: όλα αυτά. Τα πρώτα ξεκινήματα. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, σε όλη την καριέρα μου, εγώ δεν ανέχθηκα καμία μικροπολιτική, έτσι, θέση στο χώρο της υγείας. Είναι ιερός, ιερότατος. Εκεί ακόμη και ένα ανάλαφρο περπάτημα αφήνει ίχνη. Θα πρέπει να περπατάμε με απόλυτο σεβασμό, με ανάλαφρα βήματα. Είναι η ψυχή, είναι η καρδιά, η υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτά θα λέει ένας άνθρωπος που από τα 24 του χρόνια ασχολείται με την υγεία σε εύκολες, δύσκολες καταστάσεις και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες σε σχέση με τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Όπως γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατάς μας, έχω σπουδάσει στη Γερμανία. Λοιπόν, εκεί το ποσοστό κάλυψης σε όλα τα νοσοκομεία, και για να πάρει κανείς ειδικότητα τότε στα νοσοκομεία της Γερμανίας έπρεπε να αλλάξει τουλάχιστον 2 νοσοκομεία για να πάρει τεχνικές και εμπειρίες διαφορετικές. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει σε 3-4 νοσοκομεία. Ουδέποτε το ποσοστό κάλυψης ήταν πάνω από το 65-70%.
0: Ακριβώς.
2: Ουδέποτε. Λοιπόν, απ' την άλλη πρέπει να κατηγορούμε
0: εμένα
2: την υγεία.
0: Ξέρετε τι, μισό λεπτό. Εξωτερικός γιατρός. Και μιλάμε τώρα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Γερμανίας, το οποίο επισκέφθηκα. Δηλαδή, άκουσα, ο δόκτορας Τούν, ας πούμε, είναι κορυφαίος, ας πούμε, τόπο, ας πούμε, με βιβλιογραφία, με συγγράμματα, και ήταν εξωτερικός. Και ήρθε μέσα στο νοσοκομείο. Φίλε. Δεν είχε αγαπητέ το νοσοκομείο γιατρό, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, άκου να δεις. Εγώ συνέχισα.
0: Δεν μου τα έπανε, εγώ το βίωσα ο ίδιος, γι' αυτό μιλάω.
2: Εγώ κοίταξε να δεις. Μέχρι πριν 6 χρόνια ακόμη, έτσι, τους χειμώνιδες πήγαινα, με καλούσαν φίλοι μου, γιατροί, Γερμανοί, διευθυντές νοσοκομείων ή σε ιδιωτικά γιατροί.
0: Φαντάζομαι, έτσι. Ναι, τι,
2: λέει, έλα, βοήθησέ μας, θα λείψω 10-20 μέρες, ένα μήνα, ο άλλος είναι άρρωστος, βοήθησέ με. Φίλοι μου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνεργάστηκα μαζί τους, συνάδελφοί μου, λοιπόν, παρακολουθούσα τη Γερμανία, την εξέλιξή της μέχρι πριν 6 χρόνια. Η κατάσταση δυστυχώς έχει και εκεί χειροτερέψει. Δεν υπάρχουν γιατροί, μακάρι μιλάνε για κίνητρα, έτσι, να μιλήσουμε για κίνητρα. Μιλάμε για κίνητρα. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας μαζί με την ηγεσία της δεύτερης ΔΥΠΕΣ τρέχουν θέσεις χιλιάδες. Έτσι, ακόμη εδώ κοντά στα μέρη μας, ακόμη και στα μέρη ευθύνης, στις δομές υγείας ευθύνης που είναι υπό τη διοίκησή μου. Λοιπόν, ξέρετε πόσα θα παίρνει ένας γιατρός ειδικευμένος, τον οποίο ζητάμε? Ας πούμε στη στιγμή ζητάμε 2 γιατρούς, ένα διευθυντή, ένα παθολόγο ή γενικής ιατρικής ή ένα παιδίατρο. Στη μεγίστη διευθυντή, το Ιντήλο το ίδιο. Ξέρετε πώς θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι καθαρά στο χέρι. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με όλα τα πριμ, με όλα αυτά και κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση τελευταία, που δεν τα έχει δώσει ποτέ καμία κυβέρνηση, τουλάχιστον 5,5 χιλιάρικα καθαρά στο χέρι.
0: Τι λέτε τώρα?
2: 5,5 χιλιάρικα καθαρά στο χέρι.
0: Και τι φωνάζει το Πασόκ λοιπόν και λένε δώστε κίνητρα, δώστε λεφτά?
2: Μα συγγνώμη, συγγνώμη. Έτσι.
0: Τι να πούμε τώρα όλοι εμείς οι εργαζόμενοι ακούγοντας τώρα αυτά τα νούμερα? Εμείς δεν σπουδάσαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Ο κύριος Ροηλός, ξέρετε πόσα πλήρωσε η υπηρεσία του, η δεύτερη δίπε στην οποία ανήκω και εγώ και ο προϊστάμενός μου, για ένα μήνα στην Τήλο πέρσι, για μία γιατρό που φέραμε? 7.000 ευρώ. Για ένα μήνα, έλεος. Ποιος θα παίρνει να πάρει αυτά τα λεφτά?
0: Δεν μου λέτε τώρα, τι φάμπρικα έχει στηθεί τώρα στο νοσοκομείο, αυτή η δυσφήμιση που γίνεται? Γιατί, εγώ το καταλαβαίνω.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να επιστρέψω.
0: Δεν παίρνει τώρα στα συντεχνιακά σου, στα γιατρικά.
2: Ιδιαίτερα εγώ μπορώ να σου μιλήσω άνετα στον τομέα ευθύνης που είμαι. Έτσι, εκεί πέρα είναι ο κύριος Καραμαρίτης, ένας εξαιρετός φίλος, συναγωνιστής από τα παλιά. Ξέρω τις ικανότητές του. Έτσι, και έτσι δεν μπορώ να επιστρέψω εκεί πέρα. Αλλά οπωσδήποτε, πιστεύω ότι. Εντάξει.
0: Το πρόβλημα όμως δεν είναι να δυσφημίσουν το νοσοκομείο απλά και μόνο. Δυσφημούν να πούμε το νοσηλευτικό ίδρυμα που θεραπεύει, που έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, αν το δούμε και από πλευράς οικονομικής, κύριε Βασιλάκη μου, κατά ψέμα εσύ τώρα είσαι άνθρωπος της πιάτσας και τα γνωρίζεις όλα αυτά καλύτερα από τον καθένα. Ξέρετε τώρα τι δυσφήμιση είναι αυτό για την ίδια τη Ρόδο, ο άλλος ο οποίος θέλει να έρθει να κάνει τις διακοπές του? Και εδώ έρχονται υψηλής ποιότητας, ας πούμε, άνθρωποι.
2: Εγώ βάσει αυτό που μου λες θα τα αντιστρέψω και θα πω το ανάποδο.
0: Άμα σου πει τώρα ότι εκεί που θα πάω δεν έχει νοσοκομείο, έχει νεκροταφείο, σου λέει πάω. Γιατί να πάω εκεί, να πάω κάπου αλλού?
2: Οι υβριστές, οι υποκινητές και όλοι αυτοί, ας πούμε, οι κακολόγοι, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε μορφής, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς είναι συμπολίτης δικός μας. Ένας άνθρωπος.
0: Παίζει ρόλο το Πασόκ που... τελικά κρύβεται πίσω από την ιστορία? Κάποιοι συνδικαλιστές και τέτοια.
2: Άκου να δεις σε παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, στην ανάγκη ο γιατρός είναι ο Θεός. Θεέ μου. Έτσι. Όταν περάσουν και όλα αυτά, άμα βαριές αρχίζουμε το υβριολόγιο. Δεν πάει έτσι. Χρειάζεται καταρχάς απόλυτος σεβασμός. Έτσι. Στις αρχές, στις αξίες, στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε προπάντων άνθρωποι. Δεν είναι έτσι όπως κυκλοφορώ έξω και δεν πρέπει οπωσδήποτε να κακολογούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι σαν να βγάζουμε το ίδιο μας το μάτι.
0: Α, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, στο κέντρο υγείας το οποίο προεδρεύεις τώρα, αγαπημένε μου Γιάννη, εκεί υπάρχει
2: στο πρώτο τομέα προεδρεύω, όχι στο κέντρο υγείας.
0: Α, στον πρώτο.
2: Στον πρώτο τομέα.
0: Εκεί υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στα κέντρα υγείας.
2: Άκου. Δηλαδή, προεδρεύω στον πρώτο τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Σε υποβάθμισα τώρα, έτσι.
2: Όχι, δεν με υποβάθμισες. Απλά για να σε δικαιολογήσω αυτά, διότι αντιλαμβάνομαι τι θα μου πεις. Έτσι. Λοιπόν, είπε την ευθύνη μου.
0: Ναι.
2: Έχω τη Σιμή, την Τήλο, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο.
0: Όλα τα νησιά πάνω σου.
2: Την Τήλο, αρκετά αγροτικά ιατρία από εδώ, το Κέντρο Υγείας Ρόδου και από προχθές και το Αεροδρόμιο Ρόδου.
0: Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο κανονικός τίτλος, γιατί εδώ τώρα πρέπει να τον τακτοποιήσουμε, να τον αποθηκεύσουμε να υπάρχει. Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος.
2: Διοικούσας επιτροπής. Του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας.
0: Αυτό δεν γράφεται. Εγώ τώρα θέλω με δύο λέξεις. Πρόεδρος τι? Πρόεδρος πρωτοβάθμιας υγείας. Τελείωσε.
2: Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τέλος.
0: Πρωτοβάθμιας υγείας. Τέλος.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: απλά
0: είναι.
2: Πράγματα.
0: Καταλάβατε,
2: απλά
0: κύριε Καλπακίδη μου. Πρωτοβάθμιας υγείας. Τελείωσε.
2: Λοιπόν, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η κορονίδα.
0: Και το πρωτοβάθμιας δεν το γράφουμε όλο. Βάζουμε πύρο κάθετος ας και τελείωσε. Υγείας.
2: Ναι. Μπορεί να το γράψεις και tafomicro.p.fi.
0: Είδατε στον αέρα τι κάνουμε, κεντά βέβαια.
2: Τόφι, πρώτο τόφι.
0: Κατά τα άλλα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αγαπημένα.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε ακόμα λίγο. Έτσι.
0: Βγάλει τη λέξη φροντίδας να μεγαλώσει τα γράμματα.
2: Λοιπόν, άρα το κέντρο υγείας στα 3 χρόνια αυτά που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε 450 άτομα τουλάχιστον ημερησίως. Έχουμε την πρωτοβάθμια επίσης επιτροπή καθώς και τη δευτεροβάθμια Δωδεκανήσου και Αιγαίου. Έχουμε τα μικροβιολογικά, τα χτυρολογικά, ο προεγχειρητικός έλεγχος του νοσοκομείου γίνεται με εμάς.
0: Εξυπηρετείται ο κόσμος τελικά, Γιάννη?
2: Φεύγει η εντολή από την πρώτη μέρα, αγαπητέ μου Λοΐζου, ήταν εξής: δεν θα φεύγει κανένας. Τέλος. Άσχετα με τα ραντεβού.
0: Και αποσυφορείται δηλαδή και το νοσοκομείο με αυτόν τον τρόπο, έτσι? Αποσυφορείται, λέω, και το νοσοκομείο από τα περιττά.
2: Κοίταξε, όταν σου λέω ότι 450 άτομα την ημέρα έρχονται σε μένα, δηλαδή στο κέντρο υγείας.
0: Υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε στο νοσοκομείο αυτά.
2: Πήγαινε στο νοσοκομείο στα εξωτερικά γιατρία.
0: Τρέχα, κύριε.
2: Ο προεγχειρητικός έλεγχος μέσα του νοσοκομείου.
0: Αυτά τώρα γίνανε από εσάς στη θητεία τη δική σας?
2: Ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται σε εμάς. Στο κέντρο υγείας Ρόδο. Αρκετοί γιατροί
0: μας. Πες μου, σε παρακαλώ, απάντα σε αυτά που σε ρωτώ.
2: Αρκετοί γιατροί μας εφημερεύουν στα ΤΕΠ.
0: Αυτά γίνανε τώρα στα χρόνια σας ή τα βρήκατε από τους προηγούμενους?
2: Κάποια ελάχιστα ήταν πριν, αλλά ήταν στα σπάργανα. Ήταν στα σπάργανα. Τώρα όχι μόνο μηχανολογικά, όχι μόνο κτηριακά, αλλά και στελέχωση, έτσι, από ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό. Εγώ περιμένω με τρεις αποφάσεις και αυτές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που τρέχουν και λήξανε ήδη, έτσι, γύρω στα 14 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένω ακόμη άλλους τρεις γιατρούς που τους οποίους αυτούς θα στελεχώσω το αεροδρόμιο. Ο στόχος είναι του Υπουργού και η εντολή που...
0: Καλά, πήγε ο γιατρός στο αεροδρόμιο, εντάξει, έγινε...
2: Είναι σε 24 ώρες βάση, περιμένουμε τρεις γιατρούς.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, Πρόεδρε μου, χάρηκα πάρα πολύ και βάλε τα δυνατά σου, βάλε πλάτη εκεί, γιατί με την υγεία δεν πρέπει να παίζουμε.
2: Πάνω απ' όλα για μένα η υγεία είναι χρέος, είναι καθήκον, με αυταπάρνηση.
0: Τώρα, αν σου πω τώρα τι μηνύματα μου έρχονται... Ας σου πω τώρα τι μηνύματα μου έρχονται για το νοσοκομείο, αλλά δεν θέλω τώρα να ρίξω λάδι στη φωτιά, θα φουντώσει η φωτιά. Γιατί φαίνεται ότι δεν είστε καλά παιδιά εσείς όλοι οι γιατροί. Υπάρχουν καλά παιδιά, αλλά υπάρχουν και κακά παιδιά, φαίνεται. Έτσι.
2: Όχι.
0: Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ.
2: Οι γιατροί, έτσι, υπήρξα, όπως ξέρεις, και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Μα γι' αυτό τώρα εσύ...
2: Υπηρέτησα και την πρώτη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σαν νομαρχιακός σύμβολος υπεύθυνος στον τομέα υγείας. Ξέρω πολύ καλά την υγεία στα Δωδεκάνησα, πώς ήταν στα Σπάργανα, σαν ο πρώτος επιμελητής που υπήρξα της Μευτικής στο παλιό νοσοκομείο και σε όλη την πορεία την υπόλοιπη. Ξέρω καλά πώς ήταν, πώς εξελίχθηκε και πώς είναι σήμερα.
0: Εγώ ξέρω πάντως ο κόσμος αγαπάει και θα εκφράσω τώρα τη δική μου την αυτή. Θέλω να σου ένα ευχαριστώ δημοσίως για όσα έχεις κάνει για αυτόν εδώ τον τόπο και είναι γνωστά σε αυτούς που θέλουν να ξέρουν. Αγαπημένη μου Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ευχαριστώ, είναι ηθική αμοιβή για μένα.
0: Να σε καλά, Πρόεδρε.
2: Πάρα
0: μου.
2: Πολύ αγαπητοί.
0: Θα τα λέμε πιο συχνά. Έλα, φιλάκια.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μην ξεχνάμε το καθήκον μας.
1: Η παιδεία πάνω από όλα, κλέθη μου.
0: Η παιδεία και να βγάζουμε ανθρώπους.
1: Και τα εκπαιδευτήριά μας θα ροδίνουν παιδεία.
0: Τα οποία βγάζουν τους επιστήμονες και τους ανθρώπους, τους πρωτοπόρους του αύριο. Εκεί πάνω θα στηριχθεί το αύριο της χώρας μας. Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερα. Γεια σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8. Το μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
4: Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος της παραλίας της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα στην παρούσα φάση, σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρε, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής Πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα τρία χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερεπαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεκνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλητών. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λινδού με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
13: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
15: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
16: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
17: αλλά καλό στη δική τους.
18: Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ όσο θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
19: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
16: Έχετε ακούσει που λένε ότι ο ηλικιωμένος πάει από πέσιμο ή από χε?
20: Ναι.
16: Έρχεται τώρα ο ιός του χε.
20: Αλήθεια?
16: Ναι, καλέ, ένα ο κρουαζιερόπλοιο φάγανε, λέει αυτό, πάρ τους 20 κάτω. Δεν ξέρω αν πέθανε κανένας. Πάντως αρχίσανε. Είχανε βουλώσει τα λούτια.
20: Απίστευτο.
16: Παιδιά, τι ζούμε! Ναι. Θέλουν να μας ξεκάνουν. Θέλουν να μας ξεκάνουν.
20: Δεν ξέρω.
16: Δεν θα αποθάνουμε ποτέ. Κουφάλα, νεκροθάφτη.
20: Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτός ο Μάιος.
16: Ναι.
20: Πραγματικά είναι. Έρχονται σφαλιάρες.
16: Κρατηθείτε από τις χειρολαβές.
20: Γυρνάς από τη μία πλευρά να αποφύγεις σφαλιάρες και έρχονται μπουνιά από την άλλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
16: Έλα, όλα θα γίνουν καλύτερα. Όλα θα γίνουν
20: από το
16: καλύτερα.
20: Γενάρη μου το αρέσει που το τραγουδάς αυτό. Έχουμε φτάσει Μάη.
16: Ναι.
20: Εντωμεταξύ...
16: Να δεις ότι θα γίνουν όλα καλύτερα.
20: Εντωμεταξύ μας έχουν αυτό τα ψάρια. Τα ψάρια ειδικά. Ότι φεύγει ο Κρόνος. Έφυγε ο Κρόνος. Μπήκε κάτι άλλο. Αυτό... Μιλάμε ό,τι έχει βγει, ό,τι έχει μπει. Έχει μπει εκεί που δεν πρέπει.
16: Ναι.
20: Έχει μπει σε λάθος τρύπα, να το πω έτσι. Είναι τρομερό. Την... Βέβαια, παιδιά, θέλω να ασχολούμαστε. Μπορούμε να ασχολούμαστε με σαχλαμάρες.
16: Τι θες, τι θες.
20: Μπαίνω
16: μαλιά,
20: στην πρώτη σελίδα, πέθανε ο ένας. Αυτοκτόνησε ο άλλος.
16: Ναι, τι θες, τσίκλα μπούκλα.
20: Θέλω τσίκλα μπούκλα. Θέλω να πούμε για την Οικονομάκου που τη ξανά έκανε πρόταση ο άλλος.
16: Όχι, πες μου, πώς ξύπνησε σήμερα, τι έκανε το πρωί.
20: Καταρχήν, σηκώθηκα 5 η ώρα και έκανα την ύμφη.
16: Τι εννοείς?
20: Σαν την τρελή. Λαλαλαλαλαλα.
16: Ωραία είναι. Άκου. 5 η ώρα όταν ξυπνάς.
20: Ναι.
16: Καθαρίζεις ωραία το σπιτάκι.
20: Η λάμπη.
16: Παθαίνεις υπερκόπος και μετά κατά τις 7 πέφτεις ξέρεις.
20: Λάμπη το σπίτι. Το σπίτι λάμπης μπάμπη μου. Όλα τα νεύρα μου τα έχω βγάλει εκεί. Έχω βγάλει ό,τι λούκι, ό,τι γωνία. Μέχρι που ξεβίβωσα το τζάμι του φούρνου για να κάνω το τζάμι.
16: Τι.
20: Το ξεβίδωσα όλο το τζάμι. Το φούρνο σε ένα τζάμι.
16: Δεν σε πιστεύω.
20: Ξεβιδώνει. Μπήκα,
16: δηλαδή
20: μπήκα
16: στο ίντερνετ.
20: Ναι, κανονικότατα.
16: Άμα.
20: Μπήκα, δηλαδή είχε με, το τζάμι αυτό.
16: Too much νεύρα. Too much νεύρα.
20: Αυτό το τζάμι είναι σαν διπλό και από μέσα. Μέσα στο. Πώς το δικό σου έχει γίνει, παιδί μου, η τζαμόπορτα, πες το ενιδρίο. Αυτό είναι και αυτό ένα μικρό διπλό τζάμι όπου μέσα είχε μπει.
16: Υγρασία.
20: Όχι υγρασία.
16: Μάκα.
20: Μάκα που έτρεχε.
16: Οχ.
20: Και λέω, έλα τώρα θα βγάλεις τα νεύρα σου εκεί. Πάμε. Μπήκα στο ίντερνετ, βρήκα το μοντέλο της κουζίνας. Και να μην μου μείνει η κουζίνα στο χέρι. Ξεβίβωσα το πορτάκι, έβγαλα το τζάμι. Έπλυνα τα τζάμια, τα ξαναβίβωσα τα τζάμια. Το κλεισά.
16: Παναγία μου, Παραία μου, έχω κουραστεί και μόνο με την πλευρά.
20: Και δεν ένιωσα καλύτερα.
16: Α, οχ, και μετά το πήρε ο χάρος.
20: Εν τω μεταξύ, αγόρασα για το γάτο. Γιατί ο γάτος έρχεται και με ξυπνάει 7 η ώρα να φάει. Λες και έχω το μωρό να το θυλάσω. Και πήρε ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο ρίχνει μόνο του την ξηρά. Το είχα πάρει ένα για κονσέρβα που έκανε ένα τζζζζ. Ούτε εγώ δεν τα άκουγα. Πήρα λοιπόν ένα άλλο που είναι μόνο για ξηρατροφή και και πέφτει η τροφή στον μπολάκι και υποτίθεται
16: ότι την ακούει.
20: Την ακούει ο γάτος και τρέχει. Και γράφανε στα reviews. Σωθήκαμε και δεν ξυπνάμε και το ακούει το γατί και πηγαίνει και τρώει και ηρεμήσαμε. Λέω εντάξει, θα ηρεμήσω κι εγώ. Έβαλα το μηχάνημα, έκανε κρυκρυκρυ, δεν του κάνω. Τίποτα. Λες και άκουγε τη βροχή στο παράθυρο.
16: Ναι.
20: Βρε, να του κάνω.
16: Του κάνει. Και δεν ανταποκρινόταν. Το καημένο. Δεν θέλω να σε θίξω, αλλά το ή κουφό είναι ή χαζό είναι.
20: Στο δεύτερο είμαι.
16: Στο δεύτερο.
20: Είναι χαζό.
16: Είναι χαζό.
20: Είναι χαζό.
16: Τη γάτα την άλλη ήξερα την παρενοχλεί.
20: Έλα,
16: τη γάτουλα που τη δάγκωνε.
20: Μα τον μάλωσα.
16: Που την έκανε, δεν ξέρω τι την έκανε, τη έκανε bullying.
20: Και πήρα και έδωσα και 50 ευρώ. Πήρα και το πιο φθηνό εντωμεταξύ. Το πιο φθηνό έχει application του αυτό από μακριά, βαρμπάζω τροφή, είναι με WiFi. Είναι
16: τι λέρε, παιδί
20: μου. Δεν υπάρχει.
16: Έφρασε. Κάτσε, ρε παιδί μου.
20: Από το μπορεί κινητό, να δηλαδή μπορώ να βάλω εγώ πόση ποσότητα και τι
16: μπορεί
20: ώρα
16: να τα παίρνει αργά τα μηνύματα. Περίμενε, η κλίση σα προωθείτε. You never know. Υπάρχουν όντα. Που είναι πιο αργίας αναφλέξεως αντίληψης.
20: Ναι, για να δούμε.
16: Ναι.
20: Πόσο αργίες τέτοιες είναι. Λοιπόν, είδες Eurovision εχθές?
16: Είδα πάρα πολύ λίγο. Μου άρεσε ο Ακυβάτος.
20: Ναι, μωρέ το καλό, μωρέ γλυκούλης.
16: Ναι, όντως.
20: Αν εξαιρέσουμε τη Φιλανδία που αυτός είναι ένα ψάρι, άφωνος. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει με βρεγμένο μαλλί, είναι wet look. Μοιάζει λίγο με το μαγκαμπαντού της Βύση. Ο τύπος. Ανοιχτό πουκάμισο, βλέπουμε και λίγο μαυρισμένο και λίγο στέρνο και μια τριχούλα. Ψάρι, δεν μπορεί να τραγουδήσει και όλο το τραγούδι το έχει κουβαλήσει η Βιόλα.
16: Α.
20: Η οποία είναι μια γυναίκα, πρέπει να είναι πάνω από 55. Κορμάρα, θεάρα δεν υπάρχει. Με μπότα, σημαίνια, αυτά, μίνι, τέτοια και μιλάμε. Παίζει τρομερό βιολί. Όλο το τραγούδι το κουβάλει στο βιολί. Αλλά αυτός είναι άφωνος. Oh. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες, παιδιά, να είμαστε πρώτοι.
16: Ναι.
20: Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε καν. Κατά κύριο τα βγήκε ο Ακύλας, έγινε γκρεμίστηκε σου λέει το στάδιο.
16: Τι λέει ρε παιδί μου, ναι. Το κόκκινο ποτάκι για ένα τσαχπινάκι έτσι.
20: Ναι, έγινε χαμό.
16: Στρουμφάκι έτσι, αυτό, το κόκκινο ναι. Στρουμφάκι.
20: Αυτά.
16: Σε βλέπω λίγο, σε έχει πειράξει ζέστη. Τι έχει πάθει.
20: Θα σου λέγα, τι θες να...
16: Κάτι σε έχει βρει.
20: Είμαι πειραγμένη, είμαι.
16: Είσαι.
20: Και πειραγμένη και είναι, πώς το λένε, έχει δύο έννοιες.
16: Ναι, τι.
20: Και με έχουν πειράξει και είμαι και πειραγμένη από μόνη μου.
16: Μάλιστα, λοιπόν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
20: Πάμε.
16: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public. Σήμερα το πρωί πήγα και πλήρωσα την εφορία μου.
20: Πώς πέρασες? Τι νους πήγε να την πληρώνεις online?
16: Άκου, από αυτή την τράπεζα δεν έχω, δεν κάνω online συναλλαγές. Και λέω κάτσε να πάω σε ένα φυσικό κατάστημα να πω γεια σας.
20: Στην εφορία δηλαδή πήγες?
16: Όχι,
20: που,
16: δεν υπάρχουν εφορίες.
20: Δεν υπάρχουν πια, ναι.
16: Δεν ξέρω που είναι, τι γίνονται αυτοί, πού είναι αυτά τα παιδιά.
20: Δεν έχεις ποτέ.
16: Μου έχουν λείψει.
20: Στην τράπεζα άρα πήγες?
16: Πήγα στην τράπεζα, όπου λέει κυρία Λεμονιά θα τα κάνετε με το μηχάνημα. Οχ, λέω εγώ. Με το μηχάνημα θα το κάνω μάλιστα. Βάλτε το δαχτυλάκι σε εντό, πατήστε αυτό, βάλτε τον κωδικό. 100 κωδικούς έβαλα. Δηλαδή κάποια στιγμή είχα ζαλιστεί, δεν ήξερα τι.
20: Δηλαδή το πληρώνεις, παιδί μου, με Άιρις να τελειώνεις που το πληρώνεις και αμέσως σου έρθει και απόδειξη και το βλέπεις σου και το δηλαδή και μήνυμα και τελειώνεις.
16: Α, έτσι.
20: Βέβαια. Αυτό με το κινητό σου μπορεί να την πληρώσεις. Με Άιρις και ενημερώνεται αμέσως. Αμέσως όμως.
16: Α, να τα.
20: Και σου έρχεται και μήνυμα. Σου λέει, σου έρχεται η μήνυμα από την ΑΔΕ και σου λέει η πληρωμή σας έγινε με μεγάλη επιτυχία. Μπράβο σας, φέρ το
16: και
20: που λέει ο Άιρις.
16: Και στο Άιρις βάζει κωδικούς και εκεί? Όχι.
20: Τι εννοείς?
16: Δεν ξέρω πως γίνεται το
20: Άιρις. Μπαίνεις από το κινητό σου στο τάξης, παιδί μου.
16: Ναι.
20: Εντάξει.
16: Και εκεί
20: πας
16: που λέει,
20: στην οφειλή σου.
16: Μπράβο. Και εκεί
20: και
16: που λέει.
20: Και λες πληρωμή και σου βγάζει επιλογή κάρτα.
16: Άιρις.
20: Κάρτα ή Άιρις.
16: Ναι.
20: Διαλέγεις, πατάς το πιλάκι με το Άιρις και τα αφήνεις όλα στην τεχνολογία.
16: Απλά το πατώ.
20: Και σου λέει επέλεξε την τράπεζά σου. Επιλέγεις την τράπεζα την οποία έχεις
16: τα. Ναι, αλλά πρέπει να τα έχεις περασμένα όλα.
20: Τι εννοείς?
16: Όλες οι τράπεζες να τις έχεις περασμένες.
20: Αυτή που θέλεις ρε παιδί μου, δεν έχεις τράπεζα μες στο κινητό σου?
16: Κάποια.
20: Αυτή την κάποια.
16: Ναι. Εγώ την πήρα από την άλλη που δεν την έχω στο κινητό μου.
20: Πάρε από την άλλη που έχεις.
16: Μάλιστα.
20: Και την επιλέγεις και τα πήρε τα λεφτά και αμέσως ενημερώνεται αμέσως. Δηλαδή μπαίνεις στο τάξη μετά και το βλέπεις ότι έγινε η πληρωμή και έχει μηδενιστεί ή μειωθεί το υπόλοιπο ανάλογα τι έχεις δώσει.
16: Εσύ σου ήρθε το.
20: Εμένα μου έρχεται 10-10 που τα δίνω, μου έρχεται κάθε μήνα, περνάμε ωραία. Μου στέλνουν μπράβο, έγινε με επιτυχία η πληρωμή.
16: Τώρα έκανες τη φετινή.
20: Τι εννοεί?
16: Τη φετινή
20: δεν
16: δήλωση.
20: Δεν έχω κάνει καν τη δήλωση ακόμα. Έχουμε χρόνο, μωρέ.
16: Έλα, μέχρι. Έχει έκπτωση, μεγάλη έκπτωση. 4%.
20: Για ποιο πράγμα, θα τα δώσω όλα.
16: Ναι.
20: Αφού δεν θα τα δώσω όλα, γιατί να χώνομαι.
16: 4% εντωμεταξύ,
20: ναι.
16: Έτσι.
20: Έλατε.
16: Δηλαδή
20: να μπορεί να τα δώσει όλα και να μην τα δίνει.
16: Έλατε.
20: Τέτοια κατάσταση.
16: Λοιπόν,
20: στην Αθήνα η Ευγενία Νιάρχου και η νύφη τη Καρολίνα του Μονακό.
16: Α.
20: Επίσημο δείπνο στο Ηλίσιαν.
16: Ναι, στο νυν. Στο ξενοδοχείο.
20: Στο παλιό Χίλτον. Λοιπόν,
16: Ηλίσιουμ. Ηλίσιαν, πώς λέγεται.
20: Ηλίσιαν, νομίζω.
16: Ηλίσιαν. Ναι.
20: Πήγανε λοιπόν, φοράνε. Λες και έλα, μωρέ, να μαζέψουν
16: όχι,
20: χόρτα.
16: Παιδί μου, αυτό είναι Μουζούγκου Sisters. Είναι μάρκα, είναι brand.
20: Τι είναι?
16: Μουζούγκου Sisters.
20: Οι Μουζούγκου Sisters, γιατί είναι λες και έχουν να κόψουν χόρτα, να μαζέψουν μπαλκάνια?
16: Είναι μπόχο, μπόχο, έτσι είναι τα μπόχο.
20: Αυτό δεν είναι μπόχο, αυτό είναι χόχο. Αυτό είναι χόχο, χόχο, χόχο που πας και δίνεις τα λεφτά σου. Παιδιά, πολύ κακόγουστα ρούχα, συγγνώμη.
16: Έλα.
20: Ελληνίδα είναι αυτή.
16: Έχω όχι, και εγώ τέτοιο ρουχαλάκι. Είναι από την Αίγυπτο τα κορίτσια. Έλα,
20: πώς τη λένε αυτή.
16: Έλα, Καζαγκούγκου.
20: Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εσύ μπορεί να έτυχε να πάρεις από όλη την κολεξιόν το ωραιότερο. Αυτά εδώ που βλέπω. Πρέπει να προσπάθησες πολύ γιατί βλέπω χάλια εδώ.
16: Λες, ε.
20: Συγγνώμη τώρα. Όχι, ειλικρινά τώρα. Είναι ωραίο αυτό.
16: Εντάξει,
20: το
16: τώρα.
20: Αυτό
16: είναι...
20: το γυλαίκο που φοράει η Άρη, το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο.
16: Ραμένο.
20: Με δάκρυα και με τέτοιο.
16: Εκεί είναι ραμένο και
20: καρυγωμένο.
16: Και ίδια είναι σαν ταμένο.

0: και κρατήσεις το 210-242-1002.
1: Σε μια άλλη φωτογραφία είναι τρεις σερπατίνες,
0: ναι.
1: Οι οποίες φοράνε το ίδιο, υφασμα σε διαφορετικά σχέδια. Κανένα επίδειξη ρούχων έγινε εκεί.
0: Είχε λίγο, ναι. Έγινε ένα pop-up.
1: Τι έγινε?
0: Ένα pop-up.
1: Αυτό είναι
0: pop-up μουζούγκου.
1: Κρίματα λεφτά τους, δεν
0: έλα, έχουν πολύ ωραία πράγματα οι μουζούγκου.
1: Οι μουζούγκου, οι αδερφές μουζουγκέρι μπορεί να έχουν, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα που διάλεξαν αυτές δεν είναι ωραία.
0: Λοιπόν, για να ηρεμήσει το Ελενάκι, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
1: Να βάλουμε για τις μουζούγκου σίστερ, θέλω ένα τραγούδι.

0: πω κάτι, η ίδια και η ίδια. Τζέιν Φόντα ήταν πριν λίγο καιρό στα Όσκαρ, παιδιά. Έλα τώρα μια από τα ίδια.
1: Αποχαιρέτησε τη Μόζα και το Μακαρίτη που τον έθαψε, τον φύτεψε.
0: Ναι.
1: Τον Τεν Τέρνεν του Τζέιν.
0: Και αποχαιρέτατη την Αλεξάνδρεια που χάνει.
1: Πέθανε, λέει, πάνω στο άνδρος της ηλικίας του.
0: Α, πάνω στου
1: 87
0: νόμιζα.
1: Ετών.
0: Νόμιζα πάνω στου 6, αφού είχαν χωρίσει καλέ. Τι κλαίει τώρα και καλά.
1: Πρέπει να κλάψει κάποιον, αφού δεν μπορούσε να κλάψει, το λέει Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πήρε την πρωτιά.
0: Α, αυτό.
1: Είπε την.
0: Μπάρμπαρα Στρέιζαν.
1: Μπάρμπαρα Στρέιζαν και βγήκε και είπε ότι τι δουλειά έχει η Μπάρμπαρα να. Τι δουλειά έχει η Μπάρμπαρα να τον κλαίει περισσότερο από μένα. Ναι, να μετρήσουμε τα δακρυά, να τα βάλουμε κάτω.
0: Γεροντικές κακίες.
1: Έχω
0: να πω.
1: Έκλαψε το Τεν Τέρνερ και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος εμένα με οδήγησε στην επιτυχία, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου.
0: Ο Τεν Τέρνερ. Και μετά τον παράτησε. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Μπας και την παράτησε αυτός. Ξέρουμε πως χώρισαν αλήθεια.
0: Σιγά μωρέ με την παράτησε αυτός 90 χρονών. Αυτή βαρέθηκε, σου λέει άσε μας τώρα παππούδι, θα σου κάνω την νοσοκόμα. Πήρε ό,τι πήρε, χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα. Ό,τι είχε να πάρει το πήρε. Δεν ξέρω ο Τέρνερ μήπως είχε και παιδιά. Φαντάζομαι ότι αν δεν είχε παιδιά δεν θα τον χώριζε. Κοροϊδάκια ψάχνεις.
1: Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά πώς θα τη βγάλουμε τη ζέστη φέτος.
1: Δεν θα γίνει.
0: Το πετσί μου έχει αρχίσει και με ενοχλεί από τη ζέστη. Κάτι μία φούντωση, μία φλόγα έχουμε άστα στην καρδιά.
1: Και ακόμα δεν έχουμε τίποτα.
0: Όχι, λέει, ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες.
1: Στις επόμενες ημέρες, ναι, κάτι είναι άνοιξη, τι θες να είναι.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μετά θα δεις την γλέντια και καημούς.
0: Όχι, δεν θέλω να πιστεύω άσχημα πράγματα. Όλα θα γίνουν καλύτερα, θα είμαστε ένα καλό κεράκι με τα πεταλουδίτσες. Καλά, τα περιστέρια, παιδιά, έχουν. Τι τρώνε τα περιστέρια, πόσο τρώνε τα περιστέρια, έχουν αρχίσει και τα κάγκελα και τα κουτσουλάνε. Πάνε γεμίσω τα κάγκελα όλα σιδεράκια. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Φέρε ειδικό σου, λέω, ρε παιδί μου, να
0: όχι,
1: σου βάλει.
0: Όχι, δεν θα φέρω δείκτη τώρα, σαν να είμαι εκεί πέρα.
1: Μην βάλεις δείκτη, βάλε ακίδες.
0: Ναι, δεν χρειάζεται ειδικό, τα βάζω και μόνη μου.
1: Τις ακίδες.
0: Ναι.
1: Με σιλικόνι θα τις κολλήσεις.
0: Όχι, καλέ, έχει ένα πραγματάκι πλαστικό και να πιάνεις το κάγκελο.
1: Ωραία, πιάσεις το κάγκελο να τελειώνουμε.
0: Έρχεται το άλλο, κάθεται εκεί πέρα, την αμολάει σε μένα. Πήγαινε και πήγαινε αλλού.
1: Έλα, μωρέ, γούρι είναι.
0: Τι είναι?
1: Πλάκα κάνω.
0: Μικρόβια μπορεί, γούρι δεν νομίζω.
1: Πολύ, πολύ μικρόβια.
0: Αλλιώς έπρεπε με τόσο χε. Έπρεπε να περπατάω και να κλωτσάω πράσινα και μαυιά. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, η Βίκυ Λέαδρος είπε για τον Αγγίλη ότι ενθουσιάστηκα γιατί εμφανίστηκε και αυτή στα πρόεδρα.
0: Πολύ καλή, παιδιά. Με ένα δυο φόρμα, πάρα πολύ ωραίο. Απρέτουα, ταραρίρα,
1: ταραρίρα. Ένα άλλο τραγούδισε, νομίζω όμως. Πώς λεγόταν τώρα το άλλο που τραγούδισε?
0: Όχι το απρέτουα. Να βρούμε μία Βίκυ Λέαδρος.
1: Να βρούμε, ναι.
0: Όχι το.
1: Λαμού, λαμού, εμπλε. Είναι μπλε η αγάπη.
0: Ναι, εγώ ξέρω.
1: Είναι μπλε, βαρέν.
0: Άλλο πράγμα ξέρω ότι είναι μπλε.
1: Λένε
0: τέτοιες μπλε.
1: Αυτό τραγούδισε το λαμούρε μπλε. Δεν μου έρχεται τώρα. Άμα ακούσουμε τη μελωδία μπορεί να το ξέρουμε.
0: Ποιο είχε τραγουδήσει καλέ? Το απρέ του άδεν είχε τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγε με άλλο?
1: Τι θες τώρα κι εσύ? Απρέ του άδεν. Και αυτό μπορούμε να πάρουμε.
0: Παιδιά, η οποία ήταν με το Λουξεμβούργο είχε κατέβει.
1: Ναι, πολύ ωραία φωνή.
0: Έμαθα ότι ο πρέσβης ούτε εμφανίστηκε ο Έλληνας να τη πει ένα συγχαρίκι κάτι. Ήταν λέει πάρα πολύ busy. Στην Αυστρία. Έπινε καφέ Βιενουά.
1: Εντάξει, τώρα τι είναι το πρέσβη, τώρα σκασίλα του μωρέ μου, Eurovision του πρέσβη.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, είναι μια διεθνή Ελληνίδα να πάει να την τιμήσει. Να τη πει ευχαριστούμε, κυρία Βίκη μου.
1: Δεν πήγε τίποτα να τη πει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν έστειλε έναν εκπρόσωπο κάτι να τη πει λίγο στο χέρι, να τη τα μαλλιά, να τη δώσει λίγο φλαμούρι, να τίποτα.
0: Τίποτα. Τσίπουτσεφ.
1: Τσίπουτσεφ. Πολύ γλυκούλα, είπε η Ελλάδα, λέει. Δεν με ρώτησε. Αλλιώς βεβαίως και θα τραγουδούσα την Ελλάδα στη Eurovision.
0: Να τα!
1: Είπε. Αγαπώ Ακή. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι του και πάρα πολύ καλό παιδάκι. Αυτός μπορεί να είναι πολύ γλυκούλης. Μετά όταν τελείωσε όλο το πανηγύρι και προκριθήκαμε κι εμείς και αυτά, πήγε μόνος του στους καναπέδες που ήταν η Φιλανδία, που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, και τους αγκάλιασε έναν έναν.
0: Ναι, καλά, έλα. Γλύψιμο ελληνικό.
1: Δεν είναι γλύψιμο αυτό, κάτι. Αυτό είναι εφαγωνίζεστε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις τα βραβεία βιβλίου Public 2026. Μόλις ξεκίνησαν. Μπες στο publicbook.awards και ψήφισε. Όχι, publicbooksawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audio books. Αξίζει πραγματικά να ενισχύσετε τα βιβλία που αγαπάτε. Επίσης να σας πούμε ότι αναρωτηθήκατε ποτέ αν ένα προϊόν μπορεί να προσφέρει μεγάλη αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη. Υπάρχει το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Λοιπόν, προστατεύει το δέρμα σας από την ευλαβερή ακτινοβολία, ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Εμπλουτισμένο βοηθάει για ενωδάτωση και μείωση των λεπτών γραμμών. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα, ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Το είπαμε ότι λέγεται Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Ό,τι καλύτερο, με ό,τι καλύτερο μπορείτε να περιποιηθείτε το δέρμα σας, αλλά να έχετε και αντιλιακή προστασία.
1: Λοιπόν, στο δεύτερο γουαζιρόπλιο, λοιπόν, αυτό που, αυτός που έφυγε, μας πήγε στο φως, 90 χρονών. Oh. Ο τέτοιος πήγε από...
0: Δεν λένε ότι ο μεγάλος πάει καμία... από ΠΕΙ, ναι, από ΧΕ.
1: Λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Χανταϊό.
0: Άμα... είναι άλλο πράγμα.
1: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε, άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
0: Δηλητηρίαση
1: έπαθε. Δεν λένε δηλητηρίες, λένε ότι
0: ψυχοκλουνέ,
1: ναι, και είναι, λέει, 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει τέτοια συμπτώματα, 50. Ναι. Είναι όλοι τώρα μέσα μπαγκλαρωμένοι στο προκαστηριόπλιο και δεν τους βγάζουν σε κανένα λιμάνι μέχρι να γίνουν εξτάσεις, μην κολλήσουν και όλους τους υπόλοιπους. Και 1.700 άνθρωποι, λέει, πάνω στο προκαστηριόπλιο παραμένουν σε καραντίνα.
0: Α.
1: Το οποίο βρίσκεται κοντά στο Μπορντό.
0: Έχει ο καθένας μια τουαλέτα,
1: ή φαντάζομαι πως ναι, εντάξει. Το προκαστηριόπλιο Ambition.
0: Ambition.
1: Από την πολύ Ambition.
0: Το Ambition που.
1: Η κακόμοιρη μου, εντάξει τώρα και ο Παπούλης. Μήπως... θέλει να πάει ο 90χρονος την τελευταία του κουραζιέρα, την τελευταία πήγε όντως. Ο άνθρωπος.
0: Λέτε, τι να άπαθαν, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να άπαθαν να τους πει. Έπρεπε να έχουν μέσα αλμόρα.
1: Ναι.
0: Που είναι.
1: Θα έχουν, όλα τα έχουν.
0: Δεν ξέρω αν έχουν. Πώς μπορεί ο ηλικιωμένος να πει από χε. Γιατί λένε οι από πέ ή από χε. Το χε.
1: Μάλλον σε εξαντλήσει αφού υδατώνει.
0: Ναι, γι' αυτό θέλει τα αλμόρα.
1: Ακριβώς. Σίγουρα θα τα έχουν όλα, ρε παιδί. Αλλά όπως είναι και 90 χρονών, έχει παρα. Ο οργανισμός, ο μισός έχει χαιρετήσει ήδη.
0: Α.
1: Με το άλλο μισό πήγε. Ταξίδι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε. Βίκη.
0: Βίκη Λεάντρος.
1: Ναι.
0: Ο Βίκη Λεάντρος. Hey, Casanova. Όχι, ποιο θα ακούσουμε. Απρέτουα. Εν τω μεταξύ έχει ωραία προφορά. Τραγουδούσε και γερμανικά και γαλλικά.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Επίσης, τι δεν θυμάσαι,
7: τώρα μου ρε μπλε, δεν θυμάμαι ποιο είναι.
6: Πολύ ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό, να το βρούμε μετά, να το βάλουμε. Μπλε, μπλε, λαμούρε μπλε. Είναι πολύ γνωστή μελωδία. Πολύ γνωστή μελωδία.
7: Λοιπόν, επίσης έχω να σου πω ότι το χθεσινό ημιτελικό τον παρουσίασε, βρε, η τέτοια. Η Βικτόρια, η κληρονόμος της οικογένειας Σβαρόφσκι.
6: Ακριβώς, και αδερφή της Μαρίνας, της Ραφαήλ της Ραξεύσκι.
7: Και αδερφή της Ραξεύσκι ένας ή της Σβαρόφσκενας.
6: Λέγεται Ραξεύσκι και είναι αδερφή της
7: Σβαρόφσκενας.
6: Είναι εξαδέρφη.
7: Άρα το ίδιο σόι έχει το Σβαρόφσκι και έχει την τιμή Ραξεύσκι αυτό.
6: Όχι, όχι, άλλη είναι.
7: Άλλη είναι η Ραξεύσκι.
6: Μαρίνα, Ραφαήλ. Όχι, δεν είναι Ραξεύσκι. Έχω μπερδευτεί. Είναι Μαρίνα, Ραφαήλ.
7: Σβαρόφσκι.
6: Ακριβώς.
7: Η οποία. Θέλω να σου πω την ιστορία αυτού του κοριτσιού. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου.
6: Ναι, και είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια.
7: Έχω τραγουδίσει. Έχω να σου πω σε απόκριες.
6: Ναι, αλλά δεν σε λένε Σβαρόφσκι.
7: Όχι, ούτε καν. Και παρότι ήταν πέμπτης γενιάς κληρονόμος, λέει, της επιχείρησης, εργαζόταν από τότε μέχρι τώρα πάνω στα Σβαρόφσκι. Τα έκανε και τα καθάριζε στην πλούσια, τα γυαλίξουν.
6: Ξέρεις πώς είναι η ιστορία των Σβαρόφσκι? Αυτή η αυστριακή οικογένεια είπαν θα φτιάξουμε τα διαμάντια των φτωχών.
7: Ναι.
6: Και έφτιαξαν από κρύσταλλο τα Σβαρόφσκι, ναι, τα οποία έχουν εξαιρετικά σχέδια.
7: Βέβαια. Λοιπόν, και έτσι το κοριτσάκι τελικά ξαναδουλεύει εκεί. Μετά ασχολήθηκε, λέει, με τετραγούδια και υπέγραψε ένα συμβόλαιο στη Sony Music και κυκλοφόρησε και αρκετά σύγκρις που άπατα πήγαν, δεν τα ξέρουμε καθόλου.
6: Έλα τώρα, μην είσαι τέτοια.
7: Συνεργάστηκε με τις προσωπικότητες διεθνούς μουσικής που έπαιρνε ο Σβαρόφσκι τηλέφωνο και έλεγε: Έρχεται η
6: τέτοια. Ανιψιά.
7: Η ανιψιά, θα σας δώσω και λίγα μπιχλιμίδια, αν έχετε και κάνετε δουλειά.
6: Ντροπή τώρα. Το έχει πάει πολύ χαμηλά το πράγμα.
7: Εγώ ή αυτή? Και ήρθε όμως μία αναγνώριση.
6: Πες μια καλή κουβέντα, μπορεί να έρθει να Σβαρόφσκι και σε σένα.
7: Με το Let's Dance, λέει, ένα τραγούδι που είχε βγάλει, αν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι γνωστό. Τσέκατσε δηλαδή. Έκλειψε, τσέκατσε.
6: Έλα τώρα.
7: Δεν έπρεπε το κοριτσάκι. Και μετά έγινε και μοντέλο, έχει φιλοξενηθεί σε. Δεν είναι, κοίτα, ωραία είναι, αλλά αν δεν ήταν Σβαρόφσκι, δεν την έπαιρνε μοντέλο. Είναι πολύ, πολύ αδιάφορη.
6: Καλή ήταν στην παρουσίαση.
7: Βρωμάει ο τόπος από τέτοιες στους δρόμους, ρε παιδιά. Στην παρουσίαση μια χαρά ήταν.
6: Δεν βρωμάει όμως φτωχίλα.
7: Αυτό, στην παρουσίαση ήταν μια χαρά.
6: Αλλά μυρίζει ωραία εσάνς πλουτίλα.
7: Ναι.
6: Κατάλαβες. Αυτό κάνει τη διαφορά.
7: Αλλά να, γράφει και ένα σε ταμείο στο σούπερ μάρκετ χίλιες φορές καλύτερα.
6: Έλα. Έλα, παιδιά, με τον κακό τον λόγο είστε. Ντάξει, ντροπή.
7: Ωραία γυναίκα, ρε παιδί μου, αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ναι. Αυτός δε ο συμπαρουσιαστής.
6: Τι ήταν, εσύ απαντήσατε.
7: Ήταν εντυμένος, ακριβώς έτσι. Εντάξει, αλλά γενικά είναι ένα θέαμα που είναι πάρα πολύ χαζευτικό, ρε παιδιά. Η Eurovision. Και η τελική και η μη τελική και όλα.
6: Είναι.
7: Το χαζεύεις πάρα πολύ.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, από την άλλη, η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε κάπου.
6: Αχ, την έχω βαρεθεί αυτήν, παιδιά. Αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά και ξαφνικά ήταν να μην ανοίξει πόρτα.
7: Ναι, πραγματικά. Και είπαν ότι καημένη έχει αδυνατήσει, έχει κάνει παιδιά. Εντάξει, αφήστε τον καθένα να έχει αδυνατήσει. Μία έχει παχύνει, η άλλη και έχει πατσοκύλει τρίτη. Άμα έχει παχύνει, θα λέγατε έχει παχύνει. Τώρα δεν σα κάνει τον πράκτο. Αφού πάντα. Η Ντέμι Μουρ κάποια στιγμή ήταν πάντα τσουποτή και μετά έχασε κάποια κιλάκια, από τότε είναι κόκαλο. Είναι αδύνατη πολύ. Τι να κάνουμε
6: πρέπει
7: τώρα.
6: Πρέπει να έχει κάνει τσενέση πάντως.
7: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά η κοπέλα τι να κάνουμε τώρα. Η γυναίκα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
6: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr.
7: Έκανε και φοβερή εμφάνιση, λέει, και η Αμάλ Κλούνεϊ με τον Τζόζ που πήγανε στο Λονδίνο, στο χαλί του Ρόγελ Άλμπερτ, χωρίς να μια εκδήλωση.
6: Αυτοί όπου χαλί πάνε και περπατάνε.
7: Και πατάνε.
6: Ναι.
7: Για τα 50 χρόνια του κάτι εκεί πέρα, ένας φιλανθρωπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Βασιλιάς Κάρολος και πήγανε.
6: Αυτή δουλεύει καθόλου. Δουλεύει με το κομπιούτερ, με το τάμπλετ από το
7: ξενοδοχείο. Τι θέλει εσύ.
6: Ναι.
7: Έχει αυτό και στη λέει στις γραμματείς. Συγγνώμη, τι να κάνουνε.
6: Ναι, γιατί δεν πρέπει να άσκει δικηγόρη, όλο σε ταξίδια με τον καλό τη.
7: Εντάξει τώρα, αυτή το έχει πιάσει, την έχει πιάσει την καλή, τελειώσαμε. Έχει τα παιδιά τη τώρα, έχει τον Κλούνεϊ και έχει εκεί πέρα και έχει πάρει καλούς δικηγόρους σίγουρα που είναι από κάτω τη και κάνουν τη δουλειά.
6: Ναι.
7: Και αυτή απλά βάζει τις υπογραφές ή κάνει το σύμβουλο.
6: Έτσι να προσέχει την υπογραφή τη που τη βάζει, έτσι.
7: Πάντως είναι πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή.
6: Σικάτη είναι, δεν είναι όμορφη.
7: Όχι, συμφωνώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
6: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5.
7: Λοιπόν, φόρεσε μια χρυσή τουαλέτα από τη συλλογή του Alexander McQueen Vintage πράγματι του 2007.
6: Α, κατάλαβες πόσο έχει αυτό, ε.
7: Παιδιά.
6: Τι.
7: Μια βγει πάρα, πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Τη σπάει. Εντάξει, ό,τι να φορέσει, τη σπάει.
6: Εντάξει, είναι πολύ αδύνατη, γι' αυτό τη σπάει.
7: Και ψηλή, 5 μέτρα.
6: Είναι.
7: Ναι. Δεν είναι ψηλή.
6: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει από κοντά.
7: Αμάλ Κλούνεϊ, ύψος.
6: Πρέπει να είναι σαν ακρίδα.
7: Σταμάτα μόλις και με την καλή κουβέντα.
6: Πολύ αδύνατη.
7: 1,74.
6: Ε.
7: Όχι, ε. Με ένα εξάπον του είναι 80. Μιλάμε κατσοβέτα. Πολύ ψηλή.

0: να πας σε παιδικά γενέθλια, να πάρεις και μένα.
1: Όχι, παιδικά,
0: στα παιδικά γενέθλια. Παιδικά. Να πεις, άκου στις φίλες όταν κάνουν γενέθλια να τα κάνουν τύπου παιδικά. Κεφτεδάκι, τσιψάκι, γαριδάκια. Τρελαινόμουν για πιτσίνια γαριδάκια στα πάρτι.
1: Καλά, βρήκα γαριδάκια και κάποια στιγμή σε ένα σπίτι που είχα πάει να κάτσουμε παρέα ξεχασμένα.
0: Τι,
1: τα φάγα
0: και, έλα,
1: και
0: παιδιά,
1: μετά
0: τι,
1: ήμουνα.
0: Τι.
1: Πώς χωνεύει.
0: Έλα,
1: το φίλι, το ποντίκι,
0: τα... έκανε... Έλα, παιδί μου, τα γαριδάκια τώρα. Τι ψυχούλα.
1: Αυτά τα μεγάλα.
0: Πεθαίνω. Αυτά
1: τα μεγάλα.
0: Τα οποία κολλάνε στον ουρανίσκο, παιδιά. Άμα φας το ένα, πάει τέλειος. Πρέπει να φας όλο το. Έβαγες πολλά.
1: Όλο το ότι είχε μείνει. Δηλαδή είχε μείνει παραπάνω από.
0: Συγγνώμη τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πήγες σε ένα σπίτι. Πού ανακάλυψες, βρε.
1: Κάψα τον καναπέ. Ναι. Κάψα τον καναπέ και κάνει κάτι κρίτσι. Κρίτσι το μαξιλάρι. Τι λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Καλά, μπήσε από το μαξιλάρι, βάλανε αυτή τα γαριδάκια. Κάτι
1: χάσατε, βλέπανε μια ταινία την προηγούμενη. Και κάνω έτσι. Λέω, τα θέλετε. Λέει, όχι. Να φάω ένα. Δεν έμεινε τίποτα. Και μετά ήμουνα.
0: Και μετά θες γλυκό, όταν φας το σαν μύρο.
1: Μετά ευτυχώς. Έμεινα στο. Κρατήθηκα στο ύψος μου. Ευτυχώς δεν έφαγα γλυκό μετά. Αυτό ήταν το καλό.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι σε όλα τα τραπέζια, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι στα εστιατόρια τρώνε τυραμισού και τέτοια πράγματα. Τυραμισού!
1: Ο πιο ωραίο γλυκό δεν υπάρχει.
0: Ε, σ' αρέσει.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Δεν αρέσει σε όλους. Σε λίγο κόσμο αρέσει το τυραμισού, από ό,τι έχω παρατηρήσει.
0: Έλα, ωραίο πάντως γλυκό. Τότε που έτρωγα γλυκά μου άρεσε το τυραμισού.
1: Καλέ, τρελαίνομαι.
0: Ναι. Τυραμισού ή σοκολάτα.
1: Τι εννοείς τώρα,
0: ένα από τα δύο τώρα, δεν γίνεται και τα δύο.
1: Σοκολάτα,
0: είσαι πιο περισσότερο.
1: Μ' αρέσει, μου βάζει να διαλέγω κάθε φορά. Σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Στην Τοσκάνη είχα φάει σε ένα εστιατόριο ένα τυραμισού. Τι είχαν κάνει αυτοί ρε παιδιά, οι μάγκες. Ήταν, φαντάσου ένα πράγμα σαν ντόνατ, έτσι εννοώ σε μέγεθος. Αυτό όλο ήταν σοκολάτα απ' έξω και το σπάγες και μέσα ήταν το τυραμισού.
0: Τι έπαθες?
1: Έπαθα, τι να σου πω.
0: Τρέχαν τα σάλια.
1: Κρατιόμουν να μην βογκάνω και νομίζω ο κόσμος ότι κάτι με έχει βρει από την ικανοποίηση. Ήταν υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το παγωτό τυραμισού. Με γεύση τυραμισού.
0: Α, ωραίο. Ωραίο, πραγματικά. Τα παγωτά υποτίθεται ότι έχουν χαμηλότερες θερμίδες ή μπα.
1: Υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει θερμίδες, φαντάζομαι, είναι οι γρανίτες και αυτά και με τα φρούτα.
0: Ναι, τι έχουν ζάχαρες.
1: Τώρα. Τα παγωτά ωραίο και τα παγωτά νουτέλα με γεύση νουτέλα και τα παγωτά.
0: Τώρα και εσύ τώρα το βρωμίζει τέλειο.
1: Από παγωτό τσουρέκι και έχει και κομματάκια τσουρεκάκι μέσα βέβαια.
0: Ναι.
1: Όλα τα έχω δοκιμάσει, δεν έχω παράπονο. Και παγωτό τσουρέκι και έχει μέσα και κομματάκια τσουρέκι. Παγωτό μιλφέι και έχει μέσα αυτό το σπασμένο το φύλλο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βρεθήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η απουσία λέει. Τώρα κάθονται τώρα και παρακολουθούν την Κλαδία αν μίλησε και αν δεν μίλησε και αν είπε για τον Ακύρα.
0: Μα γιατί κάνουν τώρα, κάνουν λίγο μπιφ.
1: Η απουσία λέει ανάρτηση για τον Ακύρα που σχολιάστηκε για τον. Εντάξει, είναι παιδιά το κοριτσάκι, με τι αρέσει ο Ακύρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι
0: δεν μπορεί να μα αρέσει.
1: Δεν πειράζει. Έχει δικαίωμα να μην τη αρέσει. Τι να κάνει. Δεν βγήκε να πει δεν μ' αρέσει, απλά δεν βγήκε να πει μ' αρέσει. Δεν τη αρέσει. Τι να γίνει τώρα. Και κάθονται και κοιτάνε τώρα. Κάθονται δηλαδή ο άλλος τώρα είναι η δουλειά του να κάτσει να κάθεται όλη μέρα κάτω από το κομπιούτερ να δει αν έκανε ανάρτηση τώρα η Κλαβία.
0: Αν έκανε ανάρτηση η Κλαβία. Εντάξει,
1: αυτή δεν μπορούσε
0: να κάνει μια
1: ανάρτηση
0: τον
1: και
0: άλλον.
1: Να πει συγχαρητήρια στην
0: Ελληνική
1: Αποστολή. Ωραία ήταν. Α πάει και του πε. Πε το να τελειά, πε την ευχή.
0: Α το να πάει, α το να πάει.
1: Αλλά πάνε γενικά να βγάζουν μπιφ εκεί που δεν υπάρχουν απαραίτητα. Αυτό
0: έχει γίνει χαμός με το Survivor και με το.
1: Ναι, με το παλικάρι αυτό.
0: Ο ένας λέει ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο ένας από τους δύο.
1: Ο ένας έχει ακροτηριάσει, έχει χάσει το πόδι του και ελπίζω να μην έχασε.
0: Καλά,
1: και το άλλο. Έκανε ένα χειρουργείο, λέει, δηλαδή, εξαιρών, μάλλον τόσο το πόδι, το παλικάρι, το άλλο. Ο άλλος που ήταν δίπλα του έπαθε νευρικό κλονισμό.
0: Βέβαια, πώς να μην πάθει.
1: Λογικό. Απλά είπε το παιδί αυτό, με ελπίζουμε να είναι σε καλή ψυχολογία και να το αντιμετωπίσει έτσι από εδώ και πέρα. Είπε ότι στους γονείς του, το διάβαζα δηλαδή, ότι αυτό που μετράει είναι λέει ότι ζω και όλα τα άλλα λέει θα τα αντιμετωπίσουμε. Μακάρι να είναι, ξέρεις, έτσι δυνατός και μετά, γιατί είναι ένα ταξίδι αυτό τώρα, είναι έχει δρόμο.
0: Στο.
1: Έχει δρόμο. Βέβαια ευτυχώς που είναι έτσι τα πράγματα πλέον, που τα τεχνητά πόδια είναι απίστευτα λειτουργικά. Κατά κύριο από αθλητές. Βλέπουμε αθλητές με πρόσθετα μέλη που κάνουν ρεκόρ. Λοιπόν, πήγε βόλτα η Φέη με τον Αλέξανδρο Δρασιάβη, τρυφερά στιγμιότυπα.
0: Πότε σε νέα έρωτα,
1: παιδιά, σαν δύο ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Αυτό είναι συμπαθέστατο πάντω.
0: Ναι, μωρέ, και αυτή είναι συμπαθητική.
1: Και αυτή είναι, ναι.
0: Ο Λιάγκα δεν ξέρω τι λέει.
1: Τι να πει ο Λιάγκα τώρα, ρε παιδί μου, ο καθένα. Ο Λιάγκα δεν είναι με την Αντωνά. Συνεχίζουν τι ζωέ του, τι θα κάνουν. Θα μείνουν και οι δύο μόνοι. Τι γίνεται.
0: Αντιπαθητικό το ζευγάρι αυτό, να το πω.
1: Και ποιο λες τώρα, την Αντωνά και τον.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Η Αντωνά, υποτείνω μέντορας μου, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τον ρωτάω τα πάντα.
0: Ο άνθρωπος μου, άγγελος μου, ο θάνατος μου.
1: Ωραίο κομμάτι και αυτό.
0: Λοιπόν, η θερμοκαλλυντική. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θερμοκαλλυντική σειρά BQ Oil Age Active The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα, ενώ υδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, παιδιά, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική για ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. BQ Oil Age Active The Skin Pharmacist. Παιδιά, για να είμαστε σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης, λουλουδιαστές, φρέσκες και πάντα νέες.
1: Το νέο λέει τρέντ στο TikTok, όχι λέει, το είδα δηλαδή με τα μάτια μου, είναι παίρνουν γελουρουνικό νομίζω, γελουρουνικό, έναν ορό τέλος πάντων που δεν είναι τίποτα καλλυντικό είναι το, και το ρίχνουν στα χείλη τους.
0: Ναι.
1: Και φουσκώνουν τα χείλη τους και την πατώνονται και φουσκώνουν για λίγο.
0: Να σου
1: πω. Θυμάσαι που είχαν βγει κάτι κραγιόν τα οποία είχαν πιπέρι, πιπεριά και τα έβαζαν να γινώσουν σαν
0: μαύρο.
1: Σαν το ποπό της μαϊμούς, να το πω έτσι. αλλά για λίγο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Πες με εσύ.
0: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα είναι ωραίο.
1: Εγώ το θεωρώ άφλιο. Είναι άσχημο, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτά κραγιόν βέβαια. Υπήρχαν κραγιόν και κραγιόν. Είχε βγάλει και πολύ γνωστή εταιρεία. Που είναι και γνωστός οίκος ρούχων κλπ. Είχε βγάλει τέτοιο κραγιόν. 45 ευρώ το κραγιόν έκανε.
0: Πόσο?
1: 45. Κάνα 40 κάνουν τα κραγιόν του, ούτως ή άλλως αυτά. Όχι αυτά, τα κραγιόν, τα lip gloss του.
0: 40?
1: 40 ευρώ το lip gloss.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Έλα σε παρακαλώ. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορείς κιόλας να θέλεις να το κάνεις και δώρο, λέει, κάπου στη συσκευασία σου χαράσουν και το όνομα του.
0: Πόσο το χρεώνουν το όνομα?
1: Δεν ξέρω αν έχει χρέωση επιπλέον αυτό τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά κάνει 40 ευρώ. Μπορεί να λέω και λίγα 40 τώρα που το ξανασυζητάμε.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε τη Βίκη Λέανδρο στο μπλε μπλε μπλε. Λαμούχε μπλε του ρουρουρου. Πόσο θέλει? Θέλει και λίγο ακόμη να μιλήσουμε. Θέλει και λίγο. Πες κάτι, Ελενάκη μου, να σε ακούσουμε. Πες κάτι από τη ζωούλα σου την ευχάριστη.
1: Τι να σου πω.
0: Με κοιτάς έτσι.
1: Τι να σου πω.
0: Παιδιά, η Έλενα δεν κρατιέται από τη χαρά της που θα πάει σε αυτό το πάρτι σήμερα.
1: Είμαι χαρούμενη. Ναι. Είμαι χαρούμενη, μωρέ μου, γιατί θα δω και μια φίλη μου που έχω να τη δω καιρό και έρχεται.
0: Θα σας κεράσει τίποτα η φίλη?
1: Δεν πάμε να φάμε.
0: Κυραφιλή.
1: Για φαγητό πάμε.
0: Σε θέλω όλα αργιτέ.
1: Για φαγητό πάμε.
0: Α, πού θα πάτε, σου είσαι πού?
1: Ναι, ξέρω, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στα νότια προάστια, γιατί εκεί μένουν ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και είμαι χαρούμενη γιατί έχω πάρει και πολύ ωραίο δώρο.
0: Α, από πού? Όχι από την Κίνα με αγάπη.
1: Όχι, παιδί μου, είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο δώρο.
0: Μάλιστα.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος της παραλίας της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα στην παρούσα φάση, σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρ, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, Την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο στην ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα 3 χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερεπαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεκνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
10: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
10: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
15: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αυγολιές.
14: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
15: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
14: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
16: Τα κακά κορίτσια!

0: κρύο εδώ μέσα, ε!
1: Τι σου!
0: Αλλάξαμε, αλλάξαμε θερμοκρασία, αλλάξαμε εποχή.
1: Αλλάξαμε. Κατάλαβε. Άκουτα τώρα τι έγινε. Αλλάξαμε χολύπτη και ήρθε η δροσιά μες στο στούντιο.
0: Αυτό είναι. Το λες και κρύο τον άνθρωπο, έτσι.
1: Όχι, δεν είπα το κρύο, είπα η δροσιά.
0: Να σου
1: τον
0: πω
1: είπα δροσέρο, πρόσεξα τι είπα.
0: Ναι, ξέρεις τι είναι, είναι μες στην. Βράζει το αίμα του. Κατάλαβες, βράζει το αίμα του. Δηλαδή με τόσο βράσιμο, να ρωτιέμαι πως δεν έχει μαλλί κανονικά. Έπρεπε να αιματώνεται καλύτερο και το εγκέφαλος και να έχει μαλλί.
2: Δεν
0: θέλει. Όχι. Το παίρνει και κόντρα ο ηχολήπτης μας. Ο τρομερός αυτός ηχολήπτης είναι ερωτευμένος με τη γάτα του, έχω να σας πω.
2: Πολύ.
0: Θεωρεί ότι είναι η ωραιότερη γάτα του κόσμου που υπάρχει. Δηλαδή αν υπήρχε ας πούμε το μίση φίλιο σε γάτα θα την πήγαινε άνετα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο θα την πήγαινε, αν του την υποτιμούσαν και τη βγάλαν, δεν την έβγαζαν μίση γάτα ή φίλιος, θα έπαιζε χαστούκια.
1: Και πρόσεξε, μιλάμε για μια γάτα που στην αρχή δεν την ήθελε, σωστά.
0: Δεν αγαπούσε τις γάτες.
1: Ναι, δεν την ήθελε καθόλου. Ήταν του μπαμπά του παθερού σου, του μπαμπά.
0: Του μπαμπά του. Κληρονομιά.
1: Όταν έφυγε ο άνθρωπος και είχε μείνει η γατούλα και είπαν ότι κοιτάξτε, την αγαπούσε ο μπαμπάς, θα την κρατήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε κουράγιο. Τώρα πρέπει να το κρατήσουμε. Το βρωμόχατο, φαντάζομαι. Και τώρα τη παίρνει γρασίδια, τη παίρνει αυτά.
0: Ξέρεις τι έγινε η γάτα. Η οποία ήταν πραγματικά γάτα πανέξυπνη. Κατάλαβε ότι ο Παναγιώτης δεν την πήγαινε. Και σου λέει έτσι, είσαι, τώρα θα σε ψήσω.
1: Παιδί μου,
0: τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Πώς λέγε τη γάτα?
2: Χιονούλα.
0: Χιονούλα, είναι ναι, κορίτσι. Έτσι την έλεγε ο μπαμπάς του Παναγιώτη. Α, έτσι την έλεγε ο μπαμπάς του.
1: Και να πούμε ότι ο Παναγιώτης με την Ελληνία έχουν δύο παιδιά. Τώρα το τρίτο τους παιδί είναι η γάτα. Ε?
0: Τι, σιγά. Το πρώτο τους παιδί είναι η γάτα.
1: Α, γιατί τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και όλες έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι η χιονούλα, περνάει όνειρο.
0: Ναι. Αμέ. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι έχει γίνει. Θυμάσαι το χαστούκι
0: που έφαγε ο Μακρόν
1: στο αεροπλάνο και έγινε χαμός.
0: Από την Μπίμπι.
1: Από την Μπίμπι. Το θυμάσαι?
0: Ναι, έγινε ανάλυση του τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα λοιπόν. Το οποίο ενός δημοσιογράφου που στο γαλλικό Παρί Μάτς από τον πολιτικό συντάκτη Φλωριάν Ταρντίφ, ο πρόεδρος είχε γράψει στην Ιρανή ηθοποιό Γκολτσιφιέχ Φαρχανή σε μήνυμα είσαι πολύ όμορφη. Σε μια επικοινωνία που δεν άρχισε να διαρρεύσει.
0: Καλά, τι της είπε ρε παιδιά, περάσαμε ωραία χθες το βράδυ. Είσαι πολύ όμορφη και τι έγινε?
1: Το άκουσε η Μπίμπι με το μήνυμα και της γύρισαν τα μάτια, γύρισαν οι λάμπες.
0: Ναι. Και ζήλεψε.
1: Και ζήλεψε και έτσι του.
0: Τον Τζουράσικ ζήλεψε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τι ήθελε δηλαδή τον Τζουράσικ τώρα?
1: Το δημοσίευμα μιλάει κιόλας για έναν πλατωνικό έρωτα του Εμμανουήλ Μακρόν με την προς την ηθοποιό για αρκετούς μήνες. Απ' την άλλη λέει οι άνθρωποι από το περιβάλλον της Μπριζίτιτιθ διαψεύδουν το σενάριο αυτό και επιμένουν ότι η πρώτη κυρία δεν είχε ελέγξει το κινητό. Έλα τώρα, έλα τώρα σε τα μάτ.
0: Τι παίρνει το κινητό και το ελέγχει?
1: Το ήλιο.
0: Δασκαλίτσα, βρε τη δασκαλίτσα. Είναι αυτό που λένε ο Μακρόν, βρε και το δασκαλό.
1: Παιδιά, άμα είσαι τώρα με κάποιον, άσχετο τώρα, μην είσαι με κάποιον. Σχέση, ή και παίρνει το κινητό του μαζί και στην τουαλέτα. Ή είστε μαζί και τρώτε και το κερνάει ανάποδα.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ενώ άμα βλέπεις τον άλλον ότι είναι ένας ανέμελος, το αφήνει το κινητό από εδώ, το αφήνει από εκεί, από εκεί. Μπορεί να είναι στον μπάνιο, χτυπάει το κινητό και να λέει στη γυναίκα του ή στη σύντροφό του: ρε μωράκι, τι μου έχει τύχει αυτό, ρε μωράκι, μου πες ποιος με ζητάει. Και να είναι χαλαρός και άνετος, συνήθως όλα είναι οκ, okay, δεν έχει να κρύψει τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε άμα αυτό το είχε το κινητό λίγο στην τσέπη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο αυτά, λίγο τέτοιο, κάποια στιγμή το άφησε, του ξέφυγε, ήρθε ένα μήνυμα από την Μπαντζαξίχ, πως την εναυτήνανε.
0: ωραία του προφέρει.
1: Της απάντησε αυτός, είσαι πολύ όμορφη, το είδε
0: η
1: Μπίμπι και εντάξει, το έχω σε μία χαστούκα.
0: Τι να πω, και το είδαμε και όλοι και τον έκανε ξεφτιλίκρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό που έγινε, η αλήθεια είναι.
0: Καθόλου ωραίο, ναι. Μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, να σας πούμε τώρα.
0: Ότι μπαίνουμε σε
1: διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας μιλήσουμε για τον. Μισό λεπτό, δώστε μου, για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Τι ωραία που τα λες, τι γάργαρα! Τι φωνή είναι αυτή για αμαρτίες.
1: Για αμαρτίες. Ο βασιλιάς Καρλ Γκουστάβ γιόρτασε τα 80 γενέθλιά του.
0: Δεν βαρκιούνται μωρέ πια.
1: Και μέλη βασιλικών οικογενειών σβήσανε την τουρτίτσα. Γιατί μόνος του δεν μπορούσε, φαντάζομαι. Φυσήξανε όλοι.
0: Θα πήγαινε από πνευμόνιο ο άνθρωπος.
1: Και είπε: ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάς καλά. Ξαυτό ξαναπέστο. Και με αυτή την ωρυπέροχη παρέα, λέει, που έχω, έχω την αίσθηση ότι θα περάσει πολύ γρήγορα η βραδιά.
0: Ποια είναι η υπέροχη παρέα?
1: Όλοι τα βασιλικά, όλα που ήρθανε. 450 εκλεκτοί καλεσμένοι. Όλοι μέλη βασιλικών οικογενειών από όλη την Ευρώπη. Έγιναν οι εορτασμοί στο Στοκχόλμη.
0: Αχ, ωραία θα πέρασαν. Ναι. Θα φάγανε πολύ τέτοιο σολομό.
1: Φάγανε, ναι. Και έγινε χαμός. Αυτά. Γιόρτασε κι αυτός ο παππούλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: πες πώς σου φάνηκε ο Ακύλας. Σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον απόλυτο, το δικό μας τον αγαπημένο.
1: Τον αγαπημένο
0: Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η πιο ερωτική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά μου κορίτσια.
0: Πες μας αν σε έχουν τρελάνει αυτές τις μέρες.
2: Καλά δεν υπάρχει. Τέτοια ώρα, ναι, θα μπορούσα να είμαι σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνίες.
1: Να, είμαστε σίγουροι, αλλά χαιρόμαστε που είσαι με εμάς.
2: Αλλά επειδή εγώ θεωρώ αυτόν πάντα ραδιοφωνατή και έχω τις επιλογές μου, λέω μια χαρά ραδιόφωνο. Εντάξει, τώρα για να μην κρύβω μισό το δαχτυλό μου, είναι και πιο εύκολο το ραδιόφωνο, γιατί συνέχεια να κάνεις φτιάκα, να φτιάχνεσαι.
0: Ποσειδώνα, έχει άλλη μαγεία. Έχει άλλη μαγεία πάντως το ραδιόφωνο.
2: Μα τι λες τώρα, δηλαδή εγώ έπρεπε τώρα μετά το Λιάγκα το πρωί, που okay, πήγα, το είχαμε κλείσει από το Φλεβάρι, να βγω στη Ζήνα, μετά να βγω στο Τζουρό, μετά να βγω στη Διαρδιού, και το κλου ήταν που μετά με θέλανε και στις καθαρές κουβέντες ο Χαριτάτος. Δηλαδή είναι αυτό το υπέροχο που οι ενημερωτικοί τη θυμούνται την Eurovision τελευταία στιγμή.
0: Πάντα.
2: Και αρχίζουν να σε θέλουν και αυτοί, και λες, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, να,
2: δηλαδή, εγώ που, να στα κανάλια.
0: Εγώ που είχα τις αισθάνσεις μου αρχικά με το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, και λέω, και είχα πει τι είναι αυτό, θυμάμαι πόσο ωραία μας τα είχες πει, και χθες το βράδυ είπα, Ποσειδώνα, είσαι πολύ μεγάλο. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Έπαθες Λιάγκα 2025.
0: Όχι.
2: Θα σας πω.
0: Είναι θανατηφόρος ιός.
2: Περιμένουμε να σας το αναλύσω. Το 2025 είχα βαρεθεί να με καλεί να βγαίνω είτε βίντεο συνεντεύξεις είτε συνδέσεις, και πάντα η διαφωνία μας ήταν ότι εγώ πίστευα από την πρώτη στιγμή ακράδαντα την Κλαυδία και την Αστερομάτα. Και μάλιστα έλεγα στις συνεντεύξεις που μπαίνανε και τίτλοι ότι η Αστερομάτα θα χτυπήσει δεκάδα. Προσέξτε, σας θυμίζω ότι μέχρι και τον ημιτελικό ήταν 16η με 23η στα στοιχήματα. Και τελικά επιβεβαιώθηκα. Οπότε γι' αυτό είπα ότι από τα Ζλιάκα χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί όταν τα είχαμε πει, από ό,τι θυμάμαι, ήταν τότε που υπήρχαν τα 28 ακόμα υποψήφια. Και όσοι φωνάζαμε πέρα κύλα από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να εξηγήσουμε και γιατί.
1: Δηλαδή, εντάξει, μόνο και να μην συμφωνούμε, όμως είναι ενδιαφέρον να ακούμε τη γνώμη σου. Γιατί δεν έχει εμπάθεια, είναι αντικειμενική και έχει και γνώση από πίσω και εμπειρία.
2: Μια χαρά είναι. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που ειδικά για την Eurovision, δηλαδή αυτό είναι πια μόνιμο στην Ελλάδα, γκρινιάζουν.
1: Καλά, σφάζονται στα social media, γίνεται χαμός.
2: Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, αμέ.
2: Το σημαντικότερο γιουροβιζιονικό site, blog κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικός φορέας διαδικτυακός και με μεγάλη επιρροή είναι το WeWe Blogs. Το WeWe Blogs, λοιπόν, όταν αρχίζει να παθιάζεται με μια συμμετοχή μιας χώρας, είναι ολοφάνερο ότι αυτό θα μεταφραστεί κατά πάσα πιθανότητα σε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά, λοιπόν, την πρόβα που έγινε για τις επιτροπές, χθες ήταν ο ημιτελικός που είδαμε της Τρίτης. Τη Δευτέρα το βράδυ που έγινε για τις επιτροπές, όπου τότε άρχισε να διαρρέει ότι η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Βλέπω λοιπόν ότι ανεβάζει κάτι στο Facebook το WeWe Blogs για την Ελλάδα και ότι έχει ήδη από κάτω 320 σχόλια. Και με μεγάλη χαρά πατάω να δω τα 320 σχόλια, να δω ανταπόκριση από τους ξένους που εμπιστεύονται το WeWe Blogs και θα λένε καλά λόγια για την Ελλάδα. Λοιπόν, από τα 320 σχόλια, τα 300 ήταν Έλληνες που βρίζανε.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. Έλα.
2: Σοκαριστικό.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, και να μην μας αρέσει ένα τραγούδι, δεν θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα.
1: Το έχουν πάει και
2: πάει. Η κάθε μουρλοκακομήρα που έχει πάρει εξουσία στα χέρια της μέσω του διαδικτύου τα τελευταία 15 χρόνια βρίζει ασύστονα,
1: ναι,
2: ό,τι γουστάει.
1: Και δεν βρίζουν μόνο το τραγούδι, βρίζουνε, είναι και ρατσιστικά τα σχόλια και ομοφοβικά τα σχόλια. Έχουν τέτοια.
2: Για τον Ακύλα είναι τέτοιοι.
1: Ακριβώς. Δεν ασχολούνται με το τραγούδι, τη λιγότερο ασχολούνται με το τραγούδι.
2: Θα σας πω κάτι πολύ αστείο, θα προσπαθήσω να το πω με τρόπο. Επειδή εγώ ήμουν θερμός υποστηρικτής από την αρχή, κάποια στιγμή μια δήλωση που. Την επόμενη μέρα του εθνικού τελικού που κέρδισε, στην Κατερίνα Καινούργιο που ήμουν καλεσμένος, ήμουν ο πρώτος που είπα ότι κατά την άποψή μου ο Ακύλας θα φέρει το δεύτερο βραβείο της Ελλάδας. Το κάνει θέμα ένα συγκεκριμένο site ειδησιογραφικό που από κάτω έχει και comments. Και εδώ, όπως το βλέπω το θέμα ότι με έχει κάνει θέμα, πηγαίνει το μυαλό μου και στα comments. Το τι γράφανε από κάτω. Που συνδύαζαν σεξουαλική ταυτότητα και.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Η άποψή μου και ποιος ξέρει τι άλλο παίζει. Δηλαδή. Έλεος.
0: Καλά, αυτό με τα σχόλια δεν υπάρχει.
2: 100 σχόλια, όχι 2. Τραγική κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι να μην εκτεθέμε στους ξένους, αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν, είδαμε χθες ένα χαρούμενο παιδί.
2: Υπέροχο.
0: Με πολύ σύγχρονη μουσική. με πολύ σύγχρονο προβληματισμό και με πολύ ωραία σκηνοθεσία και ευρήματα του Φωκά Ευαγγελινού που τελικά είναι θεούλης.
2: Συγκλονιστικό, η δουλειά που έκανε ο Φωκάς είναι εκπληκτική, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και πάλι από σήμερα όλη η Μύρλα είναι εντός συνόρων. Κουράζομαι, βαριέμαι, αφού να σκεφτείτε από το...

0: το ελληνισμό, ποιοτικό.
1: Τη Σάβα, ναι. Σκουπίζει την κάνα.
0: Ναι. Ούτε εμένα μ' άρεσε η περσινή συμμετοχή.
1: Άλλο που μετά με την έκτη θέση είναι τώρα όπως οι όψιμοι τις τελευταίες 15 μέρες οι υποστηρικτές πρωτιάς που τα έχουμε πει εμείς από Γενάρη, Φλεβάρη. Τις τελευταίες 10-15 μέρες είχαν διάφοροι μη πω ονόματα. Πάμε για πρωτιά. Ναι, κουκλίτσα μου, το λέμε 4 μήνες ότι έχουμε τέτοια πιθανότητα. Δηλαδή έλεος.
2: Ποσειδώνα, βλέπεις ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα,
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν αποκλείω την πιθανότητα πρωτιάς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η βαθμολογία και η τελική κρίση είναι σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι οι επιτροπές, το άλλο είναι η ψήφοι του κοινού. Αν ήμασταν μόνο televoting, όπως συνέβαινε τότε που είχαμε Σάκη, Καλομήρα, Παπαρίζου, την Νίκη κτλ. Θα σας έλεγα ότι θα κερδίσουμε, αν ψήφιζε μόνο το κοινό. Γιατί είναι τέτοια η δυναμική του κομματιού στο εξωτερικό, που το έχω σίγουρο ότι, και το λένε και πολλοί ξένοι, ότι θα σκίσει στο televoting, δηλαδή εκεί στο τέλος. Που αρχίζουν να προστίθενται οι ψήφοι του televoting, θα δείτε ότι η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά. Όμως στις επιτροπές, που είναι αυτές που ανακοινώνονται στην αρχή, που δίνουν τα 12.
0: Όχι, και συμφέροντα και τέτοια.
1: Ναι, όχι, στις επιτροπές συνήθως δεν μπορείς να ξέρεις τη σύνθεση, την ηλικιακή, την καλλιτεχνική και το καθεξής. Και πάντα εκεί και κάποια πολύ ξενέρωτα, για να το πω ευθέως, τραγούδια που δεν το περιμένεις, μπορεί να μαζέψουν βαθμολογία που μετά θα κατατροπωθούν όταν θα προσθεθεί το τελευότη. Εκεί λοιπόν στις επιτροπές είναι θέμα. Αν ένα τραγούδι που εκ πρώτης φαίνεται ψυχαγωγικό και μόνο και χιουμοριστικό, αν δεν το ψάξει ότι δεν είναι μόνο χιουμοριστικό, λέει πολύ σημαντικά πράγματα, μπορεί κάποιοι να πούνε είναι φαν, είναι τρόλ, δεν το ψηφίζω από τις επιτροπές. Το μόνο παρήγορο όμως και στις επιτροπές είναι ότι από φέτος η EBU έχει επιβάλει να υπάρχουν και δύο κάτω των 30 ετών στις επιτροπές κάθε χώρα.
2: Α, ωραίο, σημαντικό, πολύ ωραίο.
0: Σημαντικό.
1: Δηλαδή εκεί που ήταν 5 μέλη ανά χώρα, είναι 7 μέλη και τα δύο που έχουν προσθεθεί πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κάτω από 30, μπορεί να είναι και πιο κάτω ακόμα, κάτω από 25, γύρω μέχρι 25, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι παρήγορο. Αν δείτε να πηγαίνουμε καλά στις επιτροπές στην αρχή, που θα δίνουν τους βαθμούς οι επιτροπές, είναι πολύ πιθανό μετά, όταν θα προσθεθεί και το τελευταίο, να πάμε πρωτιά. Το μόνο μας πρόβλημα για μένα είναι η Φιλανδία, η οποία είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Πολύ καλό πρόβλημα.
0: Αυτός βέβαια είναι άφωνος. Ή μάλλον αδιάφορος.
1: Δεν είναι, όχι. Ούτε αδιάφορος δεν είναι.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτή έχει κουβαλήσει όλο το κομμάτι. Εσύ με το βιολί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καμιά φωνάρα. Δηλαδή, αν είχε μια φωνάρα αυτό.
1: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό φωνητικά.
0: Όχι,
1: αλλά. Είναι και όλο το στήσιμο εντυπωσιακό. Αυτή
0: είναι θεά.
1: Αυτό που εκπέμπει είναι πολύ σημαντικό στην κοινοποίηση, αυτό που εκπέμπει. Αυτό ήταν το ωραίο με τον Ακίνα που είδα χθες. Δεν πάνε να γκρινιάζουν σήμερα όλοι. Ο Ακίνας χθες είχε τέτοια χαρά. Έκανε 150 πράγματα αβίαστα. Έβλεπα που βλέπανε, λέγανε σήμερα, δηλαδή αν έχει Θεό, λέγανε μήπως τον κούρασε ο Φωκάς. 25 χρόνια παιδί είναι. Είναι ευχαριστημένο, είναι χαρούμενο. Ζει το όνειρό του, βγαίνει και το λέει. Και εσύ ανησυχείς την τυχόν και τον κούρασε ο Φωκάς που τον έβαλε να κάνει πολλά πράγματα μέσα σε 3 λεπτά. Είναι σημαντικό το τι εκπέμπεις λοιπόν. Ο Ακύλας εκπέμπει χαρά.
0: Και είναι και συμπαθής σαν προσωπικό.
1: Αυτή βέβαια. Αυτή εκπέμπει ένα μεγαλείο, μια αυτοπεποίθηση που συνήθως κάνει πολύ σημαντικά τη διαφορά στην Eurovision. Δεν είναι μόνο συμπαθής ο Ακύλας, για να επιστρέψω αυτό. Είδα και κάποια βίντεο τώρα που μιλάει στα ξένα μέσα μετά την πρόκριση. Πετάει από τη χαρά του.
0: Ναι.
1: Και είναι ξένοι και ενθουσιασμένοι. Μακάρι, παίζει ρόλο βέβαια να δούμε πού θα διαγωνιστούμε στην κατάταξη στη σειρά.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα,
1: Όχι, αυτά θα ανακοινωθούν μετά και το δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει αύριο. Και αφού βγουν και από εκεί οι 10 χώρες, τότε πια Παρασκευή η παραμονή ουσιαστικά ανακοινώνει τη σειρά. Δυστυχώς έχουμε κληρωθεί ήδη ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό. Εντάξει, αν είμαστε στο πρώτο μισό, δηλαδή στην πρώτη 12-13, τουλάχιστον να είμαστε προς το τέλος, ελπίζω.
2: Ποσειδώνα, πώς την είδες στη διοργάνωση? Τι αίσθηση σου έχει δώσει μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε να δεις, τεχνικά δεν με ενόχλησε. Τεχνικά, οπτικά είναι καλή. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως ηχητικά. Σε πολλά τραγούδια ακούγεται χαμηλά η φωνή ή πολύ δυνατό το playback.
2: Πάντα όμως δεν έχουμε τέτοια.
1: Όχι, φέτος παρά είναι. Φέτος παρά είναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που είχε δημιουργηθεί κακή εντύπωση από την πρόβα πριν αρκετές μέρες, που είχε δοθεί το πρώτο 25 δευτερόλεπτα, αν θυμάσαι, από τον Ακύλα και λέγανε μα κάπως κάτι τους έφταιγε. Επειδή πολλοί άνθρωποι κάτι τους θέλανε, δεν ξέρουν τι ακριβώς. Ακουγόταν δυνατά το playback και χαμηλά η φωνή του Ακύλα. Συνέβη και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, έχουν κάποια θέματα. Ηχητικά τεχνικά. Τα οπτικά δεν είναι κακά. Τώρα, ότι υπήρχε μια κακογουστιά γενικά, όσον αφορά τους παρουσιαστές, το act

0: των διαφημίσεων, δηλαδή πάρα πολύ μας αφορά το χιούμορ με το Αυστρία-Αυστραλία. Καθόλου. Αφορά μόνο τους Αυστριακούς, δηλαδή το κάνανε ολόκληρο θέμα. Δεν, δηλαδή είχε λίγο κακογουστιά στο που λέμε στο κείμενο, τη φαντασία. Αλλά τεχνικά δεν ήταν άσχημο, ήταν ωραίο.
1: Το επίπεδο των συμμετοχών που έχουμε δει μέχρι
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, φέτος είναι πολύ αδύναμη χρονιά. Φέτος είναι πολύ αδύναμη.
2: Ναι, δεν ακούσαμε ένα τραγούδι. Όχι. Η Λιθουανία νομίζω ήταν λίγο ιδιαίτερη.
0: Με εντυπωσίασε αυτός ο Ασημένιος, δεν λες που
2: ναι.
0: Είναι ολοκληρωμένος. Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί είναι αυτό, αν και αφαιρετικό οπτικά, είναι πραγματικά μια πρόταση.
2: Ναι, ήταν μια πρόταση.
0: Είναι ωραίο το κομμάτι, αλλά δεν είναι και το κομμάτι που θα πεις ποπονά μια μπαλάντα.
2: Όχι, αλλά θα είναι δεκάδα σίγουρα, πιστεύω, Λιθουανός.
0: Ναι,
2: ήταν καλός.
0: Είναι, κάνει τη διαφορά, αλλά τι γίνεται, υπήρξαν χρονιές
2: ναι.
0: Που είχες πέντε τραγούδια που δεν μπορούσες να φανταστείς ποιο από τα πέντε θα χτυπήσει το βραβείο.
2: Ισχύει, ναι.
0: Δηλαδή και να σας πω κάτι, τη χρονιά που ήμασταν μαζί με την Καλομήρα, το top 5 γίνανε όλα hit μετά. Δηλαδή ήμασταν το Secret Combination, το Shady Lady, το Kele Kele, Money Money, δηλαδή θέσεις 2, 3, 4, κιτάρες πανευρωπαϊκές. Πραγματικά και κέρδισε τελικά και ένας ο Ρώσος που δεν έγινε τεράστια επιτυχία το τραγούδι του, αλλά μέσα με το σας λέω ένα top 5 σημαντικό. Όταν δεν υπάρχουν πολλά δυνατά τραγούδια πιθανά για νίκη, τότε είναι που μπορεί κάποιες χώρες όπως η Φιλανδία ή η Ελλάδα, που αν μη τι άλλο έχουμε και το ίδιο με τη Φιλανδία, ότι έχουμε κερδίσει μόνο από μία φορά η κάθε χώρα, και η Φιλανδία και η Ελλάδα, και μάλιστα κολλητά 2005-2006. Τότε έχουν λίγο χώρο να πάρουν και αυτές την ευκαιρία τους. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος τον οδοστρωτήρα τη Σουηδία που έχουμε, έχει εκεί ένα dance κομμάτι, ok, το οποίο δεν τρελαινόμαστε, το είδαμε χθες, ήταν αυτή με τη μάσκα.
2: Ναι. Αχ, αυτή είναι η φορά για μάσκα, καλή το μεταξύ.
0: Είναι, ναι, είναι
2: το χαταϊό.
0: Όχι, είναι και καλά άποψη το κόνσεπτ. Ότι και καλά, ναι, μεν είναι καλλιτέχνης. Που τι καλλιτέχνης, η φωνή της, άμα την ξαναπροσέξετε, είναι οριακά άφωνη. Είναι καλλιτέχνης, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλει τη δημοσιότητα. Γι' αυτό φοράει την μάσκα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, άσε μας κουκλικά.
2: Να είστε ρωτήσουμε κάτι άλλο που πολλοί κόσμοι αναρωτιόταν στα social media. Μας εξηγεί λίγο το συμβολισμό με το, στο δικό μας τραγούδι. Με το άγαλμα, με την. Αχ, δεν θυμάμαι την ηθοποιό, αυτή τη γλυκιά γυναίκα τέλος πάντων. Και το συμβολισμό με αυτά τα τρία που γύριζαν.
0: Δεν υπάρχει καλέ, κανένα συμβολισμό.
2: Α, δεν υπάρχει κάτι.
0: Πάνε όχι.
2: Είναι
0: φαν.
2: Okay.
0: Αυτά τα λένε, είναι οι μπούρδες που λέγονται στα ελληνικά μίτια. Που ο καθένας δίνει το κοντό και το μακρύ.
2: Α, γιατί όλοι έλεγαν τι θέλει να πει ο ποιητής στο συγκεκριμένο.
0: Υπάρχει σήμερα, ας πούμε, που ήμουν να βγω στον Λιάγκα μετά τις 11 και μόνο που καθόμουν πριν και άκουγα όλους τους προηγούμενους που βγαίναν, είτε βίντεο είτε συνδέσεις, ό,τι μπούρδα λέγανε, ήμουν στη στήλη τώρα θα σηκωθώ να φύγω. Δεν αντέχω.
2: Okay.
0: Δεν αντέχω. Δεν υπάρχει κανένα συμβολισμό και γιατί να υπάρχει συμβολισμό. Είναι απλά μια ωραία ιδέα του Φωκά. Και είναι και ταιριάζει, ας πούμε, το τρίτο δωμάτιο στο οποίο καταλήγει, που είναι όλο το χρυσό, ταιριάζει με την απληστία, με το χρήμα. Το πρώτο είναι πολύ χουχουλιάρικο και χιουμοριστικό αυτό με την Παρθένα Χοροζίδου, που είναι με τη γιαγιά του και την παρασέρνει, ας πούμε, και τη κάνει νόημα και σηκώνεται και χορεύουνε. Και ενδιάμεσα, αυτό που είναι, ας πούμε, με το άγαλμα και φαίνεται και η Ακρόπολη στην προβολή πίσω, είναι ουσιαστικά το ένα οπτικό ελληνικό στοιχείο.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι εύστοχο διάβασα για αυτό που κάνανε. Δεν ήταν αρνητικά σχόλια που κάνανε διάφορες υποθέσεις.
0: Για τα μάρμαρα του
2: Για Παρθενώ. Τα μάρμαρα!
0: Μα σε παρακαλώ.
2: Και έλεγε φέρτο, τι είναι με τα μάρμαρα. Και λέω, άκου τι σκεφτήκανε.
0: Ναι, και τη χρονιά που ήταν η Στάτη. Και υπήρχε η φράση «Μόνη και αν μένω, πάντα σε περιμένω», λέγανε ότι αυτή η φράση πρέπει να είναι για την Καριάτιδα στο Βρετανικό Μουσείο.
2: Α, εντάξει, οκ, όλα καλά.
0: Δηλαδή, κατάλαβα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είμαι υπέρμαχος και ως παιδί που γεννήθηκε και μεγάλο στο εξωτερικό, λυσάω. Είμαστε τρομερά μανιακοί με την πατρίδα μας όταν μας έχουν πάρει κάτι να το πάρουμε πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη γραφικότητα, να βλέπουμε παντού συμβολισμούς, ακόμα και στη Eurovision, δηλαδή. Ο μεγαλύτερος συμβολισμός που υπήρξε ποτέ στη Eurovision από την Ελλάδα ήταν το 1992, όταν υπήρχε το θέμα που ξεκίνησε τότε, το θέμα με τα Σκόπια, αν θυμάστε, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, και βγήκε η Κλεοπάτρα τότε, τραγούδισε όλου του κόσμου ελπίδα και φόραγε τη μαύρη της τουαλέτα το αστέρι της Βεργίνας καρφίτσα.
2: Ναι,
0: αυτό ήταν.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν και την κατάλληλη στιγμή, ένας έμεσος τρόπος αντίδρασης.
2: Ναι.
0: Και αυτή τη συμμετοχή δεν την αναφέρουν καν. Έχουν χωρίσει, έχουν κολλήσει κάποιοι να λένε και τα ίδια. Και ήταν και το 92 και ήταν και πολύ πετυχημένοι. Είχαμε βγει Πέμπτη.
1: Πάντως,
0: δηλαδή, είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, παντού κάτι να βλέπουμε.
1: Πάντως, αντιληφθήκαμε για ακόμη μια φορά πόσο ωραία γιορτή που μας ξεσηκώνει θετικά μέσα στην άνοιξη και μας φέρνει χαρά στα κακούς κείμενα της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Είναι Eurovision, βρε παιδιά. Και γιατί πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από, από μιζέρια.
0: Έφτασε τυχαία τα 70 χρόνια, είναι ο 70ος τα 70 χρόνια και στην Ελλάδα ακόμα το πανηγυράκι, το πανηγυράκι. Ποιο πανηγυράκι, πήγαινε στο πανηγυράκι να κάνεις 3 λεπτά ποιότητα. Το κάναμε πέρυσι με την Κλαβδία, ήταν ποιότητα. Το 76 το έκανε ο Χατζηδάκης όταν έστειλε τη Μαρίζα Κοχ να τραγουδήσει ένα θρήνο για την εισβολή στην Κύπρο. Το Παναγιά μου, Παναγιά μου. Στη διάθεσή σου είναι τα 3 λεπτά να κάνεις ό,τι θέλει.
2: Μα δεν είναι αυτό, δεν έχουν βγει και θέσει στάρα από εκεί.
0: Α,
2: από τον διαγωνισμό αυτών.
0: Η Σελήν
2: Ντιόν. Η Άμπα ακριβώς.
1: Η Βίκυ Λέανδρος.
0: Η Μάνεσκιν πρόσφατα, γιατί έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα.
2: Βέβαια.
0: Η Μάνεσκιν που έκαναν καριέρα. Πότε ήταν, το 21, ήταν το 20, δεν θυμάμαι.
1: Και η Βίκυ Λέανδρος, η δική μας.
0: Η Βίκυ Λέανδρος βεβαίως. Και η Νάνα Μούσκουλη είχε πάει στην Eurovision, αλλά δεν είχε κάνει επιτυχία. Αλλά μετά έκανε την τεραστιότερη καριέρα.
1: Μας άρεσε η Βίκυ Λέανδρος χθες. Πολύ κυρία, πολύ ωραία.
0: Ήταν βαρώνη.
1: Ναι, ναι,
2: έτσι
1: παρόνι,
2: ακριβώς,
1: ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Επειδή σε έχω κάνει συνέντευξη αρχές δεκαετίας του 90, που τότε ήμουν στο ραδιόφωνο του Αντένα, που δεν υπάρχει και σήμερα, και θυμάμαι, είχα τη χαρά και την τύχη να κάνω όλους τους σημαντικούς, και κάποια στιγμή είχε έρθει στην Ελλάδα η Βίκυ Λέανδρος, εγώ τότε στη δουλειά 3 χρόνια, έτσι το 88 έρχεται, αυτό που σας λένε το 91. Και έρχεται, και ενώ εγώ είχα χαρερώσει τους σπουδαίους, λίγο είχα ψαρώσει με αυτήν, γιατί όλο το πράγμα, χωρίς να είναι aggressive, ήτανε «Είμαι βαρώνη». Και μη είχε εντυπωσιάσει πολύ που είχα μάθει μετά από το φύλακα ότι όση ώρα κάνουμε την εκπομπή, μία ώρα στο ραδιόφωνο, περίμενε έξω η λίμω τη βαρώνη.
2: Απίστευτο.
1: Γλυκιά, ωραία παρουσία.
2: Ωραία παρουσία, ναι.
1: Πάρα
0: ωραία
1: πολύ ωραία
0: και
1: παρουσία.
0: Πολύ καλοδιατηρημένη. Μπράβο.
2: Πάρα πολύ. Και ωραία διατηρημένη. Ρε, όμορφα, φυσικά. Πολύ όμορφα ήταν.
0: Καλά, φυσικά, φυσικά.
2: Όχι, φαινόταν φυσικό, αλλά δεν είπα ότι ήταν.
0: Σημαντικό.
2: Δεν μπορούμε ήταν παραμορφωμένη μάθουμε, γυναίκα, εννοώ.
0: Μπορούμε να μάθουμε που γίνονται αυτά και να φαίνονται φυσικά, γιατί τώρα μεγαλώνουμε πια για μένα.
1: Ωραία,
2: ωραία να τα μάθουμε. Και θα σε βγάλουμε να μα τα πει κιόλα.
0: Όχι, θα σα βγάλω εγώ στη δική μου την εκπομπή να μου τα πείτε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι την Κυριακή για την Κυριακή είναι το Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
1: Πότε δεν γίνονται Κυριακή. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Πώς το λέγε η
2: Όπως το πες.
1: Καλή επιτυχία Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ποσειδώνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε πόσο κουραστική είναι αυτή η εποχή για σένα. Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, αγαπημένο. Ευχαριστούμε πολύ,
2: Ποσειδώνα.
0: Φιλάκια, να είστε καλά, κορίτσια, πάει.
2: Φιλιά. Λοιπόν, να πούμε για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Πάρτο, πάρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο.
8: Πάλι το αγόρι μου Μακρόν έγινε viral.
7: Τι έκανε πάλι?
8: Πήγε στο Ναϊρόμπι.
7: Ναι.
8: Όπου συμμετείχε στο Αφρικα κάτι, τέλος πάντων, Forward Summit 2026 και χόρεψε το Ιερουσαλήμ.
7: Κοντορεβιδούλης με το μεγάλο παπούτσι. Φοράει μεγάλο παπούτσι και νομίζω ότι του δίνει ύψος.
8: Μεγάλο ή τακούνι εννοείς?
7: Όχι, παιδί, και μακρύ.
8: Μπορεί να σου πω κάτι, και εγώ είμαι ένα και μήνυκο, να φοράω 38 νούμερο.
7: Ναι, αυτό
8: είναι. Μόζο.
7: Πόσο δηλαδή μπορεί να φοράει? Φοράει 45 ο Μακρόν.
8: Δεν ξέρω πόσο φοράει
7: τώρα.
8: Του
7: βάζει άντρες ένα χαλκάκι και τον κάνει μπρελό.
8: Έλα, μωρέ το καλό μου. Σιγά, πια πόσο κοντός είναι, μωρό Μακρόν?
7: Πόσο είναι, ναι. Για άντρας είναι κοντός.
8: Δεν
7: ξέρω πόσο είναι. Η Μπίμπη είναι πιο ψηλή.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Αλλά είναι πολύ αδύνατη και φαίνεται ψηλή. 1,77 είναι το καλό μου αυτό.
7: 1,77,
8: ναι.
7: Δεν μου φαίνεται.
8: Ναι.
7: Κάπου χάνει, δεν ξέρω τι
8: 1,77
7: κάνει.
8: 1,77 είναι. Και αμέσως.
7: Καλά, μπορεί να το έχει δηλώσει ότι είναι 1,77 και να είναι 1,67.
8: Δεν ξέρω. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 1,90, ας πούμε.
7: Καλά, εντάξει. Το κοιτάει σαν. Η Μπίμπη πόσο είναι?
8: Η
7: Μπιμπένια.
8: Η Μπριζίτ ύψος. Τι ζω σήμερα? Μπριζίτ ύψος, Μπριζίτ Μπαρντό μου έβγαλε. Μπριγκίτ Νίλσεν μου έβγαλε. Περίμενε, Μπριζίτ Μακρόν να βάλω.
7: Ναι.
8: Μπριζίτ Μακρόν ύψος. 1,68.
7: Έλα ρε παιδιά.
8: Ναι.
7: Α,
8: και φοράει δεκάπουντα. Δεκάπουντα.
7: Δεκάποντα.
8: Οπότε το φτάνει.
7: Είναι δεκάπουντα.
8: 1,68.
7: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Όταν του βλέπει ω ζευγάρι, σου δίνει την εντύπωση ότι αυτό είναι ψηλό και αυτή είναι κοντή. Παιδιά, να μα τρελάνε.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Τα περνάνε στο Google όπω θέλουν.
8: Όχι, δεν μου δίνει. Απλά αυτή φοράει τα κούνια. Οπότε άμα αυτό είναι 1,77 και αυτή είναι 1,68 και βάλει ένα δεκάποντο και οκτάποντο να βάλει, είναι πολύ μικρή διαφορά του.
7: Ναι.
8: Αλλά άμα βγει αυτή ξυπόλητη, φαίνεται μικροκαμωμένη. Που τι μικροκαμωμένη είναι τώρα?
7: Έχει ένα τεράστιο κεφάλι, παιδιά, και κάτι λεπτά ποδαράκια.
8: 1,68, μια χαρά είναι. Εγώ είμαι 1,58. Και μπαίνω. Και συνεχίζω να μπαίνω. Ωραία. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε, δεν θα φαίνομαι.
7: Να μην πλένεσαι με ζεστό νερό. Σαν τα πουλόφε.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Κατάλαβε.
8: Και όχι πολύ στύψη, μπορεί να μην στύβομαι και πολύ.
7: Μέχρι τους 20 βαθμούς.
8: Παιδιά, ναι.
7: Παιδιά, με αυτή τη ζέστη, εγώ σε πληροφορώ ότι θέλω να κάνω καυτό μπάνιο. Πρέπει να. Καυτό μπορεί. Μετά αισθάνομαι πάρα
8: και
7: πολύ
8: εγώ.
7: Ωραία. Χαλαρώνουν οι μυς.
8: Και μετά αισθάνομαι ότι είναι δροσερά έξω. Αλλά βέβαια για λίγο αυτό.
7: Όχι, πολύ το θέλω. Πολύ το θέλω. Σαν σπά ένα
8: όχι,
7: πράγμα.
8: Όχι, για λίγο μετά νιώθεις δροσιά όταν βγαίνει από το μπάνιο το καυτό όμως όταν κάνει ζέστη.
7: Όχι, μωρέ. Εντάξει, κρατάει τη μισή μέρα.
8: Σιγά μπορεί να με κρατάει τη μισή μέρα. Τι είδαμε είσαι στον δρόμο και καίγεσαι. Αχ, δεν μπορώ τώρα το καλοκαίρι, άστε με. Ονειρεύομαι τον Οκτώβριο από τώρα. Κοιμάσαι και ωραία, ρε παιδί.
7: Ναι, μήπως ονειρεύεσαι και τα Χριστούγεννα πριν πάμε διακοπές καλοκαιρινέ.
8: Δεν θα με χάλαγε και το Χριστούγεννάκι τώρα να στολίσουμε ένα δέντρο.
7: Εκεί κρυώνεις και λες άλλα. Ότι δεν σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα και jingle bell, jingle bell. Τι-ρι-ρι-ρι-ρι. Και δεν μπορώ που σπάνε τα νεύρα. Τι-ρι-ρι-ρι-ρι. Το καλοκαίρι δεν σ' αρέσει και του σπάει τα νεύρα η ζέστη. Η άνοιξη δεν σ' αρέσει γιατί. Έχει αφρικανική σκόνη, αποφάσισε. Τι σ' αρέσει.
8: Το φθινόπωρο θα καταλήξω.
7: Δεν υπάρχει φθινόπωρο, καρδιά μου.
8: Φθινόπωρο Οκτώβριο. Νοέμβρη είμαι ένας άγγελος.
7: Μα δεν υπάρχει πια φθινόπωρο.
8: Υπάρχει αυτό που υπάρχει όσο είναι όσο έχει απομείνει. Αυτό το κουτσουρεμένο, μ' αρέσει.
7: Άσε που έχει μια μελαγχολία.
8: Και δεν με πειράζει το τζίγκλι με το Χριστούγεννα. Με το τζίγκλι μπαίνει όλη μέρα στα αυτή μου με πειράζει.
7: Χαρά είναι αυτό.
8: Χαρά είναι, αλλά.
7: Αυτό είναι.
8: Δεν μπορώ τόση χαρά, δεν πάω τίποτα. Θα πάω το καρδιακό μου τίποτα.
7: Τώρα είσαι χαρούμενη γιατί θα πας στο παιδικό πάρτι.
8: Δεν είναι παιδικό, παιδί μου. Είναι μεγάλο το κορίτσι αυτό.
7: Ναι, αλλά.
8: 26
7: είναι...
8: χρονών είναι, 25.
7: Εντάξει.
8: Παιδικό πάρτι, νομίζω ότι πάμε να φάμε τυροπιτάκια.
7: Αχ, τι ωραία. Έλα, παιδιά, υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εγώ γουστάρω να πηγαίνω στα παιδικά πάρτι. Όλα τα παιδικά πάρτι έχουν μπόμπε. Έχουν τα πιο ωραία παιδιά. Καταρχάς έχουν γκουρμέ περιπτέρου. Σοκολάτες, γκοφρέτες, γαριδάκια. Πιτσίνια.
8: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ στα
7: δρακουλίνια. Τα θυμάσαι τα δρακουλίνια.
8: Ξέρεις τι με τρελαίνει. Τα πυροσκάκια. Έχουν πάντα πυροσκάκια που έχουν μέσα.
7: Αρέσει. Λουκανικάκι.
8: Μ' αρέσουν αυτά που έχουν λουκανικάκι και κάτι άλλο που έχουν κοιμά. Πω, πω, που είναι μικρά αυτά να τρώσουν. 100.000 θερμίδες.
7: Ναι.
8: Και μετά τους κάνουν και ωραία γλυκά.
7: Παιδί μου, τι ξέρω γλύφες.
8: Μ' αρέσουν τα γλυκά, τι να κάνω, ρε παιδιά.
7: Πω, είναι άνθρωποι, παιδιά, που δεν του νοιάζει καθόλου το φαγητό και θέλουν μόνο
8: εγώ,
7: γλυκά.
8: Εγώ δεν με νοιάζει το φαγητό καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα γλυκά. Δηλαδή, σήμερα ονειρεύουμε την τούρτα που θα κόβουμε. Δηλαδή, τα φάμε, τελειώνουμε και ονειρεύουμε
7: θα να βγει. Θα λε, άντε, τελειώνεται.
8: Ναι, να βγει τούρτα.
7: Να πούμε το happy birthday.
8: Και παίρνουν μια τούρτα από ένα σαχαροπλαστείο εκεί στη Γλυφάδα που
7: ναι,
8: είναι.
7: Ναι, γιατί άλλε οι τούρτε δεν σ' αρέσουν. Ε?
8: Όλε μ' αρέσουν. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη που είναι από ένα σαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα που είναι χρόνια. Παραδοσιακό σαχαροπλαστείο, πάρα πολλά χρόνια. Και λέγεται triple chocolate. Έχει τρία είδη σοκολάτα και η βάση τη είναι με μπισκότο. Δεν υπάρχει αυτή η τούρτα. Μπορώ να φάω την τούρτα.
7: Ναι. Έχουμε μια εκκρεμότητα για Vodafone ακόμη, νομίζω.
8: Θα το πω και στο χαροπλαστείο. Πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Για την ανεμόνη.
7: Αφού είπε τώρα την ανεμόνη, πε μα και τη Vodafone.
8: Πω και
7: με τον
8: Vodafone.
7: Ίδιο ενθουσιασμό όμω που είπε την ανεμόνη.
8: Με το τόζι, τι νέα δωρεάν εφαρμογή του ιδρύματο Vodafone που βοηθά του εφήβου να πλοηγούνται online με ασφάλεια το επίβληση και ισορροπία. Η Vodafone βοηθά την καθημερινότητα των εφήβων. Μέσα από την ενότητα κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα μάλιστα MySpace με το Feelings Tracker και τον Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπείτε στο vodafone.gr.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
4: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
5: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
4: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
5: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
4: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
4: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το τετατέ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, το θετικό κλίμα, η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, οι δεσμεύσεις συνεργασίας, οι κόκκινες γραμμές και η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης, η προειδοποίησή του για την Ταϊβάν και η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσίευμα που ήθελε λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ, ο ίδιος να το ανακαινίζει με κρατικά χρήματα και έκτοτε να έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Η συκοφαντία και η πολιτική αλητία έχουν κοντά πόδια, απαντά η πλευρά Ανδρουλάκη. Με άρωμα εκλογών, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος η συσπήρωση και η ενότητα με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει με την ομιλία του το συνέδριο. Η παρουσία του Κώστα Καραμαλή στη Θράκη, η παρέτηση Γκελεστάθη και οι γαλάζιες διαφωνίες. Το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, ενώ και τον Κώστα και μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Φωνική παράσυρση γυναίκα στα Πατήσια, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός Άκτο μετά τη βαριά ήταν με 81-64 από τη Βαλένθια. Τι θα γίνει με τους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ένα κλίμα θετικό, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και πολλές δεσμεύσεις αλλά και κόκκινες γραμμές. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, δεύτερη μέρα. Θα λέγαμε ότι δεν παρακολουθούμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι κόκκινες γραμμές, αλλά σε ορισμένα θέματα βρίσκεται ένα κοινό τόπο. Όπως ένα κοινό πεδίο συνεννόησης και κατανόησης. Παρακολουθούμε, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις αμερικανοσυνικές σχέσεις ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και με τους δασμούς να καταδεικνύουν χαμηλό βαρομετρικό. Το τετ-α-τετ παρομοιάζεται και με επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις με εγγυήσεις για άνοιγμα νέων πεδίων συνεργασίας. Μέχρι στιγμής βασικό αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει επισκιάσει την θεματολογία όπως αναμενόταν. Ας δούμε τι νεότερο όμως έχουμε. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας βρίσκονται πλέον στην ειδική αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως χρυσή αίθουσα στο μέγαρο του λαού. Ο Τραμπ προσκάλεσε δε τον Σι Τζιπίνγκ να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Σι χαρακτήρισε την επίσκεψη ιστορική, λέγοντας πως η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους μπορεί να συμπορευτεί με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη». Μέλη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας δίνουν επίσης το παρόν με τον Τραμπ. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Στίβεν Μίλερ και ο Τιμ Κουκ της Apple συγκαταλέγονται μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο Έλον Μάσκ επίσης εθεάθη στην αίθουσα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζιπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και όπως η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζιπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους φανταστική. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι Τζιπίνγκ μεγάλο ηγέτη. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα, με μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, είπε, ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας. Τώρα, τι έχουμε με τον πόλεμο του Ιράν που έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αναμενόταν να κυριαρχήσει στις σημερινές συνομιλίες. Όση όμως υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Σημειώνεται πάντως ότι οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ειδικότερα ο Λευκός Οίκος. Για να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με κόκκινο χαλί, στρατιωτική μπάντα και σημαίες η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από το ΣΥ. Ναι, ακριβώς, Ερή, και κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο ΣΥ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον Αμερικανικό και στη συνέχεια τον Κινέζικο Εθνικό Ύμνο. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι διέσκησαν το κόκκινο χαλί μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά γήματα και φυσικά υπό τους ήχους τηλετουργικής μουσικής. Κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και ανθοδέσμες, και φυσικά υπήρχαν και οι επιφημίες για τους δύο ηγέτες. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Έρικες,
1: σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το τέταρτο των δύο μεγάλων ηγετών. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εσωτερικά πολιτικά. Έχουμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση αναφερόμενος σε ένα δημοσίευμα που ήθελε πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ένα ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια αντιπαράθεση που είναι πολύ πιθανό, όπως προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, να οδηγήσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ακόμα και στα δικαστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στο Ηράκλειο της Κρήτης ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι μια αποκάλυψη που είχε κάνει πριν πολλούς μήνες η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Επανήλθε τώρα η συζήτηση με αφορμή και τα ποθενέσχες και τις ανακοινώσεις των περιεσουσιακών στοιχείων των πολιτικών αρχηγών, εν προκειμένου του κυρίου Ανδρουλάκη. Έθεσε θέμα ηθικής τάξεως ο κύριος Γεωργιάδης και πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει, λέει ο Υπουργός Υγείας, 1,2 εκατομμύρια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο, και λέει ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα παίρνει απαντήσεις. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δώσαν από το πρωί μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση. Εξηγούν ότι αυτό είναι ένα κτίριο που νοικιάζεται από το 2004, άρα όχι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, αλλά από την εποχή του Κώστα Καραμαλή Πρωθυπουργού, λένε
1: χαρακτηριστικά. Και όχι από το πρώτο μνημόνιο δηλαδή.
3: Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, πολύ πιο πίσω. Και εξηγούν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα λένε ότι αυτό έχει γίνει η ενοικίαση με ουκολίγες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να καταδείξουν ότι είναι και με όλες τις κυβερνήσεις, και επίσης ότι έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, μονομερής ανανέωση του συμβολέου από το κτηματολόγιο, και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε νομικό, ούτε φυσικά ηθικής και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι προφανές ότι θα υπάρχει, η κόντρα αυτή θα συνεχιστεί. Λένε για λασπολόγους στην Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική του για περί ηθικής για το πρόσωπο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μάλλον θα τα πούνε στα δικαστήρια.
3: Ναι, για το θέμα αυτό. Ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα, αυτό έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα ακολουθήσει, θα θεοθετήσει κάθε δυνατό νόμιμο βήμα που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δημόσια τηλεόραση σχετικά με το θέμα αυτό.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
5: Ναι.
4: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Mega News στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας συκοφάντης.
6: Πρώτα απ' όλα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο. Και ότι θέλει να πάμε σε εκλογές μέσα στην τοξικότητα και τη λάσπη. Και έχει αναλάβει τη δουλειά αυτή κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης, εργολαβικά, ως επαγγελματίας συκοφάντης. Μιλάμε, ξέρετε, για τον υπουργό, ο οποίος όταν ήταν υπουργός επενδύσεων, παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ και το Predator και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει για ποιο λόγο. Ούτε ο ίδιος, δεν ξέρω αν ξέρει ο ίδιος, σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε για να μάθει κοινή γνώμη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι επιλέγει η κυβέρνηση τη συκοφαντία, τη λάσπη, τη δολοφονία χαρακτήρων.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα, δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
1: Τώρα στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτο Νέα Δημοκρατία πριν από τι κάλπε των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτέ στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κυβερνώντο κόμματο, αναμένεται να πει ότι οι κάλπε σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου, θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα σάλπισμα νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, να αποτελέσει αυτό το συνέδριο, αυτή είναι η προσδοκία, αυτή είναι η φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα έναυσμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέβερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πνήν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, συν μία ξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια άλλη λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα αντιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εντελώς, λέει, έδωσε τη μάχη για τα πιστεύω τους, για τις ιδέες του κόμματος που ανήκουμε, στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
8: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση, μάλιστα, που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνουν τις επιλογές αυτές. κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
8: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν, αν θες, στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης, προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέτει κάποιους που πράγματι είχαν βάσει ο ανεξάρτητος Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα όχι απλά απάντηση, είναι να το σημειώσω αυτό. Δεν, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτά τα οποία αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα
9: ήθελα. Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
5: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
1: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα Παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα.
10: Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας στα Παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το Πασόκ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του Πασόκ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το Πασόκ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα, στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του Πασόκ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μία από τις ανοιχτές συζητήσεις σέρια αυτή για το Πασόκ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του Πασόκ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
12: Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
11: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς στο Πασόκ είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
12: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
11: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
12: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα?
11: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
1: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
2: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
5: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκη σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
9: εύκολο
5: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη. Για τις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύριου Λιβανού, και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποτίνης Ραμπατζή, για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικητής Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει συγκριθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σχετική

0: γύρω από τις ενοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και την ανάφλεξη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνάει η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Ναι. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων, στο Αιγαίο μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι σταθή και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει κάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Casus Belli, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Casus Belli είναι αυτή η απειλή πολέμου για τυχόν επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας, ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβεις, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που ναι, είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δίστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
3: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Υποψήφιος δήμαρχος. Θα είναι και να αποφασίσει.
1: Τώρα, ο Χάρης Δούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα και με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση.

0: έμβαση για το θέμα.
1: Τα πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση, σαν να είναι μηχανάκι ή αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία, έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την απογευματινή και το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκπτωση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα. Ναι. Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού, να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους, ναι, και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή,
0: ναι,
2: και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
0: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά τον, ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
2: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ΟΠΕΔΕΗ και τα λοιπά,
0: mm-hmm,
2: τη μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS, που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν,
0: ναι,
2: τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
0: ναι,
2: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Αντίστοιχα, υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση και τα λοιπά, και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή συμβάλλοντας, ας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα και, ναι, τα λοιπά, Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της, της κάρτας μόνο από αυτό το γεγονός μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνουμε η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Νένα, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την υποποκάλυψη εκπληρών
0: αίσθηση...
2: να προβούν σε αντιλογισμό.
0: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης. Τα πάντα είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
3: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη, τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία.
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένα από του πρωταγωνιστέ τουλάχιστον στο συνέδριο Καθημερινή, στο οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρος Διάδρομος, καθότι εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστέ. Υπήρχαν πολλέ επαφέ και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο Παπασταύρου, ο οποίο σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια έχει αυτή την παραδοσιακή διάσταση. Ας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κυρία Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κυρία Ποζίνοσκα. Τον Υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτη, και οι τρεις συνέβησαν σε αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε διαδρόμου στην ευρύτερη εικόνα, τη σημασία του να διασυνδεθεί περισσότερο η περιοχή των Βαλκανίων και τη Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά, θα γίνει αύριο το πρωί σε 9. Κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμα περισσότερο του κάθε διαδρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Σέρι, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στου 300 πρωταθλητέ ενό πηγή ενέργεια. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικέ και ρεαλιστέ απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια. Ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοαθλητισμό στη ΣΑΠΕ, όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά να βρει κάτι κοιτάζοντα φυσικού αερίου. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, παρά τα 10 χρόνια νέας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της ψήφου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
4: αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΙ και ασφαλώς και την προσιτότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ρίτα, από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας θα εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο κοινοβούλιο, η οποία κατατέθηκε στο κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλία του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σχοινά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαίωμα τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυριστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύως μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Πήγαμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρίσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει. Τα εκάστοτε σήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
0: Μαράζι το πιτηρίων με φόρο και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοραμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν ΕΡΙ περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΙ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις οδήματος, στοιχεία από το My Data από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις οδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα. Και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πλέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα πετούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοδόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Σφύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με ελία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, και αν προσθέσουμε την λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή, από την υποδιεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα τα οποία θα λάβουν όσον όπο και αυτοί το απογιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
8: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως, να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίσταναν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπαλλήλοι του ΕΦΚΑ, του ΔΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου. Έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
0: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, μπήκε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
8: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κοδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και απήθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνη καταδίωξης.
0: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πως αλλιώς άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
8: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι η ιατρικά νότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις έχουν λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι η 17χρονη είναι πολυτραυματίας, δηλαδή Σωστά. Ακόμα και αν επιτρέπουν σε ένα κομμάτι.
0: Και πάνω από 20 ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
8: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Ναι. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.
10: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
13: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
13: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
12: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
13: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
12: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
18: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
19: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
18: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
20: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
22: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
23: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
22: Χώρο?
23: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
22: Πού πας, αγάπη μου?
23: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
22: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος της παραλίας της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα στην παρούσα φάση, σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρε, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής Πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς. Ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στο Κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επικέντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα τρία χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ επαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεχνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λινδού με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Με θέματα της επικαιρότητας θα ασχοληθούμε σήμερα, δεδομένου ότι μπήκε στο τραπέζι αυτή η συζήτηση για το χωροταξικό τουρισμού, όπου ήδη υπάρχουν πάρα πολλές συστάσεις. Αυτές εκφράστηκαν καταρχήν από την Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων της περιοχής μας και βεβαίως δεν αφορά μόνο τους ξενοδόχους. Έχουμε αντιδράσεις και σύντομα έχουμε και το χωροταξικό να έρχεται στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, είμαστε την επομένη ενός προβληματισμού για το ζήτημα που αφορά την κατάσταση με τις ανεμογεννήτριες στο νησί της Ρόδου, γιατί βεβαίως το σύνολό τους, βεβαίως η μεγάλη μερίδα είναι για την Νότια Ρόδο, λόγω του πλούσιου αιωλικού δυναμικού της περιοχής, αλλά η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και κυρίως οι αιτήσεις αξιολόγησης αφορούν, θα λέει κανείς, και άλλες περιοχές, στις οποίες είδαμε τις περασμένες ημέρες. Ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μία κινητικότητα σε σχέση με το περίφημο σχέδιο, το οποίο εκπονείται, έχει βάθος χρόνου 2 χρόνια. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας ήρθε στην επικαιρότητα γιατί προημερών τεχνοκράτες και πρώην αιρετοί κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Αφορά, αν θέλετε, η κινητικότητα το ζήτημα που έχει να κάνει με πτυχές οδικών αξώνων και, το λέω πάρα πολύ απλά, το κυκλοφοριακό στον τόπο μας και τις προοπτικές ανάπτυξης. Με αυτά θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος, γιατί προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να πάνε όλα καλά, λέω πάντα ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις διασυνδέσεις, θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον εθνικό μας δίτη. Πρόκειται για τον περίφημο δίτη ερευνητή, τον Κώστα Θοχταρίδη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ανέσυρε το ελικόπτερο στα Ήμια, είναι αυτός ο οποίος έχει εντοπίσει τα πολύ μεγάλα ιστορικά ναυάγια, είναι ερευνητής, είναι συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται, εντός αγωγικών δηλαδή, αναλαμβάνει όλες τις δύσκολες δουλειές, είτε για τους πολύ μεγάλους αγωγούς, είτε για τα λιμάνια, είτε για διάφορα project. Και το εντυπωσιακό σε αυτή την υπόθεση, γι' αυτό θα τον έχουμε κοντά μας, είναι ότι ο κύριος Θοχταρίδης είναι δωδεκανησιακής καταγωγής και μάλιστα είναι σημειακός. Έχει έτσι πολύ μεγάλη αξία. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να παρουσιάσω εδώ τον συνεργάτη άμεσα. Αρκετά ξεκουράστηκε ο κύριος Πάνος Βενέρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Από αυτούς οι οποίοι βάζουν και βάζουν το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και ανακατεύω λίγο την ιστορία και εξίσου και τεχνοκράτης και πρώην αιρετός, ο κύριος Μανώλης Σαββίδης, ο πρώην δήμαρχος της Νοτίας Ρόδου και πρώην ειδικό σύμβολος του δημάρχου του κύριου Κολιάδη. Το λέω γιατί όλα αυτά με κάποιον τρόπο συνδέονται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όχι από το χωροταξικό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το μείζο θέμα, το ενεργειακό δηλαδή, με αφορμή τη Λαϊκή Συνέλευση Καταβιάς και το λέω γιατί έχουμε ένα δήμαρχο, ο οποίος εκεί την εποχή που ψάχναμε που θα πάει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο, μάλιστα από ελικόπτερο ψάχναμε, θυμάμαι και την πτήση, Αποστολάκης, Καραγιάννης, να είναι καλά κτλ. Και αρχίσαμε να βλέπουμε εδώ θα πάει το εργοστάσιο, εκεί θα πάει το εργοστάσιο, σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. αποφασίστηκε να γίνει στενότια Ρόδο. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε, αποδεσμεύθηκε ένα κομμάτι του πεδίου βολής κτλ. Κτλ. Και βεβαίως το σημαντικότερο όλων, δεν ξέρω, αλλά εκεί είχαμε και αντισταθμιστικά ωφέλη δηλαδή. Ενώ η κοινωνία είχε κάποια ωφέλη. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν κυνηγήθηκαν και κυρίως υπήρχε η δυνατότητα η ΔΕΗ να επενδύσει αφού ο Δήμος της Ρόδου έκανε το αυτονόητο, ετοίμαζε κάποιες μελέτες. Δεν εξέφρασε ποτέ την αντίρρησή της η ΔΕΗ σε αυτό το επίπεδο. Και μπαίνει τώρα ένα θέμα, έρχονται νέες προτάσεις, νέα ολικά πάρκα, μάλλον τρομερός ο αριθμός, έτσι αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε κιόλας. Άρα ποια θα είναι τα ωφέλη και κυρίως ποια είναι η αντίδραση. Πάμε λοιπόν στον κύριο Σαββή να το ρωτήσω καταρχήν, ήσασταν στη Λαϊκή Συνέλευση?
3: Όχι, την παρακολούθησα, ενημερώθηκα πλήρως, δεν πήγα για... εδώ δεν έχω θεσμική εκπροσωπώ πια, αλλά τη θέση μου την είχα πει δημόσια και πριν τη Λαϊκή Συνέλευση, ότι που ξεκινούσε ναι στη ΣΑΠΕ, αλλά με προγραμματισμό, χωροταξία, αντισταθμιστικά ωφέλη όπως είπατε και όλο αυτό το πλέγμα, ούτως ώστε να αποδυναμώσουμε τη λειτουργία των εργοστασίων. Διότι ο στόχος των ΑΠΕ δεν είναι άλλος από το να πάμε στις καθαρές λύσεις εις βάρος των χρήσης των ορυκτών κοιτασμάτων. Και ξέρετε, είναι ένα πανευρωπαϊκό project το οποίο δυστυχώς σταμάτησε τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης του πολέμου της Ουκρανίας και τώρα και της Μέσης Ανατολής. Αλλά ο στόχος είναι να πάμε σε ΑΠΕ συνολικότερα. Μάλιστα. Το πώς θα πάμε δεν είμαι ειδικός, αλλά οι επιστήμονες και οι άνθρωποι που γνωρίζουν μπορούν να πούν τις απόψεις τους και να το βάλουν.
2: Ναι. Βλέποντας μόνο και κατάλληλα πλάνα, έτσι μιλώντας για ΑΠΕ, υπάρχει πάντα μια συζήτηση, έτσι, ότι η πράσινη μετάβαση οφείλει να έχει αυτές τις παραδοχές της ΑΠΕ. Επίσης ότι πρέπει να αποφύγουμε τη δαιμονοποίηση των ΑΠΕ, έτσι, είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Και θυμίζω σε αυτή τη συζήτηση, το διάλογο, ότι υπάρχει μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου που λέει όχι στις ΑΠΕ. Ή φτάνει στις ΑΠΕ, ανεμογεννήτες μάλλον, μέχρι τώρα είχαμε ό,τι είχαμε, στο χερσαίο χώρο και λέμε ναι σε υπεράκτια ή αιωλικά πάρκα τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρες αυτές οι μέρες με αφορμή και την νέα προσέγγιση που έκανε και την Τουρκία, ότι όχι στις θαλάσσιες ζώνες κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν είναι έτσι, εννοώ, επίκαιρο το ζήτημα. Πέστε μου, κύριε Σαββή, είναι αυτό που λένε καμιά φορά όταν δεν κάνεις τη δουλειά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μεθοδικοί και σε βοηθάνε. Μου εστάλει από άνθρωπο ο οποίος έχει εμπλοκή σε αυτά τα πράγματα η λεγόμενη τότε επιστολή που ο Αθανασόπουλος σας ζητούσε να δείτε τους χώρους και κυρίως τα αντισταθμιστικά ωφέλη έβαζε στο τραπέζι, γιατί αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, έτσι.
3: Ναι, ο κύριος Αθανασόπουλος, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της ΔΕΗ.
2: Και να δούμε τις δύο επιστολές, μάλλον την επιστολή.
3: Επισκέφθηκε τη Ρόδο και πήγαμε μάλιστα παρά τις αντιδράσεις και είδαμε το χώρο που θα φτιαχνούν το εργοστάσιο. Εκτίμησε τη στάση του Δήμου ότι ήταν μια στάση θετική και στάση που μπορούσε να βοηθήσει και μάλιστα έκανε δύο πράγματα σημαντικά. Αύξησε πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του έργου, υποχρεώνοντας την ανάδοχο εταιρεία να τοποθετήσει φίλτρα στην καπνοδόχο, ούτως ώστε ακόμα και το χαμηλό θείο που ήταν το καύσιμο που εκπέμπει μειωμένες ρήπους, να εκπέμπει ακόμα λιγότερους, και μου υποσχέθηκε ότι μπορώ να δώσει η ΔΕΗ 4 εκατομμύρια για αντισταθμιστικά έργα μόνο στην κοινότητα της Καταβιάς. Και εκεί ο Δήμος με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε συγκεκριμένα έργα που έχουν να κάνουν με υλοποίηση όλων των ηλεκτρικών δεδομένων του χωριού. Είτε λέγεται χαμηλή τάση, είτε λέγεται δημοτικός φωτισμός, αποχέτευση, ίδρευση τα πάντα, πλακόστρωση όλου του χωριού, έργα για αρδευτικό δίκτυο και βέβαια βάλαμε και ένα σημαντικό ποσό, όχι πολύ μεγάλο, ούτως ώστε το γυμνάσιο Γενναδίου, το γήπεδο του γυμνασίου του Γενναδίου που φιλοξενεί όλη την Νότια Ρόδο, έχει και σήμερα έχει γίνει να έχει φωτισμό.
2: Και βέβαια ήταν άλλες οι ανάγκες εποχής τότε, έτσι. Θέλω να θυμίσω ότι είμαστε το 2007. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα.
3: Ακριβώς.
2: Καταλήγουμε εκεί γιατί παίζαμε, μάλλον εξετάζαμε τη θέση όρος ή τη θέση μαύρος σκάβος.
3: Πολλά.
2: Και βεβαίως υπήρχαν πολύ μεγάλες αμφισβητήσεις γιατί δεν υπήρχε ευστάθεια στο σύστημα. Τώρα έχουμε δύο εργοστάσια και υποτίθεται ότι καλύπτουμε, αλλά οι καταβενοί νιώθουν ότι είναι περιτριγισμένοι από ΑΠΕ, από ανεμογεννήτριες, από όλα αυτά τα οποία
3: αίσθηση, ναι, αλλά έτσι,
2: βασανίζουν την περιοχή.
3: Ναι, υπάρχουν. Το εργοστάσιο σήμερα, ενώ τότε είχαμε με πολλές αντιδράσεις από κατοίκους της κατεύγειας, σήμερα νομίζω έχουν αμβληθεί πάρα πολύ, διότι πάρα πολλοί εργάζονται εκεί. Νέα παιδιά κυρίως έχουν προσβληθεί και εργάζονται στην περιοχή, όχι μόνο αυτή η καταβιά. Αν και υπήρχε όρος, προτεραιότητα να ήταν αυτή η δημοτική κοινότητα καταρχής.
2: Αλλά και τα γνωστά προβλήματα.
3: Με τις δυστυχώς, ακόμα είναι τα χωριά μας δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο. Και όχι μόνο. Γνωρίζαμε την προκήρυξη που θα έκανε η ΔΕΗ πριν. Ούτως ώστε καθοδηγούσαμε τα παιδιά να πάρουν να σπουδάσουν και να πάρουν τις ειδικότητες που θα ήταν πολύ χρήσιμες
2: λοιπόν,
3: στον εργοστάσιο.
2: Τότε οι ανάγκες εποχές, οι συνθήκες, οι άνθρωποι έκαναν υπομονή, αποδέχτηκαν και το πεδίο βολής το οποίο υπήρχε πάρα πολλά χρόνια και το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο και τα αιωλικά τα οποία ήρθαν περιμετρικά, αλλά ως εδώ και μην παρέγγειλαινε τώρα πλέον.
3: Εδώ
2: έτσι.
3: Να θυμηθώ τον αείμνηστο τον Αρθρού το Ζερβό που επί των ημερών του πια υπέγραψε το σχετικό
2: σύμβαση. Θέλω να δει εδώ ο Πάνος ο Βενέρης τι προβλέπετε με βάση τη ΡΑΕ, αγαπητέ Πάνο, και θα ήθελα και την άποψή σου. Αυτά όλα που βλέπεις είναι αιωλικά πάρκα τα οποία έχει καταθέσει αιτήματα, έχουν καταθέσει αιτήματα εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες, έτσι, στην ΡΑΕ, την ρυθμιστική αρχή, προκειμένου να αξιολογηθούν τα πάρκα. Και βεβαίως εκεί που βλέπετε είναι τα καμένα του 23, το καφέ αυτό. Τα πράσινα είναι οι περιοχές Natura, και εδώ είναι αυτό και στην κεντρική Ρόδο και στην Νότια Ρόδο κτλ. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για το ζήτημα των ανεμογεννητριών, Πάνω.
4: Και πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που βλέπετε έχουν πάρει άδεια παραγωγού ρεύματος. Είναι
2: σωστά.
4: Μια καταρχήν προέγκριση χωροθέτησης. Ας το χοντρικά για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι.
2: Και τους έχει επενοικιαστεί και δημόσιος χώρος.
4: Όσον αφορά βεβαίως, όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν μπορεί κανείς να είναι αντίθετος.
2: Ναι.
4: Εξάλλου η χώρα έχει αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μείγμα, για το ισοζύγιο μέχρι το 2050, το τι θα γίνει σε σχέση με αυτά. Με καταληκτικό όριο μηδενική χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
2: Ναι.
4: Σε εκείνο το χρονικό ορίζοντα.
2: Βέβαια, αυτό άλλαξε στη συνέχεια. Δηλαδή, εννοώ ότι καθυστέρησε με αφορμή την έλευση Τραμπ. Το οποίο λέγαμε όχι. Μετά κάναμε μια, πώς λέγεται, κυβίστηση. Είπαμε ναι και πάμε να αξιοποιήσουμε τις ανάθρακες της χώρας.
4: Ουσίας, η στόχευση αυτή όμως δεν έχει αλλάξει.
2: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
4: Έτσι. Λοιπόν, άρα ισχύει. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Όσον αφορά στην περιοχή της Νότιας Ρόδου, αυτό που γίνεται θεωρώ ότι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει χαρακτηριστικά ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η περιοχή προορίζεται και για τον τουρισμό με ήπιο τρόπο, όχι με τον εντατικό τρόπο που γίνεται στην
2: Βόρεια.
4: Ναι, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και προσωπικά νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον για την περιοχή.
2: Και μάλιστα περιλαμβάνει και κάτι άλλο, έτσι, να το, ναι. Στο παλιό αεροδρόμιο υπάρχει μια πρόταση η οποία κατατεθεί από την εποχή που ήταν ο Μανώλης Σαββής, αλλά έχει εξελιχθεί να γίνει μια πίστα αγώνων.
3: Αερολέσχης και τέτοια. Και
2: παράλληλα με την αερολέσχη.
4: Ναι, ναι. Ωραία. Είχαν γίνει και προτάσεις για το Πρασονήσι, για τα αυτά. Πολλά πράγματα έχουν γίνει. Τώρα μην σταθούμε σε αυτά, ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η περιοχή, εάν υλοποιηθούν όλα αυτά, να γίνει μια βιομηχανική περιοχή.
2: Ναι.
4: Και μάλιστα ζώρικη βιομηχανική περιοχή. Επομένως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σωστά έγινε ότι έγινε, ότι αναγδύθηκε το θέμα αυτό, ότι πού πάμε ρε παιδιά, αυτό έγινε στην ουσία. Όχι ότι, πρέπει να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση στη θέση Πελεκάνος υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όρια από το 2022.
2: Βεβαίως, ναι.
4: Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όρια.
2: Σωστά.
4: Εγώ τότε συμμετείχα στο ΠΕΣΠΑ, ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, που ήταν το δευτεροβάθμιο όργανο σε σχέση με τα περιβαλλοντικά συμβούλια κτλ. Mm-hmm. Το οποίο αποφάσιζε σε περίπτωση που υπήρχαν διαφωνίες σε κάτι ή ήταν κάτι μείζων σημασίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, εδώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος είπε όχι, δεν τη θέλουμε αυτή την εγκατάσταση. Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την στρατηγική, για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και αιτιολογημένα όχι, είπα και εγώ. Και ένας άλλος συνάδελφος από τις Κυκλάδες, Γενικός Διευθυντής επίσης. Mm-hmm. Λοιπόν, ωστόσο, παρά τα δύο όχι, πέρασε κατά πλειοψηφία το να γίνει εκεί. Την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωραία. Εντάξει, είναι πλειοψηφία, υπάρχει, δεν είναι. Αυτές είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Όχι, αυτός είναι ο νόμος, έτσι.
4: Ναι, ναι,
2: άρα αυτές, πρέπει να υπερβούμε τους νόμους.
4: Αυτές είναι
2: με αλλαγή νόμου.
4: Οι δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, επομένως, γιατί το ισχυρό χαρτί, ας πούμε, έτσι που λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ναι. Άρα, λοιπόν, και μάλιστα αυτό από το 2000, πριν 4 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, από εδώ και πέρα, εγώ το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο στο να μπορέσει να μην υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση της θέσης Πελεκάνος. Ωστόσο, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για τις επόμενες.
2: Ναι. Θυμάστε άλλοι να έχετε περάσει, δηλαδή να έχει περάσει για να πάρει μια τυπική έγκριση εκτός από τη θέση Πελεκάνος, γιατί ήταν το σύνολο αξιολογήσεων που είναι σε κρεμότητα, και εδώ φαίνεται, είναι 151 ανεμογεννήτριες. Το σύνολο, συγχωρείτε, 251 σε σύνολο 287, αυτά τα στοιχεία της ΡΑΗ, στο νησί.
4: Σωστά.
2: Άρα μιλάμε για έναν τρομερό μεγάλο αριθμό.
4: Σωστά. Μισό λεπτό, κύριε Σαββή. Μιλάμε περίπου για 3.000 ΜΒ. Ισχύει. Έτσι, όταν το εργοστάσιο της ΔΕΗ είναι 100 ΜΒ. Άρα θα παραχθεί περίπου 30 φορές περισσότερη ενέργεια, ενέργεια από αιωλικές πηγές, από τον άνεμο, σε σχέση με το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
2: Και
4: μιλάμε
2: συνδέεται,
4: για ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Σωστά, και συνδέεται και κυρίως και με αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά της διασύνδεσης.
4: Σωστά, με το καλώδιο.
2: Με το καλώδιο, προκειμένου και ρεύμα ουσιαστικά να επιστρέφει.
4: Σωστά.
2: Δηλαδή, οι προοπτικές, αυτές είναι όποιος διαβάσει τα στοιχεία.
4: Σωστά έγινε ό,τι έγινε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι. Εξάλλου επίκειται και η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση. Θα δούμε τι θα περιέχει. Και αναλόγως, βέβαια, θα καθοριστεί και η στάση για
3: τα επόμενα.
2: Ωραία, πάμε, κύριε Σαββή. Βλέπω να μένουμε εδώ στα

0: Δηλαδή, εάν δείτε, και να σας πω κάτι,
1: το ήξερα αυτό.
0: Το είπα με μία επιφύλαξη. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο project το οποίο έχει να κάνει με τις αχτές, είναι αυτό που σας έλεγα. Mm. Δηλαδή, εννοώ τα λεγόμενα αιωλικά πάρκα, για τα οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου. Υπάρχει στο θαλάσσιο χορταξικό η προσέγγιση που κάνουν ειδικοί επιστήμονες. Κύριε Βενέρη, η κυρία Κυβέλου μας έχει επανειλημμένως στήξει αυτά τα ζητήματα. Και έρχεται τώρα η απόφαση των Τούρκων τελικά. Νομικά να δουν θαλάσσιες ζώνες ή να μπουν τα νησιά του Αιγαίου, έχουν αυτό το καθεστώς, που σημαίνει ότι έχει και μια εθνική διάσταση. Δηλαδή εδώ προχωράμε, τρέχουμε με τρομερούς
2: ρυθμούς. Ωστόσο και εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή, διότι το Αιγαίο και τα νερά του Αιγαίου είναι εξίσου σημαντικά με το Στεριανό Αιγαίο. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μιλάμε για κάτι τεράστιες ανεμογεννήτριες εκεί προχθές. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στους
0: τώρα έχω ένα προβληματισμό, επειδή τρέχει ο χρόνος, αν τελικά ανοίξουμε να κάνουμε μια αναφορά στο περίφημο χωροταξικό τουρισμού ή να το αφήσουμε σε άλλη εκπομπή και πιάσουμε το άλλο θέμα, το οποίο συνδέεται με αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Το κάνατε για την κινητικότητα. Είδα ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από μια δουλειά που κάνατε Βενέρης, Κουσουρνάς, Παπαχριστοδούλου, Σαββή, Σταυλάς, και έχει τα βασικά στοιχεία, τα οποία ναι μεν μιλάμε για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά άμεσα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν ή να επιταχυθούν ή να μπουν σε άλλη διαδικασία, κύριε Σαββή. Συνοπτικά μας λέτε τι περιλαμβάνει, και κύριε Βενέρη, γιατί χωροταξικό δεν θα ανοίξουμε σήμερα.
1: Νομίζω
0: θα αποτύξουμε σήμερα.
1: Είναι χαρά και τιμή μου που συνεργάστηκα με τον Πάνο, τον Στάθη τον Κουσουρνά, τον Γιάννη τον Παξιδίου και τον Γιάννη τον Σταυλά, που έβαλαν και την επιστημονική τους γνώση και την πολιτική διάσταση ως τη διαχείριση των θεμάτων σε ένα από τα νούμερο ένα σήμερα προβλήματα του νησιού. Και έπαψε πια να είναι μόνο της πόλης, αλλά είναι όλου του νησιού, το κυκλοφοριακό, η κινητικότητα, είτε λέγεται πεζή, είτε λέγεται αυτοκίνητο, είτε λέγεται ποδήλατο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Νομίζω ο Πάνος, που το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό, θα μπορέσει να δώσει.
0: Το μεγαλύτερο θέμα είναι, αγαπητέ Πάνο, δηλαδή, και να θες να το αποφύγεις, μπαίνοντας να οδηγήσεις, να έρθεις είτε με μηχανάκι, είτε με ποδήλατο, είτε με επιό δηλαδή, είτε με αυτοκίνητο, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Έτσι.
2: Καταρχάς, νομίζω είναι ο κάθε ενεργός πολίτης στα μεγάλα θέματα του τόπου πρέπει να παρεμβαίνει. Εμείς λοιπόν, η παρέμβασή μας ήταν με αυτή την ιδιότητα των ενεργών πολιτών. Δεν είχε ούτε κάποια πολιτική διάσταση, ούτε κάποια καμία σχέση. Ήτανε μερικοί άνθρωποι που έχουμε κάποιες κοινές απόψεις. Βρεθήκαμε να βάλουμε μερικά πράγματα σε σχέση με το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί στο Δήμο και επισημάναμε ορισμένα πράγματα. Νομίζω προς την κατεύθυνση, εάν πραγματικά έτσι ληφθούν υπόψη, νομίζω ότι θα βελτιωθεί το σχέδιο, το οποίο κινείται επί της αρχής σε καλό δρόμο είναι. Ωστόσο, εμείς διαπιστώσαμε ορισμένες πλημέλειες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλημέλειες.
0: Για να σκεμμένα ουσιαστικά ήρθαν ως προτάσεις.
2: Δηλαδή, ενώ στο κείμενο του ΣΒΑΚ προβλέπεται, για παράδειγμα, και μπαίνει, ας πούμε, η μεσογειακή χάραξη, στην παρουσίαση που έγινε στο Δήμο, υποβαθμίστηκε τελείως αυτό το σκέλος, έτσι, ως μη όριμο, ως μη, ξέρω εγώ, αυτό, ως κοστοβόρο, με δύο-τρία, εν πάση περιπτώσει, επιχειρήματα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σας πω ότι με τη μεσογειακή χάραξη υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν θέσεις, απόψεις, ακόμα και πολιτικές διακηρύξεις εδώ και 40 χρόνια. Η τελευταία πολιτική διακήρυξη ήταν από τον Κώστα Καραμαλή, όντας Υπουργός Μεταφορών, το 2021, αλλά και του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος παρουσίασε σε εκδήλωση το 2023
0: τα έργα του,
2: βάσει των οποίων ένα από τα σημαντικά
0: όλα
2: έργα ήταν και αυτό. Και όταν λέμε μεσογειακή χάραξη, εννοούμε την παράκαμψη της Μπράβο.
0: Να τα, τα έχουμε όλα. Ο Παναγιώτης έχει γίνει ειδικός. Έχει ακόμα το κυβερνητικό έργο του Μητσοτάκη. Και το καινούριο που δεν το αναφέρει ο Μητσοτάκης, το έχει ο

0: Παναγιώτης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που και εσείς το έχετε ως πρόταση και βεβαίως θέλω να πω ότι καλά κάνει και ο Μάνος ο Κόστολας που το επαναφέρει. Και οι υπόλοιποι βουλευτές το ανακοινούν, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούω ότι δεν έχουμε 70 εκατομμύρια όταν ο δικός άξονας της Κρήτης έχει φτάσει στα 5 δις, ο flyover στα 750 εκατομμύρια, Καραμπάκα, Γνατία, τρελά ποσά. Και εμείς να λέμε δεν έχουμε 70 εκατομμύρια για τη Ρόδο. Που προσφέρει τα πλήστα όσα στον κρατικό Κουρβανά.
1: Σωστά. Είναι ένα έργο για το οποίο υπάρχει ΦΕΚ. Η χάραξή της είναι σε ΦΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή δεν είναι έργα αυτό. Έχουν γίνει προμελέτες.
2: Και δέσμευση περιουσιών.
1: Και δέσμευση περιουσιών, βεβαίως. Οι οποίες δεσμεύονται ακόμα.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει λήξει.
2: Παρά το γεγονός
0: ότι
1: έχει λήξει, ναι, δεσμεύονται ακόμα. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο, όχι απλώς όριμο, κοντεύει να πέσει. Πέσει από το δέντρο το φρούτο. Λοιπόν, εμείς κάναμε την παρέμβαση αυτή προκειμένου να μην πέσει από το δέντρο, να κρατηθεί απάνω στο δέντρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή θα αποσυμφορήσει την πολύ. Το βλέπετε κι εσείς που έρχεστε κάθε μέρα στο σταθμό εδώ πέρα.
0: Λέτε, μισή ώρα θέλουμε να έρθουμε
1: λοιπόν,
0: τώρα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε ένα μήνα.
1: Σωστά. Θα αποσυμφορήσει λοιπόν όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα έχει προσβάσεις προς τους οικισμούς, προς την Κρεμαστή, προς την Ιαλιζό, προς την Ιξιά κτλ. Κάθε τους άξονες που θα μπορούν εύκολα να φεύγουν και να πηγαίνουν στην Αυγή και βέβαια θα εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο το αεροδρόμιο. Έτσι, το αεροδρόμιο. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα αποσφορήσει πάρα πολύ το παραλιακό μέτωπο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπερχωρισμένο.
0: Ναι. Πάντως,
1: εμείς θεωρούμε ότι είναι εκ των όνων κάνευ αυτό. Αν συνδυαστεί και με τον περιμετρικό δακτυλίο.
0: Πάντως, εγώ εκφράζω απορίες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η απάθεια, το λέω δημόσια, από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου, πρέπει να ήταν προτάρης ο Δήμος της Ρόδου. Αυτή η απάθεια, διότι ο τόπος δεν θα έχει προοπτική ή αν δεν γίνουν κάποιοι σοβαροί κάθετοι άξονες. Δεν υπάρχει. Και εδώ είναι η δεύτερη φάση, η οποία συνδέεται, γιατί εκεί διάβασα να ξαναβάζετε σοβαρά ζητήματα, λέτε για την περιμετρική. Υπάρχει μια σύγχυση, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι η περιμετρική και η Ευρώπη είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι, αλλά υποτίθεται ότι συμφώνησαν αντί να δείξουμε δύο δρόμους να κάνουμε ένα. Και αυτό,
1: θα μπορούσε έτσι, να αντικαταστήσει η Ευρώπη στο ένα μέρο
0: και ένα κόσμο. Ναι, ναι, αλλά θέλω να σα πω ότι όμως δεν μπορεί η νησί να πάει μπροστά.
1: Στην ουσία όμως επιτρέψτε μου λίγο. Ναι. Να πούμε ότι ο οδός Ευρώπης δεν είναι μια καινούργια χάραξη.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ο περιμετρικός δρόμος του σχεδίου πόλεως.
0: Σωστά.
1: Είναι σχέδιο πόλεως.
2: Ναι.
1: Η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Ακριβώς. Μη θεωρηθεί όμως υπερπλεονασμός τώρα, εάν σε μια απόσταση 300 μέτρων περάσουμε και αυτό που λέτε την Ευρώπη και την περιμετρική. Συμφώνησαν, τουλάχιστον αυτοί ήταν, να πάνε σε ένα δρόμο.
1: Αρχίζει να μην είναι εκεί όμως.
0: Ναι,
1: έτσι. Να περάσει για την άλλη μεριά και να συνδεθεί και με τη Μεσογείο.
0: Λοιπόν,
2: να αντικρούσω λίγο το κόστος του έργου.
0: Βεβαίως, αντικρούστε το παρακαλώ. Ένα λεπτά και να πάμε στην
2: Μεσογειακή χάραξη. Οι μελετητές αρχικά είχαν προτείνει και κάτι φαρανοϊκές γέφυρες. Επί Χατζηδιάκου, του Χατζηδιάκου μου, Χριστοδούλου, κάναν αντιπρόταση την οποία το Υπουργείο δέχτηκε ότι δεν χρειάζεται
0: σωστά,
2: να γίνει αυτή. Κάνουμε άλλη χάραξη επί του βουνού. Ένα άλλο στοιχείο που μειώνει το κόστος. Στο μελέτη που είσατε σήμερα υπάρχουν και παράλληλοι δρόμοι με την χάραξη. Δηλαδή ενώ θα έχουμε δύο λωρίδες στη μία πλευρά και δύο στην άλλη, ταυτόχρονα οι μελετητές για να ανεβάσουν και το κόστος του έργου έχουν κάνει και τους, πώς τους λένε πάνω μου, τους δρόμους.
0: Τους παράλληλους δρόμους οι οποίοι οριζόντες,
2: προσέξτε
1: το παράπλευρο.
2: Η Ρόδου Λίντου δεν έχει τέτοιους δρόμους. Θα έχουμε εδώ για να ανεβάσουμε το κόστος. Άρα το κόστος δεν είναι ούτε 50 εκατομμύρια.
0: Πάντως, ακούστε, και 70 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια δεν είναι ντροπή να συζητάμε.
2: Σωστό
0: και
2: αυτό.
0: Είναι ντροπή δηλαδή. Είναι ντροπή δηλαδή.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν πήραμε το ΦΠΑ 210 εκατομμύρια, προσφέρουμε το 10% δηλαδή
2: να αντικρούσουμε το κόστος.
0: Βέβαια στο κρατικό Κουρβανά δεν μπορεί να έχουν κάποιες άλλες κοινωνίες και αυτό που δίνει εξετάσεις στο νησί και προσφέρει τα πλήστα όσα να μένει παραπαλημένο.
1: Για να υλοποιηθεί λοιπόν αυτό πρέπει να ενταχθεί στο ΣΒΑΚ. Έτσι πρέπει να ρητά να ενταχθεί και πρέπει να ενταχθεί και στο αντίστοιχο τοπικό πολεμικό σχέδιο.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο
0: θα επανέλθουμε γιατί δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, χωρίς θα το πάμε σε μια άλλη εκπομπή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά κυρίες και κύριοι.
3: Κόσμος 938. Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Θα παρακαλέσω και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σαββή, αλλά και τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, τον αρχιτέκτονα τον Πάνο τον Βενέρη, να βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτό το οποίο συζητάμε, δηλαδή για το θέμα που έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες στο νησί της Ρόδου και στην Νότια Ρόδο. Θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Να βάλουμε μια τελεία στο ΣΒΑΚ, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και στους οδικούς άξονες. Για το χορταξικό τουρισμό θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή και να βουτήξουμε τώρα. Θα βουτήξουμε και στην ιστορία, αλλά θα βουτήξουμε και στη γνώση. Λοιπόν, έχουμε την χαρά, την τιμή βεβαίως πάντα, να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον εθνικό μας δίτη και ερευνητή. Ποιος είναι αυτός? Νομίζω τον ξέρουν όσοι ασχολούνται με θάλασσα και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Κώστας Θοχταρίδης. Ο κύριος Θοχταρίδης, να σας πω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εδώ είναι ο άνθρωπος που εδώ και 40 χρόνια ανακαλύπτει ναυάγια, ιστορικά ναυάγια, πρώτο, β' παγκόσμιο πόλεμο, ο άνθρωπος ο οποίος ανέσυρε το ελικόπτερο από τα Ίμια, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε ερευνητική δουλειά, διότι σταμάτησε να βουτάει τώρα. Και νομίζω ότι η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα από το σκάφος να κάνει πολύ σημαντικές δουλειές με τα λεγόμενα έτσι βαθισκάφη ή τα ρομποτικά, όπως λέγονται, τα ROV, και μάλιστα σε ένα απίστευτο επίπεδο, διότι πίσω από κάποια έρευνα, είτε αφορά λιμενικό, είτε βιομηχανικό project, ή αν σας πω ακόμη και τον EastMed, έχει εμπλοκεί ο Κώστας Θοχταρίδης. Γιατί Θοχταρίδης τώρα, και επιτρέψτε μου την εισαγωγή, γιατί μετά από 50 χρόνια ανακαλύψαμε όλοι και ο Θοχταρίδης ότι είναι σημειακός, κατά το ίμιση δηλαδή, ο παππούς του είναι σημειακός. Πώς το βρήκαμε? Πριν από μερικές ημέρες, την περασμένη Πέμπτη, βρεθήκαμε στην Σίμη εν ώψη των εκδηλώσεων για την υπογραφή της παράδοσης των Γερμανούς στους συμμάχους, για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Το έχουμε παρουσιάσει τρίτη φορά παρέα, που έχει να κάνει με τον Ανδρία, το έπος του Ανδρία. Εκεί λοιπόν άρχισε να μιλάει για τη γιαγιά του. Θα δείτε και τη γιαγιά του, όχι μόνο τον Ανδρία. Θα δείτε και τη γιαγιά του Θοχταρίδη και τον παππού του. Και να λέει λοιπόν, και με το που το είπε, όπως καταλαβαίνετε, αντέδρασε και ο Δήμαρχος και όλοι οι Σημειακοί, ότι παιδιά, ο φυσικός διάδοχος του περίφημου Χατζή που είχε βουτήξει για την Άγκυρα κτλ. Κτλ. Είναι ο Θοχταρίδης, γιατί την πρώτη βουτιά ο Θοχταρίδης την έκανε με την ευλογία του ταξιάρχη στον Πανορμήτη. Καλησπέρα, κύριε Θοχταρίδη.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και τα καλά σας λόγια. Υπερβολικά νιώθω έτσι.
0: Τι υπερβολικά, άβολα. Η αλήθεια είναι, δεν ανοίγει κανείς οτιδήποτε και να μην γράφει για το εθνικό μας δίτη. Λοιπόν, οπότε τώρα ο εθνικός δίτης είναι σημειακός. Η φωτογραφία με το τσεμπέρι είναι η γιαγιά του κυρίου Θοχταρίδη. Πάμε λοιπόν σε αυτό το story, το οποίο έχει φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα το βρείτε. Για μένα έχει πολύ μεγάλο. Διότι είχα την τιμή να έχω μια καταπληκτική γιαγιά που έζησα πολλά χρόνια μαζί της. Ήταν ένας φοβρός άνθρωπος, η οποία είχε γεννηθεί στη Σίμη το 1896. Όλη της η οικογένεια είχε και αδελφές, άλλες 4 αδελφές δηλαδή συνολικά ήταν, μαζί με τον παππού μου. Ο παππούς μου λεγόταν Κωνσταντής, δηλαδή Κωνσταντίνος, αντιλαμβάνομαι, Σβουράκης, σίγμα βήτα. Και ήταν κάπου γύρω στο 1830-40, προήλθαν από την Κρήτη. Δηλαδή από την Κρήτη φύγανε, από το Ηράκλειο, από όσο έχω βρει, αλλά δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες. Και μετέβησαν οικογενειακώς και εγκαταστάθηκαν στη Σίμη. Εκεί γεννήθηκε η γιαγιά μου. Ήταν το νεότερο παιδί. Οι υπόλοιπες αδελφές ήταν μεγαλύτερες. Μια άλλη της αδελφή έμεινε στη Ρόδο, για την οποία δεν γνωρίζω τίποτα, λεγόταν Βασιλική Σβουράκη, μόνο αυτό. Και εκεί η γιαγιά μου κάποια στιγμή, σε επίσκεψη που έκανε στον Πανορμήτη, το μοναστήρι, γνώρισε τον παππού μου, τον άντρα της δηλαδή, ο οποίος ήταν τότε φούρναρης στον Πανορμήτη, εκείνη την εποχή. Παντρεύτηκαν, έκαναν 12 παιδιά, το 12ο ήταν η μαμά μου, η μικρή δηλαδή, το Βενιαμίν, και πριν ακριβώς από 50 χρόνια, ήταν κάτι που σας το είπα όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, γιατί εγώ είχα έρθει στη Σίμη ακριβώς πριν 50 χρόνια, ήμουν 7 χρονών, και επειδή είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη γιαγιά μου, με άφηνε συχνά η μαμά μου στη θεία μου και τη γιαγιά μου, με πήρε μαζί με τη θεία μου και κάνανε ένα ταξίδι για να δει για τελευταία φορά τον Πανορμητή που είχε ζήσει τόσο ωραία. Οπότε εγώ έχω την εμπειρία της επίσκεψης στον Πανορμήτη και την έχω γιατί ήταν πολύ έντονη εμπειρία, καθώς μέναμε εκεί σε κάτι σπιτάκια που είναι στον Πανορμήτη, από ό,τι κατάλαβα είναι γειτόνες φιλοξενία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και κάποια στιγμή, έχω, δηλαδή το υπόλοιπο ταξίδι δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι αυτό το οποίο με σόκαρε τότε πολύ, γι' αυτό και μου έμεινε στη μνήμη προφανώς, καθώς δεν ήξερα μπάνιο εκείνη την εποχή, ήμουν πολύ μικρός. Και μου είπε η γιαγιά μου ότι θα πρέπει να πάμε να πιάσουμε ψάρια. Και τη είπα εγώ, γιαγιά, εγώ δεν έχω, δεν ψαρεύω, δεν έχω εργαλεία, τέτοια πράγματα, δεν είμαι ψαράς. Μου λέει, θα σου μάθω εγώ πώς να πιάσουμε ψάρια και να φάμε κιόλας. Οπότε πήρε ένα πύλινο σκεύος, μεγάλο, πήρε ένα σεντόνι, το έκοψε, το έβαλε από πάνω και πήρε μάλιστα το σκηνή από την απλόστρα που είχε εκεί το σπίτι μπροστά, στο, σαν μπαλκονάκι, φανταστείτε που κοίταζε τη θάλασσα, το έδεσε. Και εσωτερικά έριξε διάφορα αποφάγια. Έκανε ένα, ναι, αυτό που λέμε κύρτο στους ψαράδες.
0: Κύρτο έκανε.
1: Διαφορετικό στυλ. Όχι, ναι, το γνωστό, ξέρετε, αυτό το σιδερένιο. Ναι, ναι. Ήταν με πανί. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν είχα καταλάβει τι είχε κάνει καθόλου. Απλά μου έκανε εντύπωση που έβαλε τα αποφάγια. Το θεώρησα δηλαδή ότι είναι ποιο θα φάει τα αποφάγια. Και επίσης δεν μπορούσα να καταλάβω από μια πολύ μικρή οπή τρυπούλα στο κέντρο που είχε κάνει στο σεντόνι το άσπρο, πώς θα περάσουν τα ψάρια μέσα και δεν θα ξαναβγούνε. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ τότε. Και μου ζήτησε να πάρω με το κιούρτο εκείνη, μάμε είχε μια μαντήλα όπως βλέπετε στη φωτογραφία, έτσι αυτή ήταν η εικόνα. Έκατσε στο σημείο εκεί στα βράχια δίπλα και με έστειλε στη θάλασσα να μπω να περπατήσω, να το κρατάω, να φτάσω μέχρι το στήθος περίπου στο νερό και στη συνέχεια μου είπε να ρίξω νερό από πάνω να γεμίσει ώστε να βυθιστεί. Πράγμα που έγινε. Και την επόμενη μέρα που ήταν τρομερά δύσκολο για μένα ήταν να βουτήξω να το βρω, να ανοίξω τα μάτια μου, να πιάσω τον κιούρτο και να το φέρω έξω. Όντως το έφερα και όταν το βγάλαμε είχε μέσα ψάρια, όντως κάτι πολύ μικρά ψαράκια, το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό για μένα σαν παιδί, φαντάζεστε τώρα 7 χρονό. Και τα μαγείρεψε, αυτό το θυμάμαι, τα τηγάνισε δηλαδή και έτσι είχα αυτή την πρώτη, μπορώ να πω, το πρώτο μπάνιο κατάδυση.
0: Όχι, πρώτη κατάδυση, η πρώτη κατάδυση ήταν στο Πανορμήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ευλογημένος, διότι χωρίς... έτσι, μετά ακολούθησα 50 χρόνια καταδύσεις, έτσι, η πρώτη σχέση δηλαδή με τη θάλασσα, η πρώτη βοηθία στον Πανορμήτη. Λοιπόν, πρέπει να πω μόλις άκουσε, γιατί προλογίσαμε αυτό το οποίο ότι είναι σημειακός, μόλις το άκουσε ο Παπακαλουδούκας, ο δήμαρχος της Σύμης, άρχισε να φωνάζει ότι σου αναθέτω έργο και νομίζω θα συνεργαστούν τώρα, διότι θα επιχειρήσει ο κύριος Τοχταρίδης, σύντομα τώρα ο Σημειακός, να εντοπίσει, γιατί είναι και φοβερός ερευνητής, τα ιστορικά ναυάγια γύρω από τη Σύμη, yeah, και μάλλον το σημαντικότερο όλων, το οποίο είναι και μια φοβερή έτσι, ιστορία, ήταν το ναυάγιο του Φιούμε, το οποίο Φιούμε ουσιαστικά το τορπίλησε ο Πρωτέας, Ονειρέας.
1: Ονειρέας,
0: Ονειρέας. Και είναι ένα ιστορικό ναυάγιο, γιατί ήταν ένα πλοίο της αυτοπλοείας. Θα το δούμε και το πλοίο τώρα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία του Φιούμε. Έτσι. Οπότε θα δείτε και τις θάλασσες της Σύμης, αγαπητέ κύριε Θοχταρίδη. Έχετε δει όλο τον κόσμο. Από Σύμη θα σας μάθουμε εμείς τις παραλίες, μου φαίνεται.
1: Εντάξει, είναι πεντακάθαρα τα νερά.
0: Ναι.
1: Είναι, έχω δουλέψει για καλώδια ανοιχτά της Σύμης.
0: Ναι.
1: Πέρσι κάναμε εκεί μια μελέτη για το καλώδιο που θα έρθει στην ΚΟ.
0: Αυτό που σταμάτησαν οι Τούρκοι χθες. Αυτό που σταμάτησαν οι Τούρκοι χθες.
1: Πιθανόν. Ναι. Δεν έχω ενημερωθεί ποιο είναι, αλλά.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ.
1: Νησίρου.
0: Ναι, και έχει και συνεχίζεται. Ναι, ναι.
1: Μια προμελέτη είχαμε κάνει, δηλαδή πριν πέσει το καλώδιο, γιατί εκεί έχει και διάφορα ηφαίστεια. Οπότε είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό το project. Πριν, εμείς κάνουμε συνήθως με τα ρομποτικά που είναι μη επανδρομένα, συχνά προμελέτες. Δηλαδή, κοιτάμε εκεί που πέφτει το καλώδιο να μην έχει κάποιο ηφαίστειο που μπορεί να καταστρέψει τα τζέμινη που λέμε, βγάζουν υψηλές θερμοκρασίες στο καλώδιο αργότερα. Mm-hmm. Ή κάποιο ναυάγιο, ας το πούμε. Οπότε βλέπουμε τις λεπτομέρειες στα μεγάλα βάθη συνήθως με τα ρομποτικά.
0: Φαντάζομαι ότι σε πάρα πολλά τέτοια project είστε ουσιαστικά αναμειγμένος, δηλαδή αναλαμβάνετε αυτές τις δουλειές.
1: Συχνά τυχαίνει λόγω της εξειδίκευσης. Δηλαδή η εταιρεία μας κάνει μόνο με ρομποτικά, μη επανδρομένα, οπότε δεν βάζουμε άνθρωπο στο νερό. Και φτάνουμε συνήθως μέχρι το μέγιστο βάθος που μπορούμε να επιχειρήσουμε, μέχρι τα 1000 μέτρα. Δεν είμαστε για πολύ μεγάλα βάθη. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των θαλασσών μας, περίπου το 80%, είναι σε μικρότερα βάθη. Οπότε ναι, καλύπτουμε.
0: Νομίζω ότι είναι δύο τα σημεία που είναι πολύ βαθιά. Δηλαδή αυτή που είναι κάτω από το Τέναρο και η Λεκάνη της Ζόδου, τα βαθύτερα δύο σημεία στη Μεσόγειο. Τα υπόλοιπα, ναι, είναι διαχειρίσιμα.
1: Νότια λέτε.
0: Νότια της Ζόδου, βέβαια.
1: Ναι, νότια. Ναι, ναι. Από... Είναι και το εκεί που ταξιδεύουν και οι φυσιτήρες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι και το φρέρ της Ρόδου, το περίφημο.
0: Σωστά, θα το λέει, είναι κάνει της Ρόδου. Τώρα, βλέπουμε πλάνα για τον Ανδρία, να πω το εξής καταπληκτικό, έτσι, ότι αυτό το βιβλίο είναι ο τελευταίος ήρωας του ανθρωπιλικού Ανδρίας, Γιώργου Στασάς. Βεβαίως, οτιδήποτε έχει να κάνει με ναυάγιο είναι μπλεγμένος ο κύριος, με την καλή έννοια, έτσι, ο κύριος Τοχταρίδης, γιατί υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει βγάλει η Μαργαρίτα Υπουρνάρα τώρα που έχει να κάνει με τον Ανδρία. Ο ίδιος έχει συμβάλει και έχει δώσει, ο Δήμος Καρπάθου το έχει εκδώσει το βιβλίο, αναφέρεται τις ιστορίες στα ναυάγια γύρω από την Κάρπαθο, εκπληκτικό, και βεβαίως έχει βουτήξει και στον Ανδρία, και θα ήθελα, βλέποντας πλάνα από τον Ανδρία, να μας πείτε δύο στοιχεία για τον Ανδρία τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα, γιατί χάθηκε έτσι η ευκαιρία να τα πείτε και στην Κάλυμνο. Τα είπατε στην Σίμη, δεν τα είπαμε στην Κάλυμνο, τα είπαμε στη Ρόδο, δεν τα είπαμε στην Κάλυμνο.
1: Κοιτάξτε, είναι εγώ από χόμπι, επειδή έτυχε έτσι να ξεκινήσω, δηλαδή όταν πρώτο ξεκίνησα την πορεία μου σαν δίτης, έτυχε να γνωρίσω τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος τότε, τον Άβαρχο Παΐζη, ο οποίος με έκανε και αγάπησα την ναυτική ιστορία, δηλαδή είχε ένα ιδιαίτερο στυλ, μια ιδιαίτερη παιδεία και με μίλησε κατά κάποιο τρόπο στην πολύ ωραία ναυτική ιστορία που έχουμε. Οπότε είμαι λάτρης και μελετάω, διαβάζω, αλλά και ψάχνω σε πρωτογενείς πηγές. Και συγκεκριμένα έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στα Βρετανικά αρχεία και έχουμε από εκεί πάρει διάφορα στοιχεία. Εξού και το ήδη μεγάλο φάκελο που έχω κοντάστατο, πριν κάνουμε τις έρευνες, γιατί αυτή είναι η καλύτερη διαδικασία, να μελετάμε την υπόθεση και τα αρχεία για να ξέρουμε τι ψάχνουμε, που πρέπει να είναι. Και επίσης αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Δηλαδή οι ανθρώπινες πτυχές, όπου είναι πάρα πολύ συναρπαστικές πολλές φορές. Για τον Ανδρία έχω ασχοληθεί, έχουμε βρει και το Βρετανικό αντιτροπλικό Horwood που ήταν μαζί, βυθίστηκε, και την πλώρη του Ανδρία. Έτυχε να γνωρίσω και πιο παλιά και να έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές με τον Αράπη, που ήταν ο πρώτος μηχανικός, ο άνθρωπος στην ουσία έσωσε το πλοίο από ναυπηγικής πλευράς, ήταν ναυπηγός και πρώτος μηχανικός. Αλλά και να μελετήσω πάρα πολύ καλά και την ιστορία του Ανδρία.
0: Ανοιχτά τη Καλύμνου, Ανδρία.
1: Και τα Βρετανικά και τα Γερμανικά αρχεία.
0: Ναι, ανοιχτά τη Καλύμνου το ναυάγιο.
1: Είναι πολύ κοντά στα Ήμια.
0: Κοντά στα Ήμια.
1: Νότια των Ημίων είναι, στην πραγματικότητα, και βόρεια τη Ψερίμου, ένα μικρό νησάκι που είναι νότιο-ανατολικά-ανατολικά τη Καλύμνου. Και ανατολικά τη Καλύμνου, όπως πολύ σωστά είπατε. Εκεί προσέκρουσε πάνω σε ένα τριπλό. Τρία ναρκοπέδια είχαν τοποθετήσει εκεί οι Γερμανοί το 1943. Με ένα πλοίο το οποίο είχαν, που ήταν η ναυαρχίδα στο Αιγαίο, τον Τράχε, ένα γιουγκοσλαβικό, το οποίο έκανε ναρκοθετήσεις. Ήταν πολύ εξελιγμένο. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή και λίγους μήνες πριν οι Γερμανοί είχαν τοποθετήσει και δύο πρωτότυπα ελικόπτερα που δεν είχαν κατασκευαστεί ποτέ άλλοτε στον κόσμο και τα δοκιμάσανε στην Ελλάδα βόρεια της Κρήτης. Οπότε υπάρχουν και εικόνες και πληροφορίες γι' αυτό. Οπότε τοποθέτησαν εκεί πολύ ισχυρές νάρκες γερμανικής κατασκευής, δημιουργήσαν ένα φράγμα, δηλαδή κλείσανε τις προσβάσεις προς τη Λέρο, και έτυχε πάνω σε αυτό το ναρκοπέδιο να προσκορούσε και ο Ανδρίας τότε στις 23 Οκτωβρίου 1943, αλλά και το Χόργουορθ που πήγε να βοηθήσει τον Ανδρία. Παράλληλα, λίγες μέρες μετά, 2-3 μέρες μετά, προσέκρουσε και άλλο ένα πλοίο, βρετανικό αντιτροπιλικό, το οποίο βυθίστηκε με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Συνολικά πάνω από
0: 200 άτομα. Τα βρήκατε αυτά τα πλοία, έτσι, άτομα, κύριε Τοχταρίδη, έτσι.
1: Ναι, και άλλα μαζί. Δηλαδή, αυτό ήταν στα πλαίσια μιας έρευνας που είχα ξεκινήσει με πάρα πολλές αποτυχημένες αποστολές, την προσπάθεια να βρω ένα βρετανικό υποβρύχιο, το Trooper, που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι στη Λέρο, στα ναρκοπέδια της Λέρου, και τελικά επειδή δεν βρέθηκε εκεί, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε νοτιότερα, κάναμε όλα τα ναρκοπέδια της Καλύμνου, της ΚΟ. Οπότε, αφού δεν βρέθηκε πουθενά, κάναμε μία αναθεώρηση και το βρήκαμε τελικά στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ικαρίας, Μυκόνου και Δόνουσας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν βιτούσατε, σε τι βάθη έχετε φτάσει, γιατί θυμάμαι μας περιγράφατε και αυτή την ιστορική αναζήτηση του ελικοπτέρου των νημείων, πώς το βρήκατε, πόσο δουλεύατε κτλ. Σε πόσο βάθος έχετε κατέβει εσείς προσωπικά δηλαδή?
1: Οι δίτες γενικά έχουν εξειδίκευση. Όπως είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση, οι μάγειρες, ας πούμε. Άλλοι κάνουν ιταλική κουζίνα και τα λοιπά. Άλλοι κάνουν.
0: Εσύ κάνετε από όλες τις
1: κουζίνες και τα λοιπά.
0: Εσείς κάνετε τώρα κακαβιά από τον Πανορμπίτη. Αφήστε το.
1: Εγώ έτυχε από την αρχή να. Αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν τα μεγάλα βάθη και τα μείγματα αερίων. Ήμουνα στο σχολείο καλό στη φυσική. Μου άρεσε και η ιστορία με τα μείγματα, την έβρισκα συναρπαστική. Και σαν χαρακτήρας τα μεγάλα βάθη με τραβούσε. Δηλαδή ήταν κάτι που με γοήτευε, το άγνωστο, δεν με τρόμαζε δηλαδή τόσο πολύ όπως άλλους. Οπότε εξειδικεύτηκα από την αρχή στις βαθιές καταδύσεις με μείγματα αερίων. Οπότε έχω φτάσει σαν δίτης μέχρι τα 212 μέτρα, σαν κυβερνήτης βαθισκάφους μέχρι τα 631 του θέτης, του βρυχίου που είχαμε στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών. Και με τα ρομποτικά έχουμε φτάσει στα 860 μέτρα περίπου. Το όχημα φτάνει και 1000, αλλά στα 1000 δεν έχει τύχει να πάμε σε κάποια δουλειά. Έχουμε μείνει εκεί σε κάποιο ναυάγιο που κάναμε για διερεύνηση.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτά τα πλάνα και το αρχείο το οποίο έχετε. Και βεβαίως καλά το είπε το Παπακαλοδούκας ότι ξεπεράσαμε και το Στάθη Χατζή. Εκείνος είχε μπει είχε κατέβει στα 92 μέτρα, θυμάμαι καλά, για την Άγκυρα. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πιο δύσκολο. Θεωρώ αυτό που κάνει ο Χατζής είναι το κάτι άλλο, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι μεγάλη μορφή. Έχω ασχοληθεί και με το Χατζή ιστορικά. Είναι τεράστια μορφή και με τους Ουγγαράδες της Σίμης, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί και από μόνοι τους είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αφού είναι καλύμνιους και τα λοιπά, αλλά οι κορυφαίοι αυτοί που έχουν αλλάξει σημαντικά την ιστορία της κατάδυσης είναι σημειακοί για πολλούς λόγους, για να μην σας κουράζω. Θεωρώ εγώ προσωπικά, χωρίς να είμαι επηρεασμένος από το σημειακό, αντικειμενικά το λέω, απλά δεν είναι διαφημισμένοι πολύ.
0: Γιατί μετά παρόλο συνεχίστηκε ουσιαστικά στην Κάλυμνο δηλαδή, έτσι οπότε συνδέθηκε και με την
1: Κάλυμνη. Είναι γνωστή, είναι πολύ γνωστή. Η πιο δημοφιλής δηλαδή είναι η Κάλυμνη, αλλά ιστορικά οι σημειακοί έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Δεν ξέρω, έχουμε κάποιο ερώτημα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο ερώτημα ο κύριος Σαββής, ο κύριος Βενέρης. Γιατί ο κύριος Βενέρης είναι του γλυκού νερού, βουτούσε στον Εύρο. Σε ποτάμι στον Εύρο. Ο Σαββής θα βουτήξει για τον Ντονιζέτη. Γιατί είναι στη νότια Ρόδο.
2: Νότια του Πρασινησίου στη Ρόδο, πριν 20 χρόνια βρέθηκε πολεμικό αεροσκάφος τυχαία από ψαρά.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ναι, το οποίο ήταν μάλιστα και το μοναδικό του τύπου του και το πήρε το μουσείο, κατέβηκε ολόκληρο επιτελείο της πολεμικής αεροπορίας και έχω μάλιστα και φωτογραφίες αυτή. Πιθανό νότια της Ρόδου να υπάρχουν και άλλα ναυάγια, τουλάχιστον αεροσκάφη.
1: Σωστά. Να σας πω, αν θέλετε, επειδή ξέρω την συγκεκριμένη ιστορία, ο ιστορικός της πολεμικής αεροπορίας, ο Δημήτρης Ομπογιατζής, είναι πολύ καλός μου φίλος, οπότε τη γνωρίζω από ιστορικής πλευράς. Είναι ένα από τα πέντε Junkers 87 Junkers που κατέπεσαν μετά από την ναυμαχία που έγινε στα πλαίσια της αεροπορικής επιδρομής που έκαναν οι Γερμανοί για να βυθίσουν μια νεοπομπή, στην οποία μάλιστα υπήρχε και ένα ελληνικό αντιτροπιλικό, το οποίο είναι το Μιαούλης. Μάλιστα, το Μιαούλης έμεινε πίσω, παρόλο τον καταιγισμό των πυρών, και μέσα στην κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατάφερε να μαζέψει τους ναυαγούς από το HMS Panther, ένα βρετανικό αντροπλικό, το οποίο βυθίστηκε και κόπηκε 62. Αυτά όλα έγιναν ανοιχτά από το Πρασονήσι, οπότε άλλα τέσσερα ιδίου τύπου αεροσκάφη κοίτονται κάπου εκεί στην περιοχή.
2: Μάλιστα ζήτησα να το εκθέσουμε στην Νότια Ρίδο και μου λέει, δήμαρχε μου λέει, τι να το αφήσουμε για να σκουριάσει εδώ. Γιατί το προσέχουν πάρα πολύ στο Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους μεγάλους στόχους του κυρίου Θοταρίδη είναι να βρει τον Ντονιζέτη. Τον Ντονιζέτη είναι ένα ιστορικό πλοίο, το οποίο, ξέρετε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάθηκαν πολλοί άνθρωποι. Αυτό, κύριε Θοταρίδη, προς τα πού θα το...
1: Αυτό κάναμε μια προσπάθεια την εποχή που κάναμε, όταν τελείωσα την Κάρπαθο, τα ναυάγια της Καρπάθου. Περάσαμε στη Ρόδο με στόχο να χτυπήσουμε τον Ντονιζέτη με το σόναρ, που όντως έτσι και έγινε. Χτυπήσαμε ένα ναυάγιο που είχε ίδιες διαστάσεις, μήκος πλάτος ύψος, και θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν αυτό. Και εκεί το είχαν περίπου υπολογίσει και οι Βρετανοί στα αρχεία. Αλλά δυστυχώς με τη μελέτη που κάναμε στο βίντεο, οπτικό υλικό κτλ. Διαπίστωσα ότι δεν είναι τον Ντονιζέτη, παρόλο που μοιάζει πάρα πολύ. Οπότε έχει παραμείνει στα αρχεία ως ένα άγνωστο ναυάγιο. Δεν έχω καταφέρει να ταυτοποιήσω να καταλάβω ποιο είναι, παρόλο που έχω ψάξει πάρα πολύ. Αλλά με αφορμή αυτό έψαξα ακόμα περισσότερο και κατάφερα να βρω ένα αρχείο που δεν ήταν πολύ γνωστό στην Αγγλία, δηλαδή είναι μη δημοσιευμένο, όπου έδειχνε ότι τον Ντονιζέτη στη συνέχεια, ενώ ξεκίνησε η επίθεση σε αυτή την περιοχή, ακολούθησε τον Ντονιζέτη πορεία ανατολική, αντίστροφη δηλαδή, προς την νότια Ρόδο, και κυνηγημένο και φλεγόμενο συνέχισε να κινείται ανατολικά στην προσπάθεια του να ξεφύγει, προς την Τουρκία δηλαδή, θέλει να πάει προφανώς, ή προς τη Ρόδο. Αλλά τελικά με τις τελευταίες βολές που δέχτηκε από το HMS Eclipse, ένα άλλο αντιτροπιλικό το οποίο έχει βυθιστεί και αυτό λίγες μέρες αργότερα, βυθίστηκε άφθαντρο. Οπότε εκτιμώ ότι είναι ανοιχτά της Λίνδου, χοντρικά. Αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή που είναι το κάστρο, σωστά δεν την
0: ναι, σωστά,
1: είπα,
0: σωστά, στη Λίνδου, στη Λίνδου, στη Λίνδου.
1: Εντάξει,
0: ναι, αν λέμε για το κάστρο, τον δηλαδή μεγάλο,
1: Ναι. Είναι ανοιχτά, εκτιμώ ότι είναι περίπου στα 1000 μέτρα βάθος.
0: Άρα ουσιαστικά εκεί που ξεκινάει η λεκάνη της Ρόδου, που είναι η φυσιτήρια, δηλαδή, άντε να το βρεις. Έτσι, θα το βρείτε εσείς κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει, απλώς θέλει σοβαρή έρευνα, θέλει ρομποτικά, δηλαδή φύγαμε από τα 105 μέτρα που ήταν το άλλο το ναυάγιο και έχουμε πάει δηλαδή 10 φορές περισσότερο, αλλά είναι σε εκείνη τη ζώνη, εκτιμώ 900 χιλιόμετρα εκεί περίπου, 1050.
0: Λοιπόν, τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα από τον δήμαρχο της Σύμης, μου λέει, επειδή διαβάζω μια συνέντευξη που είχατε δώσει πέρυσι στο Θοκταρίδη, διάβασε και ο δήμαρχος τη συνέντευξη, μου λέει από εδώ και μπροστά να πει στο Θοκταρίδη, θα λέει παντού ότι είναι σημειακός. Μην ξαναγίνει αυτό.
1: Το έχω κάνει. Πάντοτε, κοιτάξτε, η οικογένειά μας αποτελείται από δύο μέρη. Δηλαδή τη σημειακή πλευρά που το έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν και την άλλη που είναι η ποντιακή. Και εξού και το επώνυμο. Είναι δηλαδή η οικογένεια του μπαμπά μου που είναι το είδη στο Παρίσι. Που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι είναι καθαρά, πιστεύω, το DNA, γιατί κανένας άλλος στην οικογένεια δεν έκανε καταδύσεις ήδη. Και οι Θοκταρίδες ήταν. Ήτανε ζαχαροπλάστες, ήταν τη μαγειρική, ας πούμε, στην οποία εγώ δεν έξω, ούτε τρώω γλυκά, ούτε μαγειρεύω. Οπότε μάλλον δεν έχω πάρει τίποτα από εκεί.
0: Οπότε το σημειακό DNA επικράτησε.
1: Και θαύμαζα τη γιαγιά μου για την ωριμότητα που είχε, τη σοφία και το ήταν τρομερά ήρεμη, που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Όπου ποτέ δεν έλεγε βαριά κουβέντα. Δηλαδή, άμα νευρίαζε πάρα πολύ, έλεγε άι στο καλό. Όταν έλεγε άι στο καλό, εξαφανιζόμασταν όλοι. Ήταν φοβερά εκνευρισμένοι, ας πούμε.
0: Ναι. Και φανταστείτε τώρα έτσι.
1: Είχε επιχειρήματα. Ναι.
0: Άρα
1: και
0: εσείς.
1: Και 7 γλώσσες. Οπότε ναι. Ήταν πολύ καλλιεργημένοι.
0: Μπράβο. Καλά, φαντάζομαι ότι όλη η σημειακή την περίοδο μιλάμε ήταν άλλη η δυναμική της Σύμης, αλλά επειδή είπατε ότι ήταν φούρναρης ο παππούς σας, το συνδέω με το σημειακό παξιμάδι, το οποίο έχει άμεση σχέση με τους δίτες του νησιού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν η βασική τροφή τους.
1: Σε εμάς το σκάφος το παξιμάδι είναι αυτό που υπάρχει πάντοτε.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά εδώ στο Δανίκα δεν το πάτε για το σημειακό. Δεν το πάτε για το σημειακό. Το είδε ο Παπακαλουδούκας, τώρα μας στέλνει υποσημείωση. Να το λέτε από εδώ και μπροστά. Λοιπόν, έχει φοβερό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του και κυρίως εάν πάμε κάποια στιγμή και στο θέμα να μας πει, γιατί έχει κάνει τρομερές έρευνες. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι και για τη Ρόδο. Εκτός από ότι βρήκα τον Πυθέα, δηλαδή εννοώ, κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Ρόδο, αυτό το μοναδικό περιβάλλον που έχει ο τόπος. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά.
1: Η ναυαρχίδα ναυαγίων είναι τον Ντονιζέτη στη Ρόδο και στη Σύμη το Φιούμε.
0: Το Φιούμε. Αυτά,
1: ιστορικά.
0: Αυτά τώρα είναι μεγάλη σας
1: τόπη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, αυτά εγώ πλέον τα συνδυάζουμε μόνο αν τύχει κάποια δουλειά στην περιοχή. Άλλωστε είναι πολύ μεγάλα τα κόστη και δεν έχει νόημα. Εξάλλου το κάνουμε από αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν είναι, η δουλειά μας είναι άλλη. Απλώς όταν έχουμε χρόνο και επειδή έχουμε τη δυνατότητα και την τεχνολογία, με μεγάλη χαρά ανεδεικνύουμε τις πολύ ωραίες πτυχές της ιστορίας μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Θοταρίδη, ευχαριστώ και εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τους δύο και την υπομονή σας. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το έχω δει κάτι φοβερά βίντεο που ανεβάζει στην προσωπική του ιστοσελίδα. Έχω ψάξει και το YouTube δηλαδή. Μιλάμε για τρομερά και είδα και αυτό το οποίο είχε ανακαλύψει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα από τα σημαντικότερα ναυάγια που υπήρχαν ποτέ δηλαδή. αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι φοβερός ερευνητής. Δηλαδή, μιλάμε.
3: Μπράβο, μπράβο. Εντυπωσιακό ήταν.
2: Μου έκανε εντύπωση ότι ήξερε για την Νότια Ελλάδα το αεροπλάνο. Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα με λεπτομέρειες. Περισσότερο από μένα.
0: Δεν έχει κάτι το οποίο του διαφέρει.
2: Μου έκανε εντύπωση.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι και το ναυτικό, πέρα από ότι έχει περάσει, του αναθέτει πάρα πολλές και δύσκολες αποστολές και βεβαίως και εξελίσσεται η τεχνική, οι εταιρείες, καλώδια κτλ. Πάντως το καλώδιο το οποίο ερευνούσε, μάλλον έβλεπε για να ποντίσει, είναι αυτό το οποίο είχαμε προχθές το γεγονός.
3: Λοιπόν, διότι η κόστα είναι κόμβος.
0: Βεβαίως, κόμβος.
3: Κόμβος. Στο καλώδιο αυτό.
0: Κόμβος για να παίρνει ρεύμα τη αρμαγνήτρια τη Λόδου.
3: Ακριβώς.
0: Μην τα λέτε, θα θυμώσουν. Βλέπω εκεί να γίνεται ιστορία. Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η χώρα και νομίζω έχουν απόλυτο δίκιο είναι πρέπει να αξιοποιήσει το υλικό δυναμικό στη θάλασσα. Το οποίο λύνει και πολλά ζητήματα για να βάλουμε και φραγμό σε αυτή την περίφημη ιστορία των Τούρκων. Έτσι. Λοιπόν, μένει το χορταξικό πάνω για μια επόμενη εκπομπή. Αρκετά σας αφήσαμε, ξεκουράστηκες πολύ αυτές τις μέρες των Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημάρχη.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς.
4: Κόσμος 938. Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας. Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: and the wind of change. Are you ready to rock?
1: Ακού Κόσμος 938.

0: 38.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
9: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
10: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
10: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
9: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
10: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
9: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον Κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε ορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father's

0: Κόσμος 938.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
7: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
8: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
10: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
13: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο στην ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε κορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
13: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
14: Άπερο Λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
15: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
16: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
17: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
18: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο στην ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε κορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
4: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
5: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
4: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
5: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
4: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
4: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
13: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε κορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με

0: Πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος Ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδο άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο στην ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε ορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95.

0: Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Φάρμα Τόστ, Κλάσικ Τόστ, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια.
5: Σουβλάκι κάθε μέρα γιορτή. Αυγουστίνος Greenhouse, το μέρος το σωστό. Μια βουτιά κι αλλάζει ο κόσμος σου.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται 3 νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχου του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε ορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρεπλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον Κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψει του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε ορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Στις τρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμα και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη διασφάλισης πλήρης και μόνιμης κάλυψης για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ανακοίνωσε ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία ενόψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, περιορισμοί σε κορισμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Αιγαίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.